Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

σβήνει και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις ή μέσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

Όλα όπως τ' άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

όλα όπως τα άφησες είναι. Ένα βιβλίο τσακισμένο στη σελίδα που τ' άνοιξες, στη σελίδα που τ' άνοιξες.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δε μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης. Στην απαγόρευση της κολύμβησης στο τμήμα δυτικά του παλαιού γηπέδου Εγώη και σε απόσταση 150 μέτρων εκατέρωθεν της εκβολής του αγωγού ομβρίων στην παραλία της Αμουδάρας, προχώρησε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης μετά τη σοβαρή επιμόλυνση των θαλάσσιων υδάτων. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑ Μαλεβιζίου, το πρόβλημα προκλήθηκε μετά από διαδοχικές διακοπές ρεύματος του ΔΔΕ. Με άδεια χέρια έφυγαν οι επιστημονικοί φορείς της Κρήτης από την κρίσιμη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου για το μείζον θέμα με τα λάθη του κρηματολογίου που απασχολεί το νησί και με κίνδυνο να χαθούν περιουσίες. Οι φορείς της Κρήτης κατέθεσαν κοινό και κατεπήγον αίτημα για παράταση ενός έτους στην υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης στο πλαίσιο της ανάρτησης του κτηματολογίου και αναμένουν απάντηση από το Υπουργείο εντός της επόμενης εβδομάδας. Στο μεταξύ, διαδικασία του κτηματολογίου και η ανάρτηση των δασικών χαρτών εξελίσσονται σε μείζον ζήτημα και για τους αγρότες της Κρήτης, καθώς χιλιάδες ιδιοκτησίες επηρεάζονται από λανθασμένες καταχωρήσεις. Το πρόβλημα έχει και έντονες οικονομικές προεκτάσεις, δημιουργώντας εμπόδια στις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Η φετινή καλλιεργητική περίοδος εξελίσσεται ιδιαίτερα δύσκολη για την αμπελοκαλλιέργεια στην Κρήτη, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σημαντική μείωση στην παραγωγή σταφυλιών και σταφίδας. Οι ακτές διαμάντια των Χανίων εκπέμπουν σως. Η πρωτοβουλία πολιτών Σέι Φαλάσσαρνα κάνει λόγο για υποβάθμιση των εμβληματικών ακτών σε Φαλάσσαρνα, Μπάλο και Ελαφωνήσι, καταγγέλλοντας αύξηση ομπρελοκαθισμάτων, επέκταση δραστηριοτήτων και αμφισβήτηση των μέτρων προστασίας. Σε άλλες ειδήσεις, ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, καθώς φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα. Ο συλληφθής έχει απασχολήσει τις αρχές, έχοντας έντελμα σε βάρος του για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024. Ο νεαρός ομολόγησε στις αρχές πως υπήρξε λογομαχία με τον ποινικολόγο, που κατέληξε σε σωματική συμπλοκή με αποτέλεσμα ο 73χρονος να πέσει νεκρός. Σήμερα μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Λίγες ώρες απέμειναν για τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η προθεσμία λήγει αύριο Παρασκευή. Σε 8 ημέρες από σήμερα θα κλείσει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ύψους 1.500 έως 2.500 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

0: 6. Στη δημιουργία κέντρου αστέγων προσανατολίζεται να προχωρήσει ο Δήμος Ηρακλείου, που φαίνεται ότι ήδη έχει εντοπίσει ακίνητο για το σκοπό αυτό, ενώ την ίδια ώρα βρίσκεται σε συζήτηση για την εξασφάλιση της χρηματοδότησής του. Αγανακτισμένοι κάτοικοι κεντρικών συνοικιών του Ηρακλείου, καταγγέλλοντας ότι γλέντια που διοργανώνονται στις πλατείες, δίπλα στα σπίτια τους, διαρκούν μέχρι το πρωί. Στα αθλητικά, όφη κινείται για την απόκτηση του πρώην επιθετικού του Παναθηναϊκού Αϊτόρ στη μάχη του δεύτερου προκριματικού γύρου των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Μπαίνουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 8 την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για το Europa League, ενώ στις 9 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάξη στην Ουγγαρία για το Conference League. Να κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις για τον καιρό. Στην Κρήτη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 και τοπικά έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 5η 23 Ιουλίου 2026. Πολύ ζέστη και τη νύχτα, υψηλές θερμοκρασίες, 32 βαθμούς τη νύχτα, 33 ορισμένες περιοχές. Αφόρητη κατάσταση, το βιώσαμε όλοι και στην πόλη του Ηρακλείου και σε άλλες περιοχές του νησιού μας. Ήταν μια αποπνιχτική ατμόσφαιρα η χθεσινή, που συνδυαζόταν βέβαια και με την υγρασία. Αυτό σήμαινε ότι ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα, ψηλά ποσοστά υγρασίας. Αλλά ελπίζω από σήμερα, κυρίες και κύριοι, ότι σταδιακά θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία και σας λέω μόνο ότι διασταυρώνεται και βροχή από την Παρασκευή το βράδυ και από τα δυτικά, με επέκταση σε όλη την Κρήτη το Σάββατο. Θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει και αν επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις. Εγώ να ξεκινήσω την εκπομπή αποχαιρετώντας τη μεγάλη κυρία του ελληνικού πενταγράμμου, του ελληνικού τραγουδιού, τη Μέρι Λίντα. Είναι η φωνή, η ψυχή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Δεν υπήρξε η Μεριλίντα μόνο η σύζυγος του μεγάλου συνθέτη Μανολιχιώτη, υπήρξε μια σπουδαία ερμηνεύτρια που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο τραγουδήθηκε το λαϊκό τραγούδι, μια καλλιτέχνηδα που μεγάλωσε γενιές Ελλήνων και βεβαίως μια γυναίκα που γνώρισε πολλές επιτυχίες. Χωρίς ποτέ να χάσει το χαμόγελό της, ζούσε τα τελευταία χρόνια στο γυροκομείο Αθηνών.

Η Μέρι Λίντα, πολλές επιτυχίες στο ελληνικό τραγούδι. Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω, περασμένες μου αγάπες, πάρε το δάκρυ μου, σβήσε το φως να κοιμηθούμε, ηλιοβασιλέματα. Λαός και κολονάκι έγιναν τραγούδια που ακούστηκαν σε κάθε ελληνικό σπίτι, σε κάθε ελληνική ταβέρνα και βεβαίως συνεχίζουν να ερμηνεύονται μέχρι και σήμερα από νεότερους καλλιτέχνες.

Ας την αποχαιρετήσουμε λοιπόν την Μέρι Λίντα, είναι φτωχότερο το ελληνικό πεντάγραμμα από χθες το πρωί που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών. Πάμε να δούμε τα του καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι, διότι οι θερμοκρασίες, είπαμε, σταδιακά από σήμερα θα αρχίσουν να μειώνονται, αλλά έχουμε υψηλά ποσοστά υγρασίας, η αίσθηση της ζέστης θα είναι και σήμερα αφόρητη μέχρι το βράδυ τουλάχιστον, γιατί μπορεί η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στο Ηράκλειο Βερμόντος χάρη να φτάσει τους 32 βαθμούς, ωστόσο η αίσθηση της ζέστης με το 70% υγρασία που θα έχουμε θα είναι 39. Σταδιακά θα έχουμε μείωση, όπως είπαμε, θα δροσίσει ουσιαστικά και αυτό

Αυτά παρά το γεγονός ότι ενισχύονται οι βορειοδυτικοί άνεμοι και οι δυτικοί που θα φτάσουν τα 5 εμποφόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο Παρασκευή τώρα η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Νομίζω ότι αύριο θα είναι η πιο δροσερή ημέρα, έτσι διαφέρνεται τουλάχιστον. Το Σάββατο 25 Ιουλίου η θερμοκρασία στο Ηράκλειο στους 29 βαθμούς με έντονη συννεφιά, βορειοδυτική άνεμη στα 6 εμποφόρ. Και εδώ να πω ότι το windy.com δίνει από την Παρασκευή το βράδυ και από τα δυτικά και σε άλλες περιοχές βέβαια της χώρας, θα είναι αυτή η αστάθεια του καιρού, αλλά από τα δυτικά εμείς την Παρασκευή το βράδυ θα έχουμε βροχοπτώσεις οι οποίες θα επεκταθούν το Σάββατο σε όλο το νησί, σε όλο το νησί. Και πηγαίνοντας, προχωρώντας, διατρέχοντας ουσιαστικά τις ώρες του Σαββάτου, αυτό θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι τις βραδινές ώρες και τα ξημερώματα της Κυριακής. Κατά διαστήματα λοιπόν θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις. Πάμε να δούμε την Κυριακή η θερμοκρασία στο Ηράκλειο θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς, η άνεμη καθαρά βόρει πλέον στα 5 εμποφόρ, πάλι όμως με υψηλά ποσοστά υγρασίας. Δευτέρα 34 βαθμοί με σχεδόν άπνοια, την Τρίτη 36 βαθμοί Κελσίου, δηλαδή έχουμε ένα μικρό διάλειμμα, αν έχουμε διάλειμμα. Μένει, είπαμε, να δούμε εάν επιβεβαιωθούν αυτές οι προγνώσεις. 36 βαθμοί λοιπόν την Τρίτη 28 Ιουλίου, έτσι θα τελειώσει προφανώς αυτός ο μήνας, ο δεύτερος του καλοκαιριού. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης, να δούμε τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν στην περιοχή της Σιτίας σήμερα και τις επόμενες ημέρες. 32 βαθμούς και στη Σιτία η ανώτερη, με αίσθηση ζέστης 39, πάνω από 60% υγρασία. Η άνεμη βόρειο-δυτική ενισχυμένη στα 6 μποφόρ και αύριο Παρασκευή ακριβώς οι ίδιες καιρικές συνθήκες και οι ίδιες θερμοκρασίες. Το Σάββατο τώρα πέφτει ο υδράργυρος και στη Σιτία η ανώτερη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς και ενισχύονται οι βορειοδυτικοί άνεμοι περαιτέρω με έντονη συννεφιά και θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Την Κυριακή τώρα 31 βαθμοί, επίσης βορειοδυτικοί άνεμοι στα 6 μποφόρ, τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 33 βαθμοί Κελσίου με υψηλά όμως ποσοστά υγρασίας και βορειοδυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης, στον Άγιο Νικόλαο και γενικότερα στον κόλπο Μεραμβέλου. Το θερμόμετρο θα δείξει σήμερα 32 βαθμούς, αύριο Παρασκευή 31, με υψηλά ποσοστά υγρασίας όμως και δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ. Το Σάββατο προβλέπεται ασθενής βροχή τις πρωινές ώρες, εδώ επιβεβαιώνεται βεβαίως στο windy.com, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 29 βαθμούς Κελσίου και υψηλά βεβαίως ποσοστά υγρασίας, η άνεμη βορειοδυτική με ένταση έως 6 μποφόρ. Την Κυριακή 30 βαθμοί Κελσίου, τη Δευτέρα 34 η ανώτερη θερμοκρασία και 35 την Τρίτη. Πάμε νότια του Ηρακλείου στην περιοχή των Μυρών να δούμε τις θερμοκρασίες. Έβρασε η Μεσαρά εχθές, έβρασε η Μεσαρά. Πιάσαμε και εμείς 42 βαθμούς σε κάποιες περιοχές του νησιού μας εχθές. 40 βαθμούς δίνει σήμερα το meteo.gr για την περιοχή της Μεσαράς και του Μυρών με άπνοια και σχετικά όμως χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Αύριο Παρασκευή η θερμοκρασία πέφτει στους 34 βαθμούς Κελσίου, το Σάββατο 32, την Κυριακή 34, τη Δευτέρα 36 και την Τρίτη βλέπω πάλι να σκαρφαλώνει το θερμόμετρο πάνω από τους 40 βαθμούς στην περιοχή των Μυρών. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο το θερμόμετρο σήμερα θα φτάσει τους 29 βαθμούς με πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας κοντά στο 80%. Αυτό σημαίνει ότι η αίσθηση της ζέστης θα είναι ακόμα ισχυρότερη. 38 βαθμούς θα έχουμε αίσθηση ζέστη στο Ρέθυμνο. Αύριο Παρασκευή 33 βαθμοί. Το Σάββατο πέφτει και εκεί το θερμόμετρο στους 27 με ισχυρούς βόρειους ανέμους, καθαρά βοριάδες δηλαδή στα 6 μποφόρ. Την Κυριακή 29 βαθμοί, τη Δευτέρα 34, την Τρίτη 28 Ιουλίου 34 βαθμοί. Και τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων.
στα Χαϊκά.

σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί 31 βαθμοί με αίσθηση ζέστης 37 λόγω των ποσοστών υγρασίας. Αύριο Παρασκευή 34, το Σάββατο 28, την Κυριακή 32, τη Δευτέρα ανεβαίνει και εκεί το θερμόμετρο στους 36 βαθμούς πάλι, με σχεδόν άπνοια, και την Τρίτη 36 ακριβώς το ίδιο. Αυτά κυρίες και κύριοι όσον αφορά τις θερμοκρασίες των επόμενων ημερών. Εντάξει, μην ξεχνάμε, είμαστε καλοκαίρι, πρέπει να έχουμε και παράπονο. Τώρα, στα ιστορικά μας γεγονότα, κυρίες και κύριοι, 23-24 Ιουλίου του 1974, μετά την πρώτη εισβολή των Τούρκων, καταραίει βεβαίως υπό το έγκλημα της Κύπρου εξαιτίας της προδοσίας η Χούντα των Αθηνών. Στις 23 Ιουλίου του 1974, η 7χρονη δικτατορία της 21ης Απριλίου υπό το βάρος της τουρκικής εισβολιστικής προκατέρευσης. Οι στρατιωτικοί παρέδωσαν την εξουσία στους πολιτικούς και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ορκίστηκε πρωθυπουργός της χώρας, επικεφαλής της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου. Και από αυτή τη μέρα αρχίζει και η εποχή της μεταπολίτευσης. Η γενική επιστράτευση που κηρύχθηκε 21 Ιουλίου, μία μέρα μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ήταν βέβαια χαόδης και ανοργάνωτη και κατέδειξε την τραγική κατάσταση που βρισκόταν ο ελληνικός στρατός. Οι παλιότεροι θα θυμούνται το φιάσκο αυτό της επιστράτευσης και όσοι μας ακούτε αυτή την ώρα. Η κυβέρνηση Ανδρουτσόπουλου, που ήταν υποχείριο του αόρατου δικτάτορα ή Δημητρίου Ιωαννίδη, ήταν ανίκανη να πάρει σοβαρές αποφάσεις. Έτσι, η προσφυγή στους πολιτικούς ήταν μονόδρομος για τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Το πρωί της 23 Ιουλίου, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Μπονάνος, και η αρχηγή του στρατού, ο αντιστράτηγος Ανδρέας Γαλατσάνος, του ναυτικού αντινάβαρχος Πέτρος Αραπάκης και της αεροπορίας αντιπτέραχος Αλέξανδρος Παπανικολάου, σε σύσκεψη με τον πρόεδρο της Χούντας της Δημοκρατίας, τον στρατηγό Φέδωνα Κιζίκη, διατύπωσαν την άποψη ότι είναι επιτακτική ανάγκη ανάθεση της διακυβέρνησης της χώρας στους πολιτικούς. Στη συνέχεια, ο Κιζίκης κάλεσε τον Ιωαννίδη και του ανακοίνωσε την απόφαση της ηγεσίας του στρατεύματος, χωρίς αυτός να αντιδράσει. Στις 2 μετά το μεσημέρι της 23ης Ιουλίου κλήθηκαν σε σύσκεψη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σημαίνουσες πολιτικές προσωπικότητες, και σε αυτήν μετήχαν και οι αρχηγοί των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, Παναγιώτης Κανελόπουλος της ΕΡΕ και Γεώργιος Μαύρος της Ενώσεως Κέντρου, πριν βεβαίως από την κατάλυση της Δημοκρατίας, καθώς και οι Ευάγγελος Αβέροφ, Σπύρος Μαρκεζίνης, Γιώργος Αθανασιάδης Νόβας, Στέφανος Στεφανόπουλος, Πέτρος Γαρφαλιάς και Ξενοφός Ζολώτας. Η δικτατορία της 21ης Απριλίου είχε ήδη καταρρεύσει. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε ο σχηματισμός πολιτικής κυβέρνησης υπό τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, ο οποίος έλαβε προθεσμία έως τις 8 το βράδυ της ίδιας ημέρας να ανακοινώσει τη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εν τω μεταξύ, ο Ευάγγελος Αβέροφ, που προέκρινε τη λύση Καραμανλή, ήρθε σε επαφή με τον πρώην Πρωθυπουργό, που ζούσε αυτοεξόριστο στο Παρίσι από το 1963, και του ζήτησε να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατό στην Ελλάδα. Στις 6:30 το απόγευμα της 23ης Ιουλίου, ο Αβέροφ, με υπόδειξη του Κιζίκη, τηλεφώνησε στον Κανελόπουλο και του ανακοίνωσε την άρση εντολής που του είχε ανατεθεί. Το βράδυ, 8 η ώρα, επαναλήφθηκε η σύσκεψη με τους πολιτικούς αρχηγούς και επικυρώθηκε η απόφαση για την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν, διέθεσε το προσωπικό του αεροπλάνο για την άμεση επιστροφή του Καραμανλή. Τα υπόλοιπα όμως, κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε αύριο, αλλά ήταν η αρχή του τέλους, αλλά δυστυχώς της Χούντας. Δυστυχώς αυτή η αρχή του τέλους μας κόστισε την Κύπρο και 7 χρόνια στο γύψο.

0: Πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2,74 €. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάντς Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 €. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1,20 € το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Ο κόσμος πέρδικες, μα που είναι το του φέκι. Μα που είναι το του φέκι, πιάστρες του έσκουριάσανε κι ο

Νίκο, στηρίχνει μια κι αδόση. Στηρίχνει μια κι αδόση, 2 μήνες πόλεμα μετά για να ξαναγεμώσει.

0: Cine zisi?
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8, μεγάλη μέρα σήμερα για τους υποψήφιους εισαγωγή στα νότατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και τις οικογένειές τους, καθώς λίγο μετά τις 11, λίγο μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγή στα νότατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τέλος αγωνίας λοιπόν για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Δώσαμε μια εικόνα χθες το πρωί στην εκπομπή συνομιλώντας με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Φροντιστηρίου 1, τον κύριο Γραμματικάκη, για το τι μελιγενέστε, τις εκτιμήσεις δηλαδή, αλλά όλα θα ξεκαθαρίσουν σήμερα κυρίες και κύριοι, καθώς όπως δήλωσε χθες η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, λίγο μετά τις 11 αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις. Η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα λύκεια χωρίς να εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για τους λόγους βεβαίως τους γνωστούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Θα αναγράφεται μόνο ο οκταψήφιος κωδικός κάθε υποψήφιου καθώς και η σχολή ή το τμήμα εισαγωγής. Είναι μια μεγάλη μέρα λοιπόν σήμερα, αλλά έχει ήδη για πάρα πολλές οικογένειες υποψήφιους που γνωρίζουν που θα εισαχθούν λόγω των βαθμολογιών που έχουν ανακοινωθεί το προηγούμενο διάστημα. Έχει ξεκινήσει ο μαραθώνιος για την εξέβρεση φοιτητικής στέγης. Είναι μεγάλο το ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Το κόστος διαβίωσης ενός φοιτητή ουσιαστικά είναι ακόμα ένας μισθός. Και πάρα πολλές οικογένειες δυσκολεύονται με τα δεδομένα τα οικονομικά τα σημερινά, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Περάσαμε μια πολύχρονη κρίση η οποία δεν έχει τελειώσει ακόμα και βεβαίως τόσο εξωγενείς παράγοντες όσο και το εσωτερικό της χώρας με τους χαμηλούς μισθούς και με όλα αυτά που έχουμε κατά διαστήματα αναδείξει είναι μια πραγματικά μια έτσι δύσκολη περίοδος για τις οικογένειες αλλά και

βεβαίως για τους ίδιους τους φοιτητές, οι οποίοι πάρα πολλοί από αυτούς εργάζονται, διότι οι οικογένειές τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή την υποχρέωση. Σε κάθε περίπτωση είναι μια μεγάλη μέρα σήμερα και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει μετά τις 11 σήμερα το πρωί με την ανακοίνωση των βάσεων. Προς το παρόν όμως πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Τέλος η αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους, καθώς σήμερα μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Την ίδια ώρα αρχίζει ο γολγοθάς της αναζήτησης φοιτητικής στέγης, με τις τιμές των ακινήτων να έχουν εκτιναχθεί. Την απάντηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο αίτημα για παράταση ενός έτους στην υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης στο πλαίσιο της ανάρτησης του κτηματολογίου αναμένουν οι επιστημονικοί φορείς της Κρήτης μετά τη συνάντηση με τον Δημήτρη Παπαστεργίου με φόντο τα λάθη του κτηματολογίου και τον κίνδυνο να χαθούν περιουσίες. Έκκληση από τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων μέσω του Ράδιο Κρήτη προς όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων να καταθέσουν τις αιτήσεις τους και να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου έως τις 3 Αυγούστου που λήγει η προθεσμία, ώστε να κατοχυρώσουν τα δικαιώματά τους. Στο μεταξύ, διαδικασία του κτηματολογίου και η ανάρτηση των δασικών χαρτών εξελίσσονται σε μείζον ζήτημα και για τους αγρότες της Κρήτης, καθώς χιλιάδες ιδιοκτησίες επηρεάζονται από λανθασμένες καταχωρήσεις. Το πρόβλημα έχει και έντονες οικονομικές προεκτάσεις, δημιουργώντας εμπόδια και στις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Συνεδριάζει σήμερα στις 10 στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ, σύμφωνα με πληροφορίες, η εμβέλεια όλων των εξοπλιστικών προγραμμάτων που θα εισηγηθεί ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και αναμένεται να πάρουν το πράσινο φως, ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο συλληφθής έχει απασχολήσει τις αρχές, έχοντας ένταλμα σε βάρος του για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024. Ο νεαρός φέρεται να ομολόγησε στις αρχές πως υπήρξε λογομαχία με τον ποινικολόγο που κατέληξε σε σωματική συμπλοκή, με αποτέλεσμα ο 73χρονος να πέσει νεκρός. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, με νέο κύμα βομβαρδισμών για 12η συνεχή ημέρα έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Οι φρουροί της επανάστασης από την πλευρά τους υποστήριξαν ότι πετρελοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από έκρηξη, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει ναρκοθετημένη διαδρομή νότια των στενών του Ορμούς. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
4: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική πρόπτικη.

0: Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας σε μια απαραίτητη αναφορά τώρα. Η Αιτζίνα σε πάει απευθείας από το Ηράκλειο στα Τύρανα, χωρίς αλλαγές, χωρίς άγχος, μόνο εσύ, η βαλίτσα σου και ένας ακόμα προορισμός να σε περιμένει. Μπες στο aegeanair.com και κάνε την κράτησή σου ή στο Aegean App. Έχω ένα μήνυμα από φίλο ακροατή, κυρίες και κύριοι, ότι έχει σπάσει ένας κρουνός νερού στην παραλιακή, στο ύψος του Μητέρα και έχει πλημμυρίσει ο δρόμος. Και τώρα με ενημερώνει ότι σπέβδει συνεργείο της ΔΕΙΑ για την αποκατάσταση της ζημιάς, να μην χάνετε το νερό. Στο ύψος του Μητέρα λοιπόν, στην Παραλιακή, έχει πλημμυρίσει ο δρόμος από νερά, αλλά μάλλον έχει φτάσει εκεί το συνεργείο της ΔΕΙΑΗ. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Radio Crete, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα, BOAC. Αποζημίωση σχεδόν 100 εκατομμύρια ευρώ στον ανάδοχο, ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών. Αυτός ο δρόμος θα μας στοιχήσει ακριβά. Αντώνη, να το ξέρεις αυτό, να το ξέρεις. Λοιπόν, ενέκρινε το Υπουργείο την αποζημίωση ύψους κοντά στα 100 εκατομμύρια, 97 τόσο είναι για την ακρίβεια, στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη. Με την ίδια απόφαση, η προγραμματισμένη παράδοση του έργου μετατίθεται για τις 11 Ιουλίου του 2028, αντί της 21ης Απριλίου του 2027. Η παράταση ανέρχεται σε 447 μέρες και αναγνωρίζεται ότι δεν προκλήθηκε από την υπαιτιότητα του αναδόχου. Το θέμα, Αντώνη, ξέρεις ποιο είναι, ότι αυτό το τμήμα τώρα από Χερσόνησο ουσιαστικά μέχρι τον Άγιο Νικόλαο κάποια στιγμή θα τελειώσει. Δηλαδή τώρα ετοιμάζονται να παραδώσουν και τα 10 πρώτα χιλιόμετρα μέσα στον Αύγουστο, από ό,τι λένε, του τμήματος Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος. Το μεγάλο, κάποια στιγμή θα τελειώσει βέβαια και το άλλο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη. Το θέμα είναι τι θα γίνει με το μεγάλο τμήμα και που εδώ και πάρα πολλούς μήνες έχει υπογραφεί η σύμβαση, αλλά δεν έχει ξεκινήσει απολύτως τίποτα παρά μόνο κάποια έργα στις παρακάμψεις των Χανίων και του Ρεθύμνου. Θα το δούμε άραγε ποτέ τελειωμένο αυτό το έργο, όταν μικρά τμήματα των 14 χιλιόμετρων, των 15 χιλιόμετρων θα καθυστερήσουν 3 χρόνια πόσο για να ολοκληρωθούν, φαντάζεσαι τι θα γίνει στο μεγάλο αυτό τμήμα, το οποίο είναι και

το πιο δύσκολο βέβαια, αλλά εδώ αυτό θα μας στοιχήσει έτσι όπως πάει η δουλειά το διπλάσιο. 100 εκατομμύρια από εδώ, 47 εκατομμύρια από εκεί μόνο για ένα τμήμα του Χερσόνησος Άγιος Νικόλαος, καταλαβαίνουμε όλοι.

Λίμπηση. Άλλο θέμα, συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, του γνωστού ποινικολόγου, και ομολόγησε βεβαίως το έγκλημα, τσακωθήκαμε λέει και τον σκότωσα, ομολόγησε κοινικά αυτός ο Αιγύπτιος. Πανελλαδικές 2026, σήμερα μετά τις 11 ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής, αναφέρθηκα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Τέμπη, παραπομπή Τριαντόπουλου και αγοραστού σε δίκη για τον Μπάζωμα, ζητά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο ΠΚΠΕ ορίστηκαν οι δίκες των τεσσάρων, ημερομηνίες για Παπακώστα, Μπουκόρο, Σενετάκη και Σκρέκα. Φορολογικές δηλώσεις 2026, λήγει η προθεσμία αύριο, 24 Ιουλίου. Ντόναλτ Τραμπ, βομβαρδισμοί πολιτικών υποδομών στην Τεχεράνη για κάθε επίθεση σε πλοίο. Πόλεμος, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, φαίνεται να κλιμακώνεται και τώρα μπήκαν στο παιχνίδι και οι άλλοι Χούθοι από την Ιεμένη. Χτυπώντας δεξαμενόπλια στην Ερυθρά Θάλασσα, η κλιμάκωση είναι πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση, με απρόβλεπτες συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία, το βιώνουμε. Υπάρχουν φόβοι ότι θα δούμε την αμόλυβη στα 2,5 ευρώ πολύ σύντομα, κυρίες και κύριοι, εάν δεν υπάρξει κάτι διαφορετικό, καθώς καθημερινά βλέπουμε να ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Είναι δυσάρεστες οι εξελίξεις, πολύ δυσάρεστες, μας επηρεάζουν αυτός ο πόλεμος, για τον οποίο βεβαίως εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη, άλλοι τον ξεκίνησαν, άλλοι οφείλουν να τον τελειώσουν, μας επηρεάζει και όχι μόνο εμάς, την παγκόσμια οικονομία, και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάληξη. Οι Χούθοι, λέει, της Ιεμένης, άλλοι τρομοκράτες αυτοί, οι πειρατές και με οργανωμένο σύστημα πολέμου βέβαια, έτσι, από το Ιράν, βοηθούνται από το Ιράν, απέκλεισαν τη Σαουδική Αραβία, τα κράτη του κόλπου βιώνουν τις απίστευτες συνέπειες αυτού του πολέμου, είναι οι πρώτοι που βιώνουν αυτή την κατάσταση, αλλά αυτοί έχουν τα λεφτά τουλάχιστον, Αντώνη, έτσι δεν είναι, αυτοί από τα πετρέλαια έχουν δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορούν να τα απεξέλθουν. Οι υπόλοιποι τι κάνουν είναι το ζήτημα. Αλλά φαίνεται ότι και ο Αμερικανός πρόεδρος δεν το βάζει κάτω και συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος με τις απρόβλεπτες, όπως είπα, συνέπειες. Άλλο θέμα, Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη, ο Τσίπρας κρίθηκε, τώρα είναι η δική του σειρά. Δασικοί χάρτες, και όμως το κράτος πρέπει να αποδείξει την ιδιοκτησία του. Είναι αυτά που δήλωσε ο κύριος Τριανταφυλάκης, ο πρώην πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου, για αυτά που τους είπανε στην Αθήνα. Είπαμε, κτηματολόγιο, δασικοί χάρτες μας έχουν κάψει. Μας έχουν κάψει, δυστυχώς, και δεν διαφαίνεται φως τον ορίζοντα, διότι και η χθεσινή συνάντηση που έγινε χθες με εκπροσώπους των δικηγορικών συλλόγων του νησιού, με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και βουλευτές, με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, δεν ξεκαθάρισε τα πράγματα, αν θα δοθεί και πόσο η προθεσμία. Μέχρι στιγμής επισήμως είναι μέχρι 3 Αυγούστου και μάλιστα καλούν τον κόσμο να πάει να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου, να καταθέσει δηλαδή την αίτηση για την εξέταση της ένστασης και να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου και σε μεταγενέστερο στάδιο να γίνει η εξέταση των λαθών που χωρίς ευθύνη των πολιτών έχει προχωρήσει το κτηματολόγιο. Τους είπε λοιπόν ο κύριος Παπαστεργίου ότι μπορεί να δοθεί μια παράταση δίμηνη μέχρι το Σεπτέμβριο, να ενισχυθεί και με προσωπικό ουσιαστικά το κτηματολόγιο για να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Αυτό τουλάχιστον μας είπε η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, η κυρία Κατερίνα Κοσμαδάκη, με την οποία συνομιλήσαμε στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Δεν γίνονται δεκτά όμως αυτά που τους είπε ο Υπουργός, ο οποίος βέβαια συμπλήρωσε ότι θα διερευνήσει τη δυνατότητα για περαιτέρω παράταση, αλλά ένα είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή και αυτό θα πρέπει και στο Υπουργείο να το παραδεχτούν, αλλά και ο ανάδοχος που έκανε την κτηματογράφηση στην Κρήτη με τα χιλιάδες λάθη και σφάλματα, στην πλειοψηφία τους χωρίς ευθύνη των πολιτών. Πολίτης κατέθεσε συμβόλαια, κατέθεσε τοπογραφικά
και άλλα

κατέθεσε, άλλα βλέπει στην ανάρτηση. Ποιος έχει λοιπόν την ευθύνη? Ο ανάδοχος. Ένα φιάσκο κατέληξε και εγώ θα περίμενα από τον κύριο Παπαστεργίου, χωρίς να ρωτήσει το Υπουργείο Οικονομικών που έλεγε χθες τους εκπροσώπους της Κρήτης, χωρίς να ρωτήσει τον ανάδοχο, με αυτά που του μετέφεραν και με αυτά που έγινε να πει τέλος, θα δώσω μεγάλη παράταση όσο χρειαστεί, να αποσυρθεί η ανάρτηση από τον ανάδοχο, να διορθωθεί με ευθύνη του αναδόχου. Αυτό έπρεπε να πει ο Υπουργός εχθές κατά την άποψή μου, και μετά ελάτε εδώ να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Αυτό έπρεπε να γίνει. Διότι οι άσχετοι που βάλανε εκεί να περνούν τα δεδομένα των πολιτών, τα έκαναν μπάχαλο. Τα έκαναν μπάχαλο και δεν έχει καμία ευθύνη ο πολίτης να ταλαιπωρείται και να περιμένει πώς και πώς μια προθεσμία για να μην χάσει την περιουσία του. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ δηλαδή περίμενα μια γενναία πολιτική απόφαση κατευθείαν. Ποιο να ρωτήσει τώρα ο Υπουργός? Να ρωτήσει τον συνάδελφό του, τον Μπιερακάκη, αν μπορεί να δοθεί παράταση επειδή τρέχει το Ταμείο Ανάκαμψης? Αφού τα κάνανε μπάχαλο, τι να κάνουν τώρα, την πληρώσουν οι πολίτες? Με επιτακτικό τρόπο οι εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων και της αυτοδιοίκησης εχθές και με επιχειρήματα τεκμηριωμένα απέδειξαν ότι ο πολίτης δεν έχει απολύτως καμία ευθύνη. Συν το γεγονός που δεν ξέρω αν επιφέρει και άλλες ευθύνες, εάν δηλαδή πρέπει να επέμβει η δικαιοσύνη σε αυτό, η ανάρτηση έγινε χωρίς να γίνει προανάρτηση. Δηλαδή αν γινόταν προανάρτηση θα προλαβαίνανε τα ασφάλματα και θα είχαν διορθωθεί μέχρι την ανάρτηση. Να τους αφήσει 3 μήνες περιθώριο στην προανάρτηση και μετά πήγαινε στην ανάρτηση και ό,τι εν πάση περιπτώσει έχει μείνει από σφάλματα ή λάθη να προλάβουν πάλι να τα διορθώσουν. Αυτό έπρεπε να γίνει. Εδώ όμως δεν έγινε η προανάρτηση. Τώρα τι θέλει ο Υπουργός? Να βάλει στον κόσμο τα 2 πόδια σε ένα παπούτσι? Αυτό είναι το ένα. Περιμένουμε να δούμε τις τελικές αποφάσεις την επόμενη εβδομάδα. Η επόμενη εβδομάδα είναι κρίσιμη. Το άλλο μεγάλο ζήτημα είναι οι δασικοί χάρτες, δυστυχώς κυρίες και κύριοι, που πάλι εδώ θα πρέπει ο πολίτης να τρέξει, να τρέξει. Σου λέει ο άλλος έχεις χαρουπιά, είναι δάσος. Αυτοί έχουν παρεξηγήσει κυρίες και κύριοι ποιο είναι δάσος και ποιο δεν είναι δάσος. Αναδασωμένος αγρός και το βγάλουν δάσος. Δηλαδή μια κατάσταση απαράδεκτη. Για βάλτε τα όμως όλα αυτά, μια που το έφερε η συζήτηση, για βάλτε τη μείωση των ορίων οικισμών, βάλτε τους δασικούς χάρτες, βάλτε το κτηματολόγιο, να δείτε που πάει η δουλειά. Θα κάνουν τον κόσμο να χάσει την περιουσία του με αυτόν τον τρόπο. Και εδώ μαθαίνω ότι υπάρχει και ένα παράθυρο όσον αφορά τη μείωση των ορίων των οικισμών, κυρίες και κύριοι. Ένα παράθυρο που μπορεί σε περιοχές πάνω από 2.000 κατοίκους να γίνεται ξεχωριστή, λέει, πολεοδόμηση για μεγάλες ιδιοκτησίες. Πού πάει η δουλειά, κανένας δεν ξέρει. Για μένα πάντως και αυτό θα εξελιχθεί ενδεχομένως σε ένα μεγάλο σκάνδαλο. Και επίσης να σχολιάσω το εξής. Ποιος τελικά στην Ελλάδα είναι ο ρόλος του Συμβουλίου της Επικρατείας του Ανωτάτου μας Δικαστηρίου? Είναι να προστατεύει με βάση το Σύνταγμα τα δικαιώματα των πολιτών ή τα δικαιώματα δεν ξέρω ποιον? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημά μου. Δηλαδή, ο ανώτατος βαθμός δικαιοσύνης, όπως είναι το Συμβουλίο της Επικρατείας που κρίνει και κατακρίνει, θα έπρεπε να προστατεύει τον πολίτη με βάση το Σύνταγμα. Γιατί το έχουμε το Σύνταγμα? Δεν προστατεύεται με βάση το Σύνταγμα η περιουσία όλων μας? Πώς προστατεύεται σε αυτό το σημείο? Βγάλει μια απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, διότι λέει σε κάποιες περιοχές όπως το Πήλιο και το Ρέθυμνο γινόταν αυτά που γινότανε, και τελικά το προεδρικό διάταγμα που εξεδόθη από το Υπουργείο

0: περιβάλλοντος αφορούσε όλους τους οικισμούς της Ελλάδας. Αντί να αφορά μόνο δύο οικισμούς για τα προβλήματα που είχαν, στο Ρέθυμνο και στο Πήλιο, έπιασε όλους τους οικισμούς. Με αποτέλεσμα τώρα να γίνονται τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια με βάση αυτό το προεδρικό διάταγμα. Άλλωστε, τα έχουμε συζητήσει 1.000.000 φορές εδώ, στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή, και με τον χορτάκτη μηχανικό, το μελετητή του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου του Ηρακλείου. Το ίδιο γίνεται και σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα, τον κύριο Αλεξάκη, ο οποίος μας έχει εξηγήσει αναλυτικότατα και τεκμηριωμένα το τι πάει να γίνει. Α, τα βάνουμε όλα αυτά λοιπόν, δασική γάτα, στιματολόγιο, μείωση ορίων οικισμών, να δείτε που πάει η δουλειά, συν το γεγονός της εκτός σχεδίου δόμησης. Αυτό είναι μια άλλη επίσης αμαρτωλή ιστορία. Πάλι με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το θυμίζω αυτό. Δεν θέλω να σας κουράζω άλλο με αυτό όμως, παρακολουθούμε στενά το θέμα, προσπαθούμε να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που προκύπτουν και θα δούμε τι θα ανακοινώσει τελικά ο κύριος Παπαστεργίου μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα. Πάμε σε άλλο θέμα του ikriti.gr. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα Πέμπτη στο κίτρινο όλο το νησί. Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έως 2.500 ευρώ, πότε θα γίνουν οι πληρωμές. Ακρίβεια μειώνουν τις δαπάνες στα τρόφιμα 6 στους 10 καταναλωτές. Και τα αθλητικά του ikriti.gr με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Πάμε τώρα σε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας με αφορμή αυτά που σχολίασα πάλι προηγουμένως για τα χιλιάδες φάλματα στο κτηματολόγιο. Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος ακροατής, για να καταλάβετε δηλαδή πόσο άσχετοι ήταν αυτοί που κατήτησαν το κτηματολόγιο και περνούσαν τα στοιχεία των ανθρώπων. Άσχετοι όμως, ή επίτηδες. Αυτό, γι' αυτό έπρεπε σε αυτή την περίπτωση να έχει παρέμβει ήδη η δικαιοσύνη, να διερευνήσει η δικαιοσύνη πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο και γιατί τόσες χιλιάδες φάλματα. Μου γράφει ο φίλος ακροατής, λοιπόν, εγώ δήλωσα όλα, κανονικά τα συμβόλαια τοπογραφικά για ένα ακίνητο που έχω σε χωριό του Ηρακλείου και ξαφνικά βλέπει στην ανάρτηση, τώρα που έγινε αυτή η ανάρτηση, και γράφει απάνω ακάλυπτη έκταση με όροφο. Πείτε μου εσείς τώρα, αυτός που πέρασε τα στοιχεία, πώς το έγραψε αυτό. Ακάλυπτη, λέει, η έκταση με όροφο. Ακάλυπτη έκταση με όροφο. Άσχετη εντελώς. Και τώρα αυτός ο άνθρωπος φυσικά θα μπει σε μια περιπέτεια να προσπαθήσει να διορθώσει αυτό το σφάλμα. Σε μια απίστευτη περιπέτεια. Και δεν είναι ο μόνος, μιλάμε για χιλιάδες κριτικούς που έχουν μπει σε μια απίστευτη περιπέτεια με τους υπουργούς και δεν ξέρω ποιους άλλους υπεύθυνους να λένε θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να δούμε πόσο παράταση μπορούμε να δώσουμε. Απαράδεκτα πράγματα, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα του 2026. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Κατά την άποψή μου, η εισαγγελέας έπρεπε να παρέμβει στο κτηματολόγιο, αλλά θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, γιατί έχουμε μια άλλη αμαρτία να ασχοληθούμε. Εδώ και 5 χρόνια, όπως όλοι γνωρίζουμε και βιώσαμε, ο μεγάλος σεισμός του 2021 στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου και βεβαίως της ευρύτερης περιοχής προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Οι άνθρωποι ζουν ακόμα σε οικίσκους, πάρα πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες για την αποκατάσταση των κατοικιών τους, των καταστημάτων τους, δεν ξέρω τι. Και φτάσαμε σε ένα σημείο να πλησιάζει η 5η επέτειος του φωνικού σεισμού, το Σεπτέμβριο, και δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως έπρεπε να έχουν εξελιχθεί από το δεύτερο κιόλας χρόνο. Το δεύτερο χρόνο, κυρίες και κύριοι, έπρεπε να έχουν αποκατασταθεί τα πάντα. Και όμως είμαστε στον 5ο χρόνο, κλείνουμε όπου να είναι τα 5 χρόνια, και η κατάσταση παραμένει η ίδια. Τι και αν έχουν παρέμβει οι συνήγοροι του πολίτη, τι και αν έχουν έρθει εδώ πέρα υπουργοί, και αν έχουν γίνει συναντήσεις και επερωτήσεις και δεν ξέρω τι άλλο. Ο κύριος Γκαντάτσιος ο Κώστας, ο οποίος παλεύει με το Σύλλογο Ελπίδα τόσα χρόνια αυτή την κατάσταση, ελπίζω να μην έχει απογοητευτεί, γιατί αν χάσει και αυτός την πίστη του ότι κάποια στιγμή θα επιληθούν αυτά τα προβλήματα, τότε είμαστε χαμένοι, έτσι δεν είναι, κύριε Γκαντάτσι? Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βαρδάκη, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι, χάσατε την πίστη σας ή ακόμα?
1: Όχι, δεν τη χάσουμε. Έτσι. Ακόμα.
0: Γιατί αν τη χάσετε κι εσείς, τότε... Ναι, ναι. Λοιπόν, πείτε μου τι έχουμε.
1: Έχουμε τώρα πλέον την θεσμική παρέμβαση του Συμβούλου του Πολίτη. Είναι κάτι που εμείς φωνάζαμε τόσο καιρό, τα προβλήματα. Και τώρα βέβαια με την βούλα του συνηγόρου του πολίτη έρχεται να επιβεβαιώσει, και είδα και η διεισόμαση το Μάρτιο που κατέβηκε το κλιμάκιο συνηγόρου του πολίτη, και βέβαια μας είπαν ότι αυτό δεν θα τελειώσει εδώ. Γνωρίζουμε όμως, κύριε Βαρδάκη, το δημοδοτικό χαρακτήρα του συνηγόρου του πολίτη, και βέβαια μπορεί να παρέμβει μόνο και με αυτόν τον τρόπο. Όμως για μας αυτές οι εκθέσεις και αυτές οι ερωτήσεις που κάνει, παίρνουν το ότι είναι στο ίδιο μήκος σχήματος με αυτά που ζητούσαμε και επισημέναμε κι εμείς μέσω εγγράφων, μέσω των εκπομπών, μέσω εσάς. Αυτή τη στιγμή έρχεται και ο συνήγορος του πολίτη να τα επιβεβαιώσει. Είναι ένα εργαλείο, ένα εφόδιο, ναι, για την κοινωνία και για το σύλλογό μας, το οποίο θα το αναδείξουμε, θα το προβάλλουμε, θα το ενισχύσουμε και θα το χρησιμοποιήσουμε πάντα θεσμικά και σε άλλες.
0: Με αυτή την παρέμβαση, κύριε Γκαντάτσι, τι περιμένουμε? Να ευαισθητοποιηθούν τα αρμόδια υπουργεία για να λύσουν τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν? Τι περιμένουμε?
1: Κοιτάξτε, κύριε Βαρδάκη, είναι η τρίτη ουσιαστικά επιστολή. Ναι. Η πρώτη αφορούσε 5 από τα 11 θέματα που είχαμε υποδείξει στο υπόμνημά μας. για την αναπροσαρμογή του τιμολογίου, για τη στεγαστική συνδρομή, για την οικοσκευή που δεν την έχουν πάρει όλοι οι δικαιούχοι, για τον ορισμό συντονιστή και για την παράταση του εξοικονομού. 5 από τα 11 ζητήματα εύλογα. Στη δεύτερη επιστολή ήταν αφορά θέματα διαδικαστικά προς τις υπηρεσίες, πόσοι υπάλληλοι εργάζονται, πόσες άδειες έχουν βγει, άδειες και φάκελοι που έχουν πάει σε άλλες υπηρεσίες εκτός Κρήτης, και βέβαια γιατί ποια προβλήματα εντοπίζουν και γιατί καθυστερεί η διαδικασία. Ναι. Και η τρίτη επιστολή είναι αυτή που στάλθηκε σε δήμους, στους δύο δήμους και στην περιφέρεια Κρήτης, και αφορά το φλέγον και το μείζον ζήτημα των κατεδαφίσεων, που έχουμε 400 περίπου κτίρια από το σεισμό του 21 που δεν έχουν κατεδαφιστεί ακόμα. Έχουμε
0: πόσα είπατε, τον αριθμό, μπορείτε να παραλάβετε τον αριθμό?
1: Περίπου 400 κτίρια που δεν έχουν κατεδαφιστεί ακόμα. Έχουμε ακόμα μπάζα στις γειτονιές μας και έχουμε ακόμα και επικίνδυνα υλικά από αμίαντο, από καμινάδες και από στέγες που στέκουν σε μερικές.
0: Και όλα αυτά πέντε χρόνια μετά το σεισμό.
1: Πέντε χρόνια. Στην τελευταία του επιστολή ρωτάει τι γίνεται και με τα τρία σχολεία που έχουμε και στεγάζονται ακόμα σε κοντέινερ. Είναι δύο δημοτικά, το πρώτο δημοτικό και το δημοτικό Θραψανού. Και τι γίνεται και με το σχολείο, το γυμνάσιο, το δεύτερο γυμνάσιο Ορταλοχώριο, που και αυτά τα παιδιά κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Δυστυχώς η μία γενιά του δημοτικού που τώρα πέρασε στο γυμνάσιο δεν έχει δει φυσικό κτίριο σχολείου.
0: Ναι.
1: Και λυπόμαστε πολύ που και την τελευταία επίσκεψη που έκανε η κυρία Ζαχαράκη στο Ηράκλειο δεν έκανε καν ένα νεύμα προς το Ορταλοχώρι. Να δείξει τουλάχιστον το εικονικό ενδιαφέρον, όπως επίσης και στα.
0: Μάμα δεν έχει να πει κανείς. Ναι, ναι. Αν δεν έχει να πει κανείς κάτι, γιατί να έρθει η κυρία Γκαντάτση, γιατί να έρθει η κυρία Ζαχαράκη εκεί? Πήγε στη Φιάστα μόνο. Στη Φιάστα πήγε να γενιάσει, να κόψει κορδέλες μέχρι εκεί. Γιατί κανονικά έπρεπε να έρθει στο Αρκαλοχώρι να κόψει άλλες κορδέλες, αν το Υπουργείο, η κυβέρνηση είχε μεριμνήσει να αποκαταστήσει όλα αυτά που λέμε.
1: Έπρεπε από την πρώτη στιγμή τα σχολεία να αποκατασταθούν, ήταν το βασικό, όπως το ίδιο επισημαίνεται και για τους ναούς, που έπρεπε να είχαν τελειώσει όλα αυτά άμεσα. Και να ξέρετε, κύριε Βαρδάκη, δεν θέλουμε τουλάχιστον όσο αφορά το θέμα των σχολείων να ζήσουμε αυτό που έζησαν οι συμπολίτες μας από το σεισμό του 1978 στη Θεσσαλονίκη, που μόλις πρόπερσι τα σχολεία, τα δύο σχολικά συγκροτήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Αδώα Εθνική, στην Αγγελάκη, από τα σχολεία που είχαν πληγεί από το σεισμό του 1978, συγχωνεύτηκαν, δεν δημιουργήθηκαν άλλα σχολεία, συγχωνεύτηκαν με όμορα σχολεία. Δεν θέλουμε να ζήσουμε τέτοιες καταστάσεις. Γι' αυτό και φωνάζουμε. Δεν έχουμε στόχο, κύριε Βαρδάκη, γιατί κάποιοι μπορεί να το πετάνε ως λάσπη στο Σύλλογο. Δεν έχουμε στόχο να ρίξουμε καμία κυβέρνηση. Έχουμε στόχο όμως να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε πέντε ολόκληρα χρόνια.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς όμως, κύριε Γκαντάτση, έχουν περάσει και περνούν ακόμα δισεκατομμύρια από την Ελλάδα, αλλά νέα σχολεία δεν έχουμε. Και αυτά που υπάρχουν με δυσκολία τα συντηρούν οι Δήμοι, τα συντηρούν οι πολίτες ουσιαστικά. Προσέξτε τι, ο Δήμος είναι ο πολίτης. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει. Περάσανε 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και πήγανε σε ημέτερους τα περισσότερα από αυτά. Να φτιάξουμε και ένα μεγάλο δρόμο, να φτιάξουμε και κάτι άλλο, να δώσουμε εδώ, να δώσουμε εκεί. Εγώ για την παιδεία, τη σχολική στέγη, δεν είδα να δίνεται κάτι. Δηλαδή εγκαινιάστηκε ένα σχολείο, αν δεν κάνω λάθος, στο Ρέθυμνο, και πετάξανε πυροτεχνήματα. Αλλά κανονικά έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα στο Αρκαλοχώρι, όπου υπήρχε ανάγκη, με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί όλα τα κτίρια και όλες οι λήψεις που υπάρχουν από την περίοδο του σεισμού. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα σχολεία αυτά με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Τώρα αποζημιώνουμε τους εργολάβους του ΒΟΑΚ 100 εκατομμύρια από εδώ για το ένα τμήμα, 50 εκατομμύρια εδώ για το άλλο τμήμα, άλλα 100 που θα φύγουν σίγουρα για τα υπόλοιπα τμήματα, για να μην πω παραπάνω. Όλα αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να είχαν δοθεί, κύριε Γκαντάτση, για την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων. Αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει επιτέλους να το παραδεχτούμε. Ό,τι και να μου λένε εμένα οι υπουργοί, οι βουλευτές, δεν ξέρω ποιος, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή που λέω αυτή τη στιγμή. Πετούν τα λεφτά με χωρίς να έχει ευθύνη ο πολίτης, έτσι, και κανονικά έπρεπε να υπάρχουν άλλα δεδομένα.
1: Κύριε Βαρδάκη, δεν ξεχνούμε εμείς το Αρτολοκουμβρίο και τη δέσμευση του κυρίου Σχοινά, που ήταν τότε αντιπρόεδρος της Κομισιόν, όταν είχε επισκεφτεί το Αρκαλοχώρι, λίγο μετά το σεισμό, όπου μόνος του, όταν άκουσε τα αιτήματα της κοινωνίας και του συλλόγου, μόνος του μας είπε ο ίδιος ότι η κυρία Φοντερλάιν μου είχε αναθέσει να φτιάξω 100 σχολεία στην Ουκρανία, δεν θα φτιάξω 2 στα Αρκαλοχώρι, παρουσία του Περιφερειάρχη, των Δημάρχων, προσώπων των συλλόγων. Και βέβαια, όπως βλέπετε, ο κ. Σινάς έφυγε από την πρόεδρο, έχει σε κάποιο άλλο Υπουργείο. Η πρότασή του και αυτό το πυροτέχνημα που είχε πει τότε έμεινε. Και βέβαια έμεινε ως πυροτέχνημα και όχι ως εργαλείο για να προχωρήσει αυτό το ένα από τα αγκάθια που έχουμε εδώ στην περιοχή, τα σχολεία μας.
0: Δυστυχώς υπάρχουν πολλές αλήθειες που δεν τις λένε εύκολα, κύριε Γκαντάτση. Αυτή είναι η κατάσταση όμως στην Ελλάδα του 2026. Αυτή είναι η κατάσταση. Μεγάλοι όμιλοι ωφελούνται, έχουν ωφεληθεί και μαθαίνουν ακόμα και σε τοπικό επίπεδο. Έχουν πάρει πολλά εκατομμύρια κάποιοι μεγαλοεπιχειρηματίες. Την ίδια ώρα τα σχολεία στο Αρκαλοχώρι μένουν στην κατάσταση που είναι, οι κατοικίες, η περιοχή όλη ακόμα να στενάζει από το μεγάλο σεισμό. Δύσκολα, δύσκολα θα πούμε τελείωσε. Το τελείωσε θα αργήσει. Δυστυχώς λυπάμαι που το λέω, αλλά αν θυμάστε τις πρώτες μέρες του σεισμού που είχαμε συνομιλήσει και είχα έρθει και στο Αρκαλοχώρι για τα ρεπορτάζ τα απαραίτητα για πολλές μέρες, σας είχα πει τα γρεβενά ταλαιπωρούνται ακόμα. Εσείς μου λέτε και η Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και ο σεισμός των Βρεμενών έγινε τη δεκαετία του 90. Φανταστείτε να δείτε πόσα χρόνια έχουν περάσει. Αλλά έτσι είναι. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Αυτή είναι η Ελλάδα. Κύριε Γκαντάτση, εδώ είμαστε, θα τα αναδεικνύουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Μπας και ευαισθητοποιηθεί κάποιος να δώσει λύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Είδατε όμως...
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
7: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Ουχ, φτάσαμε!
8: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
13: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη. Γιατί? Καταρχάς, είμαστε εν μέσω των καλοκαιρινών εκτόσεων. Και καλά οι εκτόσεις σε τοπικό επίπεδο που βλέπεις τα προϊόντα, τα τσεκάρεις, να δεις αν όντως είναι οι πραγματικές εκτόσεις, εάν εν πάση περιπτώσει να διαλέξεις να πάρεις ό,τι θέλεις. Το θέμα, το πρόβλημα δημιουργείται για άλλη μια φορά και δεν είναι βέβαια μόνο τώρα την περίοδο των εκτόσεων, όλο τον χρόνο, είναι τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Έχουμε πάρα πολλά παράπονα από φίλους ακροατές που λένε για απάτες οι οποίες σημειώνονται με προϊόντα που αγοράζουν από το διαδίκτυο και έρχονται διαφορετικά ή αμφιβόλου ποιότητας στα χέρια τους. Γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε τον κύριο Λεχουρίτη και να μας πει και τι γίνεται βέβαια με την ακρίβεια, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και είναι και πρώτο θέμα στις δημοσκοπήσεις με το οποίο έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές. Κύριε Λεχουρίτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα.
0: Να είστε καλά. Κύριε Λεχουρίτη, η κατάσταση όσο περνάει ο καιρός επιδεινώνεται, μιλάω για, γενικότερα για την ακρίβεια. Ο πληθωρισμός προβλέπεται, λέει, τον Αύγουστο στο 4,5%. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν τελειώνει. Κάποιοι βρίσκουν βέβαια την ευκαιρία να κερδοσκοπούν σε βάρος μας. Κάποιοι άλλοι δικαιολογημένα ανεβάζουν τιμές λόγω των πρώτων υλών. Τι γίνεται στην αγορά? Για δώστε μας μια γρήγορη εικόνα.
1: Κύριε Βαρδάκη, το χειρότερο από όλη την ιστορία αυτή των καυσίμων, να ξεκινήσω από τα καύσιμα, είναι πως έτρεξε η κυβέρνηση πλην Αλέκτορ Λαλίση να προδικάσει την αγορά, η οποία τελικά δεν εισακούστηκε και αντί να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν. Θα μου πείτε, η συγκυρία του πολέμου. Ναι, με πρόσχημα τον πόλεμο γίνεται τα πάντα. Ναι. Ανεβαίνουν οι τιμές, δεν ελέγχονται, η αγορά είναι ένα ξέφραγο αμπέλι και η κυβέρνηση απλώς παραμένει θεατής. Γιατί? Διότι όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, για να πέσουν τα καύσιμα θα περάσει ένας μήνας, δύο μήνες. Και όταν ανεβαίνουν, χωρίς να έχουν κάνει νέες παραλαβές, ανεβάζουν τις τιμές στα πρατήρια. Αυτό κάποτε πρέπει να σταματήσει. Το έχουμε πει 1.000.000 φορές. Δεν το αντιλαμβάνεται. Γιατί? Διότι δεν θέλει να βάλει χέρι, ναι, σε αυτούς που διαμορφώνουν τις τιμές στην αγορά των καυσίμων. Ποιοι είναι? Τα δύο διεγιστήρια. Άρα λοιπόν, πάμε στη λογική ότι τα διεγιστήρια διαμορφώνουν τις τιμές και εμείς πληρώνουμε το τίμημα ως πολίτες καταναλωτές. Αυτό συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις στην αγορά. Ναι. Ενέργειας, παραδείγματος χάρη. Γιατί όταν ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων, ανεβαίνει και η τιμή του φυσικού αερίου, άρα ανεβαίνει και η τιμή της κιλοβατόρας. Ιδιαίτερα τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες που γίνεται χρήση των κλιματικών λόγω υψημένων θερμοκρασιών, ναι, θερμοψηφιών που τυχόν μπορεί να συμβούν, ο κόσμος παραμένει σε κλειστούς χώρους χρησιμοποιώντας τα κλιματικά, γιατί είναι τέτοιες ακραίες συνθήκες θερμοκρασιών που δεν σου επιτρέπουν ούτε να κυκλοφορήσεις, αλλά κυρίως να παραμένεις μέσα σε κλειστούς χώρους απολαμβάνοντας αυτό το οποίο αναζητά ο οργανισμός, τις χαμηλές θερμοκρασίες. Τι άλλο βλέπουμε? Οι αυξημένες τιμές προϊόντων στην αγορά. Μάλιστα, ακούγα εχθές έναν παραγωγό και είμαι υποχρεωμένος να το πω, ναι, πως πουλάει, λέει, εφέτος τώρα το κεράσι στη λαϊκή αγορά 4 ευρώ.
0: Αυτό, συγγνώμη, και αυτό θα σας έλεγα και εγώ τώρα με αφορμή τους παραγωγούς της της Βόρειας Ελλάδας, της Έδεσας αν δεν κάνω λάθος, που πετάξανε 10-15 τόνους κεράσια.
1: 20 τόνους. Ναι. 20 τόνους.
0: Εμείς ξέρετε πόσο τα αγοράζουμε εδώ, τα αγοράζουμε εδώ τα κεράσια.
1: 5,5-6,
0: ναι, αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζοντας αυτό να σας πω ότι δήλωσε ότι πέρσι πουλούσαν 5,5, φέτος πουλάνε 4. Οπότε λέει, πού είδατε την ακρίβεια? Δεν μας είπε όμως ο συγκεκριμένος παραγωγός αυτό που αναφέραμε προηγουμένως, ότι 20 τόνοι κερασιών πετάχτηκαν στη χωματερή γιατί οι έμποροι το αγόραζαν 0,65
0: σωστό,
1: λεπτά.
0: Σωστό.
1: Όταν λοιπόν αγοράζεις το κεράσι χοντρική από τον παραγωγό, εγώ σου λέω 1 ευρώ, θα το πουλήσεις 4. Πόσο τις εκατό είναι 400% επάνω? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πέρσι που είχε χαμηλή παραγωγή κερασιών, αγόραζαν 1,5 με 2 ευρώ και πουλούσαν 5,5. Άρα δεν είναι συνάρτηση το πόσο πουλάς, είναι συνάρτηση το πόσο αγοράζεις από τον παραγωγό και μετά πουλάς στον καταναλωτή. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ροδάκινα, με τους γιαρμάδες, με τα νεκταρίνια. Γιατί? Διότι πουλάνε την αλφα ποιότητα 1,20 από το συνεταιρισμό, παρακαλώ, και εμείς την αγοράζουμε 3,5 και 4 ευρώ το κιλό. Βλέπουμε διαφορές τεράστιες από το χωράφι στο ράφι και η κυβέρνηση παραμένει θεατής λέγοντας ότι η αγορά θα αυτορυθμιστεί.
0: Ναι, αυτορυθμίζεται εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, έχετε δίκιο.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το παραμύθι το ακούμε δεκαετίες τώρα, ότι η αγορά θα αυτορυθμιστεί. Και το χειρότερο, κύριε Βαρδάκη, ξέρετε ποιο είναι? Ότι η τιμή φαίνεται, η ποιότητα δεν φαίνεται. Και στη λογική ο έμπορας να βγάλει κέρδη, και όχι απλώς κέρδη, υπερκέρδη, βλέπουμε να μειώνονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, να γίνονται ελληνοποιήσεις ξένων εισαγόμενων προϊόντων, ακόμα και ελιά, ακόμα και λάδι. Παραγωγή λαδιού, συνεταιρισμοί διαμαρτύρονται ότι έχουν το περσινό λάδι αδιάθετο στις αποθήκες. Γιατί το έχουν? Γιατί έχει στραφεί ο κόσμος προς εναλλακτικές μορφές μαγειρέματος και λαδιού? Όχι. Απλά διότι θέλουν να ρίξουν τις τιμές στο ελαιόλαδο, έτσι ώστε να πλουτίσουν οι πολυεθνικές και οι μεγάλες βιομηχανίες.
0: Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέτε. Έτσι είναι. Δυστυχώς είναι η κατάσταση αυτή όπως μας την περιγράφει, κύριε Λεφουρίτη, στην αγορά. Ακριβώς όπως την περιγράφεται. Και αυτό συμβαίνει σε όλα τα προϊόντα. Ναι. Να προλάβουμε να πούμε και για το άλλο θέμα, βέβαια.
1: Ακριβώς. Ναι. Παράλληλα, μιλήσατε για τις ηλεκτρονικές αγορές.
0: Ναι, έχω πολλά παράπονα, βέβαια. Πολλά παράπονα.
1: Ωραία. Κοιτάξτε λοιπόν να δείτε τι συμβαίνει. Επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση 3 ευρώ για κάθε προϊόν που εισάγεται στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: ανεξαρτήτου αξίας. Οι Κινέζοι, γιατί για τους Κινέζους μιλάνε,
0: ναι,
1: για να αφομοιώσουν τα 3 ευρώ, μείωσαν αντίστοιχα τη τιμή του κάθε προϊόντος κατά 3 ευρώ. Το ερώτημα, ξέρετε ποιο είναι? Όχι γιατί πληρώνεις 3 ευρώ για το κάθε προϊόν στην ξένη πλατφόρμα, αλλά πού πάνε αυτά τα λεφτά? Ποιος τα εισπράττει αυτά τα χρήματα? Γιατί τα πληρώνετε εσείς και εγώ,
0: ναι,
1: και αυτοί που παραγγέλνουν από τις ξένες πλατφόρμες. Ναι ή όχι?
0: Ναι, έτσι είναι. Ναι.
1: Έχετε ακούσει τα χρήματα αυτά να πηγαίνουν σε κάποιο κρατικό ταμείο της Ελλάδας, παραδείγματος χάρη, και αυτά τα χρήματα θα επιστρέψουν στον εμπορικό κόσμο ως βοήθημα? Όχι. Άρα εμείς οι καταναλωτές πληρώνουμε, κάποιοι κύριοι απολαμβάνουν, γιατί μιλάμε για δισεκατομμύρια χρήματα που πηγαίνουν σε ένα ταμείο και μέχρι σήμερα κανένας δεν ξέρει ποιο είναι αυτό το ταμείο, και παράλληλα παραπονούνται πάρα πολλοί συμπολίτες μας για αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα που έχουν παραγγείλει άλλα στο διαδίκτυο και άλλα να τους έρχονται.
0: Αυτό βέβαια σημαίνει, συγγνώμη, αυτό που λέτε τώρα, αμφιβόλου ποιότητας, συμβαίνει και με πλατφόρμες οι οποίες λειτουργούν εντός Ελλάδος, δηλαδή βλέπουμε τους απατεώνες να πουλούν μαϊμού προϊόντα ή να πουλούν σε κανονικές τιμές μαϊμού προϊόντα. Δηλαδή φαίνεται ξεκάθαρο.
1: Μα έχετε απόλυτο δίκιο, και το χειρότερο ποιο είναι? Διαφημίζουν μέσα από το διαδίκτυο Facebook, Instagram, Twitter, X τέλος πάντων, οποιαδήποτε προωθητική ενέργειά τους. Τα προϊόντα αυτά που διαφημίζουν σε σύγκριση με αυτά που παραλαμβάνει ο κόσμος δεν έχουν καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Και όταν τους παίρνεις ο ΣΥΝΚΑ, Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, να διαμαρτυρηθείς για αυτές τις συμπεριφορές, ξέρετε τι σας απαντούν? Μα είναι δυνατόν να πάρεις ένα παπούτσι με 20 ευρώ και να είναι παπούτσι αυθεντικό, ναι, ή να πάρεις ένα πουκάμισο με 30 ευρώ και πιστεύεις ότι είναι αυθεντικό. Δηλαδή σε δουλεύουν και από πάνω.
0: Ναι.
1: Και σου προωθούν μαϊμού προϊόντα και σου παίρνουν τα λεφτά και τρέχεις εσύ να δικαιωθείς γιατί το προϊόν το οποίο παρήγγειλες νομίζεις ότι είναι βαρδάκι, ας πούμε.
0: Τι πρέπει
1: ή νομίζεις ότι είναι λεχουρίτης.
0: Τι πρέπει
1: και δεν
0: να
1: έχει καμία σχέση με το προϊόν το οποίο έχεις παραγγείλει.
0: Τι πρέπει να κάνουν αυτό, οι καταναλωτές,
1: κύριε? Γι' αυτό καλό είναι ο κόσμος, ναι, θα σας πω, γι' αυτό καλό είναι ο κόσμος να παραγγέλνει από συγκεκριμένες πλατφόρμες αφού δει τα σχόλια. Έχει θετικά σχόλια, παραγγέλνω. Δεν έχει καθόλου σχόλια ή γιατί τα σβήνουν, δεν δίνω παραγγελία. Δεν προκαταβάλω χρήματα, δεν, δηλαδή προπληρώνω τα λεφτά σε αυτούς τους επιτίδιους με αντικαταβολή. Και όταν έρχεται το προϊόν, πολλές εταιρείες courier ενημερώνουν τους καταναλωτές, μην το πάρετε, μην το ανοίξετε, γιατί είναι μαϊμού προϊόν.
0: Ναι.
1: Από την άλλη όμως καλείται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που έχει αρμοδιότητα στις ταχυμεταφορές, να πάρει θέση. Το είχαμε ζητήσει εδώ και 2 χρόνια, ότι εάν ένα προϊόν αγοραστεί από τον καταναλωτή, το παραδίδει η courier στον καταναλωτή και ο καταναλωτής διαπιστώνει ότι δεν έχει καμία σχέση το προϊόν και το έχει πληρώσει με αντικαταβολή, αυθημερών να επιστρέφει το προϊόν στην courier και άμεσα να του επιστρέφει τα χρήματα.
0: Αυτό μπορεί κάθε να γίνεται όμως τώρα?
1: Βεβαίως μπορεί να γίνει. Βεβαίως μπορεί να γίνει, και κάθε άρνηση επιστροφής χρημάτων όταν επιστρέψεις αυθημερών το προϊόν, ναι, καλεί στην αστυνομία να επιληφθεί του συμβάντος.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πολλοί έχουν πατήσει και πάνε στις courier να πούνε ότι εγώ αυτό το προϊόν δεν το παράγγειλα, να το πάρουν πίσω και δεν το παίρνουν. Δηλαδή μπορεί να το πάρουν αλλά δεν σου επιστρέφουν τα χρήματα. Έτσι είναι?
1: Ναι. Εμείς λοιπόν σας είπαμε συμφωνία με την ΕΕΤ, απλά δεν έχει νομοθετηθεί. Το ζητήσαμε να νομοθετηθεί ότι ένα προϊόν, ναι, όταν αγοράζεται και επιστρέφεται εντός 24 ωρών στην ταχυμεταφορική εταιρεία, γιατί δεν το θέλεις. Άλλωστε υπάρχει σχετική νομοθεσία. Δεν πάμε να νομοθετήσουμε εμείς κάτι το νέο. Εντός 14 ημερών όταν κάνεις ηλεκτρονική αγορά, ναι, υποχρεούται η εταιρεία να σου επιστρέψει τα χρήματα, άσχετα με τη δικαιολογία αν είναι λατωματικό ή δεν σου αρέσει το προϊόν. Αυτό προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Αφού προβλέπει λοιπόν αυτό, καλό είναι να νομοθετήσουν και την επιστροφή των χρημάτων και όχι να ταλαιπωρείται ο κόσμος για να πάρει τα χρήματά του.
0: Πιστεύω και νομίζω ότι και εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Λεχουρίτη, υπάρχουν πραγματικά πλατφόρμες στο ηλεκτρονικό εμπόριο επώνυμες, οι οποίες πουλούν επώνυμα προϊόντα, τα οποία βεβαίως όταν διαπιστώσεις ότι δεν είναι το νούμερό σου ή είναι οτιδήποτε υπάρχει, τέλος πάντων το επιστρέφεις πίσω και σου επιστρέφουν το κανονικό προϊόν. Δηλαδή υπάρχει μια τίμια συναλλαγή, να το πω έτσι. Το θέμα είναι τι γίνεται με τους απατεώνες. Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί υπάρχουν πλατφόρμες. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν το ηλεκτρονικό εμπόριο με τίμιο τρόπο και μπορούν να εξυπηρετήσουν πραγματικά τον καταναλωτή. Οι άλλοι είναι,
1: κύριε,
0: το πρόβλημα.
1: Βαρδάκη, κύριε Βαρδάκη, δεν ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων. Άρα υπάρχουν και οι καλοί επιχειρηματίες και οι κακοί, και οι καλοί πολιτικοί και οι κακοί.
0: Σωστό.
1: Και οι καλοί δημοσιογράφοι και οι κακοί.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, άρα θεωρώ ότι μέσα στο πλαίσιο της αγοράς χρειάζονται κανόνες. Αν υπάρχουν κανόνες, τότε κανένας δεν θα τολμήσει να παραβιάζει τους κανόνες. Όταν αφήνεις ασίδωτη την αγορά και δεν την ελέγχεις, αλλά την ελέγχεις μόνο στα λόγια, αυτά και άλλα χειρότερα φαινόμενα παρουσιάζονται.
0: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Λεχουρίτη, γιατί είναι
1: να
0: θέματα
1: καλά
0: που ενδιαφέρουν τον κόσμο, τους πολίτες, τους καταναλωτές, όλους εμάς που είμαστε καταναλωτές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν πρέπει να το ξεχνούμε, ότι εμείς έχουμε τα χρήματα και δικά μας είναι τα χρήματα αυτά που κάποιοι προσπαθούν να υπαρπάξουν με δόλιο τρόπο, έτσι, είτε είναι
1: Να μην ξεχνάει ο καταναλωτής ότι η δύναμη της αγοράς δεν είναι το εμπόριο, είναι οι καταναλωτές. Αν σταματήσουν να αγοράζουν οι καταναλωτές, θα πεθάνει το εμπόριο, θα πεθάνει η εκάστοτε κυβέρνηση, θα πεθάνουν τα πάντα. Άρα θεωρώ ότι οφείλει η πολιτεία να προασπίζεται τα συμφέροντα των πολιτών καταναλωτών, καθώς και το εμπόριο τους κακούς να τους απομονώνει, γιατί δεν θέλουμε κακό έμπορα, θέλουμε υγιές εμπόριο.
0: Σωστό. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεχουρίτη. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: σας ημέρα.
1: Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ολοκληρώσουμε.

0: τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας Μανώλης Αγιεράκης. Καλημέρα από μας.
1: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
4: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
3: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
5: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αποζημίωση του αναδόχου έως 97 εκατομμύρια ευρώ ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το τμήμα του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης Χερσόνησος Νεάπολης. Με την ίδια απόφαση, προγραμματισμένη παράδοση του έργου μετατίθεται για τις 11 Ιουλίου του 2028 αντί στις 21 Απριλίου του 2027. Η παράταση ανέρχεται σε 447 ημέρες και αναγνωρίζεται ότι δεν προκλήθηκε από υπαιτιότητα του ιδιωτικού φορέα. Τέλος, στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς μετά τις 11 σήμερα το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις αγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι υποψήφοι θα λάβουν αναλυτική ενημέρωση για το τμήμα στο οποίο εισάγονται, την πόλη και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Σε ισχύ απαγόρευση κολύμβησης στην παραλία της Αμουδάρας, δυτικά του παλαιού γηπέδου Εγώη και συγκεκριμένα σε απόσταση περίπου 150 μέτρων εκατέρωθεν της εκβολής του αγωγού ομβρίων, λόγω σοβαρής επιμόλυνσης των θαλασσίων υδάτων από διαρροή λιμάτων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. Δύο νεκροί και 11 τραυματίες από Αμερικανική επιδρομή στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ στη νοτιοδυτική περιοχή του Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Το Brent αυξήθηκε κατά 2% φτάνοντας τα 96 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό έφτασε τα 88,27 δολάρια. Αύριο Παρασκευή, το τελευταίο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του γυροκομείου της Αθήνας, ενώ η ταφή της θα γίνει από το πρώτο κημητήριο Αθηνών. Ο Όφη κινείται για την απόκτηση του πρώην επιθετικού του Παναθηναϊκού Αϊτόρ. Στη μάχη του δεύτερου προκριματικού γύρου των ευρωπαϊκών διοργανώσεων μπαίνουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 8 την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για το Europa League, ενώ στις 9 το βράδυ ξεκινάει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάξη στην Ουγγαρία για το Conference. Γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση από το απόγευμα και έπειτα. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 10.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ, όλα καλά. Βιοζόλ, απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. 5η 23 Ιουλίου. Εδώ είμαστε και σήμερα όπως κάθε πρωί αυτή την ώρα για να δούμε μαζί θέματα της επικαιρότητας και της καθημερινότητας. Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Γεναράκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-0-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Πιο δροσερός σήμερα ο καιρός σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, καθώς η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Και σε αυτό συνέβαλε φυσικά και ο βορειοδυτικός άνεμος που θα πνέει με μία ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Περιμένουμε ενδεχομένως και από το Σάββατο να έχουμε μία αλλαγή του σκηνικού. Θα τα δούμε αυτά αύριο το πρωί που θα μιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Λέκα, τον μετεωρολόγο που εμπιστευόμαστε για να μας δώσει την εικόνα της αλλαγής. Μπορεί να ακούγεται κουραστικό, όμως νιώθουμε την ανάγκη να επαναλάβουμε πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να αποφύγουμε εξωτερικές εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπιθήρα. Είναι απλά πράγματα που δεν χρειάζεται η απειλή προστίμου για να γίνει κατανοητό. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε τη ζημιά μπορεί να προκαλέσουμε και πώς μπορεί να απειληθούν και ανθρώπινες ζωές. Επειδή οι ακροατές μας αναφέρουν διακοπές ρεύματος, διακοπές υδροδότησης σε διάφορες περιοχές, καλό θα είναι οι αρμόδιοι φορείς να αποφύγουν αυτές τις ημέρες να βάζουν σε δοκιμασία τους πολίτες. Όταν ένα σπιτικό ξεμένει από ρεύμα ή από νερό, όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 30,

ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι με αυτές τις συνθήκες που επικρατούσαν χθες και που, πώς να το πω, ήταν μια ασυνήθιστη ημέρα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αυτή την περίοδο η Κρήτη βρίσκεται στην καλύτερη της ώρα. Όλα τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια έχουν πολύ υψηλές πληρότητες που φτάνουν μέχρι και το 100%. Το διαπιστώνουμε παντού, στις παραλίες, κυρίως της βόρειας πλευράς του νησιού, στις ταβέρνες, στους αρχαιολογικούς χώρους, στο αεροδρόμιο και στα λιμάνια, μέχρι και στους δρόμους του νησιού. Παντού, παντού υπάρχει πάρα πολύ κόσμος. Όλα δείχνουν πως θα είναι μια καλή χρονιά, τουλάχιστον σε αφίξεις τουριστών. Αυτό που μένει να δούμε είναι αν θα είναι σημαντικό και το οικονομικό αποτύπωμα που θα αφήσουν πίσω τους.

αυτή η εικόνα της Κρήτης μας προειδεάζει για το τι θα συμβεί με το ξεκίνημα της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου, καθώς οι τουριστικοί παράγοντες εκτιμούν πως οι αφίξεις θα εκτοξευθούν, γιατί θα μπουν στο παιχνίδι και άλλες μεγάλες αγορές, όπως είναι η Ινδία. Πάμε όμως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1821, η μονεμβασιά παραδίδεται στους Έλληνες μετά από συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών. Το 1825 ο ελληνικός στόλος πετυχαίνει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Μεσολογγίου από τους Οθωμανούς. Το 1833, με βασιλικό διάταγμα, η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Το 1912 επιστρέφει στην Αθήνα ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας μετά τις επιτυχίες του στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοχόλμης και στους Διεθνείς Αγώνες του Βερολίνου και αποβιβάζεται στο σιδηροδρομικό σταθμό Πελοποννήσου, όπου ο λαός του επιφυλάσσει ενθουσιώδη υποδοχή. Το 1953 αρχίζει η δίκη του συλληφθέντος κομμουνιστή Νίκου Πλουμπίδη και τον συνεργατό του στο στρατοδικείο Αθηνών. Θα εκτελεστεί στις 14 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς. Το 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Στην Κύπρο παρετείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαψών και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κληρίδης. Σαν σήμερα το 1996 πεθαίνει η Αλίκη Βουγιουκλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου και θεατρική επιχειρηματίας, πρωταγωνίστησε σε 42 κινηματογραφικές ταινίες, μεταξύ των οποίων και ορισμένες διεθνείς παραγωγές, οι περισσότερες των οποίων έγιναν τεράστιες εισπρακτικές επιτυχίες. Για την πρωτοφανή απήχησή της στο κοινό της είχε αποδοθεί ο χαρακτήρας

χειρισμός εθνικής στάρ της Ελλάδας, ο οποίος την ακολουθεί έως και σήμερα. Το 2018, νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιάς σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε η Ελλάδα. Για εικόνα ασύμετρου φαινομένου έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρι. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

Είναι πολλά τα μηνύματά σας, είναι πολλές οι προτάσεις σας, είναι πολλές οι επισημάνσεις σας, πολλά τα προβλήματα που αναδεικνύετε. Θέλω να πιστεύω ότι στο πλαίσιο των τριών ερών που έχουμε μπροστά μας θα προλάβουμε να τα αναδείξουμε, να τα επισημάνουμε και θα δούμε πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε όλα αυτά τα θέματα στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε εμείς, όπως σας έχουμε συνηθίσει, να ρίξουμε μια ματιά στα θέματα της ειδησιογραφίας. Να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Κάθε άλλο παραφαίνεται να εκτονώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας την παγκόσμια αγωνία για τη συνέχιση των συγκρούσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να ανεβάζουν το θερμόμετρο της έντασης, με την ναυτιλία να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των γεωπολιτικών κινδύνων. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα σειρά αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, ενώ οι αναλυτές της εκτιμούν ότι η πιθανότητα άμεσης ιρανικής απάντησης παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με νέο μήνυμά του απείλησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν κρίσιμες ιρανικές υποδομές κάθε φορά που η Τεχεράνη χτυπά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πλήττει ένα πλοίο στα στενά του Ορμούζ, είτε με πύραυλο, ρουκέτα, μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή όπλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μια γέφυρα ή εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται δίπλα ή μέσα στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, δήλωσε ο Τραμπ σε μήνυμά του στην ιστοσελίδα του. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων έκανε λόγο για πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Λαράκ, στο Ορμούζ, που βρίσκεται στο επίκεντρο των εντάσεων ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, οι οποίες επανέλαβαν τις αντιπαραθέσεις τους πριν από 2 εβδομάδες. Στο μεταξύ, η συμφωνία που ετοιμάζονται να ανακοινώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία δεν αφορά απλώς την κατασκευή μερικών πυρηνικών αντιδραστήρων. Αγγίζει μία από τις πλέον ευαίσθητες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, το δικαίωμα μιας ακόμη περιφερειακής δύναμης να αποκτήσει την τεχνολογία και τις υποδομές που θα τις επιτρέπουν να εμπλουτίζει ουράνιο στο έδαφος της. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εγκρίνει μια συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας διάρκειας έως και 30 ετών, η οποία αναμένεται να ανοίξει το δρόμο για την εμπλοκή αμερικανικών εταιριών στην ανάπτυξη της Σαουδαραβικής πυρηνικής βιομηχανίας. Το σχέδιο μπορεί, μετά την ολοκλήρωση κοινής αμερικανοσαουδαραβικής μελέτης, να οδηγήσει ακόμα και στη δημιουργία εγκατάστασης εμπλωτισμού ουρανίου μέσα στο βασίλειο. Από την εσωτερική επικαιρότητα ξεχωρίζουν οι καταγγελίες Σαλμά από το Βήμα της Βουλής. Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη για διαπλοκή και επηρεασμό μαρτύρων στην υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία ζήτησε να ξανανοίξει ο φάκελος, με αφορμή το εισαγγελικό αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του ανεξάρτητου πρώην γαλάζιου βουλευτή, μετά από μήνυση του κυρίου Γεωργιάδη για συγκοφαντική δυσφήμιση για τηλεοπτικές του δηλώσεις, ο Μάριος Σαλμάς προχώρησε σε νέες καταγγελίες σε βάρος του Υπουργού Υγείας.

Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε στη Βουλή μηνύματα από το κινητό του, σύμφωνα με τα οποία ο κύριος Γεωργιάδης μιλούσε με τον Μανιαδάκη και του υποδείκνυε να κρύψει στοιχεία από την Τουλουπάκη, με αντάλλαγμα εκείνος να τον στηρίξει. Είπε ακόμα ότι ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε στο Φρουζή, ο Φρουζής να σας θυμίσω ήταν ο αντιπρόεδρος της Νοβάρτης, να δίνει χρήματα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σήμερα θα αποδείξω, είπε, πως ο κύριος Γεωργιάδης έχει σχέση με τη διαπλοκή. Μέσα στην κρίση ο Άδωνης Γεωργιάδης ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν, προσέξτε, μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία. Είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Ζητούσε από τον Φρουζή να δίνει χρήματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτά δείχνουν αντάλλαγμα. Ακόμη, είπε, ο Γεωργιάδης συνομιλούσε με το Μανιαδάκη, ήταν τότε προστατευόμενος μάρτυρας της Νοβάρτης και του υποδείκνυε πώς θα καταθέσει, λέγοντας πώς θα του τα ξεπληρώσει. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έδωσε χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου. Αυτά είπε ο Μάριος Σαλμάς και κατέθεσε στο σώμα γραπτά μηνύματα, SMS δηλαδή, που είχε ανταλλάξει ο ίδιος με τον Άδωνη Γεωργιάδη και, όπως ανέφερε, αποδεικνύουν τους παραπάνω ισχυρισμούς. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κύριος Σαλμάς κάλεσε τη Βουλή να διαβιβάσει τα στοιχεία στον εισαγγελέα και ζήτησε να ανοίξει εκ νέου η δικογραφία της Νοβάρτης, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμος να καταθέσει νέα στοιχεία που κατά την άποψή του δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης. Σοβαρότατες καταγγελίες. Οι καταγγελίες για παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές και απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις, όχι όμως μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά μέσω της δικαστικής οδού. Σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου συνέβαιναν όλα αυτά που βιώνουμε, θα είχε παρέμβει δικαιοσύνη. Φυσικά και δεν μπορεί κανείς να υιοθετήσει τις καταγγελίες Σαλμά. Πρέπει όμως να τις διερευνήσει και, αν είναι έτσι, να εφαρμοστεί ο νόμος. Αν δεν είναι έτσι, τότε ο κύριος Σαλμάς να υποστεί τις συνέπειες που προβλέπει η νομοθεσία. Έτσι γίνονται τα πράγματα στις δημοκρατίες. Έτσι εξελίσσονται τα γεγονότα. Από την ειδησιογραφία ξεχωρίζει και ένα άλλο θέμα. Μία ημέρα μετά την αποκάλυψη πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βάλει στο μικροσκόπιο το θέμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης και ήδη πραγματοποιήθηκαν έφοδοι στα γραφεία της εταιρείας Dexan, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος φέρνει την υπόθεση στη Βουλή. Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής γίνεται ο πρώτος γαλάζιος βουλευτής επί κυβέρνησης Μητσοτάκη που καταθέτει ερώτηση απευθείας προς τον Πρωθυπουργό, ενώ ζητά και κατάθεση σχετικών εγγράφων στη Βουλή. Στην ερώτησή του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζητά απαντήσεις και κατάθεση στοιχείων για το διαγωνισμό
που αφορούσε τα γνωστά πράσινα σπιτάκια, τα σπιτάκια της ανακύκλωσης που πήγαιναν οι Ηρακλειώτες και όχι μόνο τα μπουκάλια από το νερό, για το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης, αλλά και για τους συμμετέχοντες και ανάδοκους. Η ερώτηση του Γιώργου Βλάχου, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, έρχεται μία ημέρα μετά την είδηση πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βάλει στο μικροσκόπιο το θέμα, ενώ ελεκτές πραγματοποίησαν εφόδους στα γραφεία της εταιρείας σε Δάφνη, Παλίνη και Ασπρόπυργο που πούλησε το συγκεκριμένο εξοπλισμό. Σημειώνεται πως ήδη το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου ανέφερε ότι για καθένα από τα σπιτάκια, για καθένα από τα σπιτάκια ανακύκλωσης, είχε καταβληθεί το ποσό των 300.000 ευρώ αντί για 66.000 ευρώ που ήταν η κοστολόγηση στην ελεύθερη αγορά. Βέβαια, τέτοια σπιτάκια πουλήθηκαν και εδώ στην Κρήτη. Τα πήρε ο ΕΣΔΑΚ. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα είναι κλειστά και κανείς δεν ξέρει αν θα συνεχίσουν και πότε τη λειτουργία τους. Είναι σπιτάκια που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου, του Ντυμπακίου, της Βιάννου, δεν θυμάμαι σε ποια άλλες περιοχές, και έχουν κατεβάσει ρολά. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι τώρα. Υπάρχει σιγή νυχθείως. Πρόσφατα μας είχαν πει ότι έληξε η σύμβαση της αναδόχου εταιρείας και μας είπαν ότι είναι θέμα ημερών να αναλάβει η επόμενη. Όμως δεν ξαναφάνηκε κανείς. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα. Τελικά σε αυτό τον τόπο μόνο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά σκανδαλάκια? Μόνο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει την ευθυξία να αναζητήσει ευθύνες για το τι γίνεται με το ευρωπαϊκό χρήμα? Και εκεί που δεν υπάρχει ευρωπαϊκό χρήμα, ποιος θα διερευνήσει? Η ελληνική δικαιοσύνη, είπαμε ότι είναι τυφλή, είναι και κοφή. Και είναι ντροπή όταν από το βήμα της Βουλής γίνονται τέτοιου είδους καταγγελίες, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου να ασχολείται με το εάν οι προσκλήσεις για την αυριανή γιορτή της Δημοκρατίας θα είναι διπλές ή μονές, αν οι καλεσμένοι θα έρθουν μετά των κυριών τους ή μόνοι, και τι ενδυμασία προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Το αν η γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας είναι ξεπερασμένη ή όχι αποτελεί ένα συχνό θέμα πολιτικού και κοινωνικού διαλόγου. Από πολλούς θεωρείται ότι η παραδοσιακή δεξίωση στο προεδρικό μέγαρο έχει μετατραπεί σε ένα κλειστό κοσμικό γεγονός, χάνοντας το λαϊκό και αγωνιστικό της νόημα. Η πολιτική κριτική συχνά ενισχύεται από τη στάση κομμάτων της αντιπολίτευσης, όπως φέτος η αποχή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων αρχηγών κομμάτων που επιλέγουν να απέχουν από τη δεξίωση ή να τιμούν την ημέρα σε ιστορικούς τόπους μνήμης. Ίσως για λόγους συμβολισμού θα μπορούσαν αυτή την ξεχωριστή μέρα που ο ελληνικός λαός τιμά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στον τόπο μας να έπαιρναν άλλες πρωτοβουλίες. Προσέξτε, πάνω από μισό αιώνα μετά, για την ακρίβεια 52 χρόνια μετά, η μεταπολίτευση του 1974 δεν αποτελεί απλώς μια ομαλή μετάβαση της εξουσίας από τους στρατιωτικούς στους πολιτικούς. Συνιστά το θεμέλιο
της μακρότερης ειρηνικής και σταθερής περιόδου κοινοβουλευτικού βίου που γνώρισε η Ελλάδα. Αυτή ακριβώς η επέτειος έπρεπε να έχει μια διαφορετική λειτουργία. Τα πολιτικά κόμματα, έστω για μία ημέρα, να έριχναν τους αντιπολιτευτικούς τόνους και να έβλεπαν όλοι μαζί τις δυσλειτουργίες της δημοκρατίας, τις υπερβολές της ελληνικής δημοκρατίας, που πολλές φορές γίνεται δυνάστης του ελληνικού λαού. Παράδειγμα, το ζήτημα των κόκκινων δανείων και οι νόμοι υπέρ το φανς, η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας και σε συνθήκες εκτός μνημονίων, η ασυλία πολιτικών προσώπων και άλλα πολλά που δίνουν δικαιώματα σε εμάς τους πολίτες να αμφισβητήσουμε τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών. Διάβαζα χθες σε αθηναϊκά μέσα έναν άγριο καυγά για τον εθνικό διαφημιστή. Μια εταιρεία δηλαδή που παίρνει τεράστια πακέτα διαφημιστικά και τα μοιράζει σε ημέτερους. Ο καυγάς ξέσπασε γιατί το πολύ χρήμα δίδεται σε συγκεκριμένα μέσα με εντολή Μαξίμου. Πρόσφατα που η ΕΡΤ έπαιζε κατά αποκλειστικότητα το Μουντιάλ, το οποίο έκανε από 30% έως και 90% τηλεθέαση, 90% τηλεθέαση, και είναι λογικό. Το βράδυ, για παράδειγμα, του τελικού ή τους προημιτελικούς. Και ενώ συνέβαιναν αυτά, λοιπόν, δόθηκαν 623.000 ευρώ σε μια διαφημιστική εταιρεία για 15 εκπομπές στο YouTube και αναρτήσεις στα social media. Γιατί λέτε? Για να διαφημίσουν το Μουντιάλ, ότι το παίζει η ΕΡΤ. Δεν είναι τρελό? Προσέξτε, ο καυγάς ξέσπασε μεταξύ

0: ανάπτυξη των αθηναϊκών μέσων. Τα μέσα ενημέρωσης της περιφέρειας ούτε μίλησαν, ούτε μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ποτέ δεν ήταν κρατικοδίαιτα. Ελάχιστη είναι η διαφήμιση που φτάνει στην περιφέρεια, γιατί και σε αυτόν το χώρο υπάρχουν νταβατζίδες που θέλουν να ρυθμίζουν την αγορά. Απαραίτητη προϋπόθεση για να πάρεις διαφήμιση είναι να φυλάς το χέρι. Έτσι και σηκώσεις κεφάλι, έτσι και ασκήσεις κριτική, τότε καταχωρήσε στην blacklist. Ίσως μια μέρα να ασχοληθούμε αναλυτικά με αυτό το θέμα, μιλώντας με ανθρώπους της αγοράς, εκπροσώπους των δημοσιογραφικών ενώσεων κλπ. Για να καταδείξουμε το μέγεθος της ανομίας, της ασυνδοσίας που επικρατεί στην Ελλάδα. Έχουν το δικαίωμα κάποιοι να κατευθύνουν τη διαφήμιση με τρόπο προκλητικό. 600.000 ευρώ που είναι σταγόνα στον ωκεανό, αλλά είναι ενδεικτικό σε ημέτερους για να διαφημίσουν ότι η ΕΡΤ θα μεταδίδει το Μουντιάλ. Και ξέρετε, τώρα ετοιμάζουν κάτι άλλο. Ετοιμάζουν νόμο με τον οποίο χωρίς, προσέξτε σας παρακαλώ, χωρίς διαγωνισμούς αλλά με απευθείας αναθέσεις θα δίδονται έργα για την ανομβρία, για τη λειψιδρία ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, και δεν θα έχουν το δικαίωμα κανείς να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα είναι επιλογή της κυβέρνησης ποιους επιλέγει και σε ποιους δίνει τα χρήματα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
6: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και τα προβλήματα που αναδεικνύετε. Να σας πω ότι κινδυνεύει να τυναχθεί στον αέρα το άνοιγμα της πλατφόρμας του ΟΣΔΕ να γίνει η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων μετά τη χθεσινή ψήφιση της τροπολογίας σχετικά με πρόσωπα, ευθύνη, κυρώσεις και λοιπά ζητήματα, υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Υπάρχει ένας αναβρασμός. Γιατί αυτό που ψηφίστηκε χθες φέρνει τα πάνω κάτω. Δηλαδή, προσέξτε σας παρακαλώ, την ευθύνη για το ΟΣΔΕ δεν την έχει μόνο ο παραγωγός, αλλά περνάει και στα ΚΙΔ στις περιπτώσεις που η δήλωση έχει ανακρίβειες ή και σκόπιμα λάθη. Επί της ουσίας, τα ΚΙΔ, οι γεωπόνοι και οι λογιστές καλούνται να τσεκάρουν την ακρίβεια των στοιχείων κάθε δήλωσης πριν την οριστικοποίησή της. Η μεταβολή του πλαισίου σημαίνει ότι πλέον τα ΚΙΔ θα πρέπει να μπορούν να αναλάβουν το βάρος των υποχρεώσεων που θεσπίζονται, αλλά και να πιστοποιηθούν από την ΑΔΕ. Επίσης η ΑΔΕ θα πρέπει να προσθέτει κατά την κρίση της και άλλες κατηγορίες επαγγελματιών που θα μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις ΟΣΔΕ. Είναι χαμός, ένας μεγάλος χαμός υπάρχει και μάλιστα απειλούνται με πρόστιμα. Προσέξτε, στις διατάξεις της τροπολογίας που έχουν ψηφιστεί για πλημελή αποτύπωση και μεταφορά στο ΟΣΔΕ των προσκαταχώρησης στοιχείων που προσκομίστηκαν από το δικαιούχο, είναι παράβαση υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας, ελλειπή τήρηση φακέλου τεκμηρίωσης και επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ και επίσης απειλούνται με φυλάκιση άνω των 2 ετών όσοι θα κάνουν λαθασμένες δηλώσεις. Είναι φοβερά αυτά που μαθαίνουμε. Είναι φοβερά και βέβαια οι άνθρωποι κάθονται σε αναμένα κάρβουνα. Η ΠΕΦΑΣΥ που είναι η Πανελλήνια Ένωση Φορέων Αγροτικών Υπηρεσιών κάνει αλλεπάλληλες συσκέψεις. Έχει αναθέσει σε 2 νομικούς την αποτύπωση της συγκεκριμένης τροπολογίας με όλα τα άρθρα και τις παραγράφους που προστέθηκαν για να δουν τι ακριβώς προβλέπει και πού είναι τα σημεία παγίδες. Και μάλιστα με 2 λόγια, σε ένα σημείωμα που έχει στείλει στα μέλη της, αναφέρει ότι κάποιος θα πρέπει να είναι ουσιαστικά τρελός για να δεχτεί υπό αυτούς τους όρους να διενεργήσει δηλώσεις καλλιέργειας. Και δεν μιλάμε μόνο για τυχόν νέα γραφεία, αλλά για τα υφιστάμενα ΚΙΔ που κουβαλάνε την τεχνογνωσία, αλλά και το κανονιστικό γνωσιακό πλαίσιο για την ορθή υποβολή των αιτήσεων χωρίς λάθη. Ωστόσο, οι περιορισμοί που υπάρχουν στα άτομα που παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, αλλά και οι αδιανόητες ποινές για λόγους που δεν μπορούμε να ελέγξουμε ή δεν άπτονται του γνωστικού μας πεδίου, είναι ο λόγος που θα πρέπει να εξετάσουμε τα βήματα που πρέπει να κάνουμε ενωμένοι έως την πλήρη απόσυρση ή τη νέα τροπολογία του νόμου. Απαράδεκτη κατάσταση. Προσέξτε, το φυσάει η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση, και δεν κρυώνει. Μετά από όλο αυτό το χαμό που έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι προσπαθεί να κάνει? Έρχεται ο Αργυράκης στο γραφείο ΚΙΔ και δηλώνει ότι έχει 500 πρόβατα. Σου λέει τώρα η κυβέρνηση, θα πάω εγώ να ελέγξω εάν ο Αργυράκης έχει 500 πρόβατα στον Ψιλωρίτη και τα λοιπά? Δεν πάω. Θα πω ότι εάν τυχόν σε ένα έλεγχο έχει λιγότερα πρόβατα, την ευθύνη θα την έχει από τη μια ο Αργυράκης και από την άλλη τα ΚΙΔ. Μα αλήθεια τώρα? Αλήθεια? Και οι ελεκτικοί μηχανισμοί της πολιτείας? το πλαίσιο εκείνο που πρέπει να έχει η πολιτεία για να μπορεί να ελέγξει τον Αργυράκη αν είναι έντιμος ή εάν κάνει παγαπονθιές. Ποιος τα καθορίζει? Η πολιτεία. Τότε πώς μεταφέρει τις ευθύνες στα ΚΙΔ? Είναι μια διαδικασία που έχει πολύ δρόμο μπροστά, θα γίνει ένας χαμός. Θέλω να τα πούμε και στη συνέχεια με τον κύριο Παύλο Μπαρυτάκη, να δούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Θα ήθελα, εάν μπορούμε, αγαπητέ Αντώνιε, να μιλήσουμε και με κάποιον από αυτό το χώρο που να έχει ΚΙΔ, που να ξέρει τι ακριβώς προβλέπει και τι θα κάνουν στην ουσία. Γιατί την άλλη εβδομάδα ξεκινάει η διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων. Τι πρέπει να κάνουμε? Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα?
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
15: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
16: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
17: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Παύλο Μπαρυτάκη, με την ιδιότητα όχι του Δημάρχου της Βιάννου, αλλά με την ιδιότητα του πρώην Προέδρου Φοροτεχνικών. Κύριε Μπαρυτάκη, καλή σας ημέρα.
18: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας για να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε τι είναι αυτά τα καινούργια που φέρνει η ΑΔΕ στην προσπάθειά της να αποτινάξει από πάνω της την κάθε ευθύνη σε σχέση με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων.
18: Ναι. Κύριε Αγυράκη, αλλάζει το νέο πλαίσιο για το ΟΣΔΕ από το 2026 με την ΑΔΕ.
0: Ναι.
18: Και αλλάζει πλέον με αυστηρότερες διαδικασίες, ναι, αλλά και επιβολή πρεξίμων για όσους μπορέσουν τελικά να ενεργοποιήσουν, mm-hmm, και αυτό αφορά τα ΚΙΔ που ξέραμε μέχρι σήμερα με άλλες διαδικασίες.
0: Μάλιστα.
18: Και ο πόνος γεωτεχνικούς αλλά και λογιστές, διότι ναι, πλέον
0: και μπορούν να μπουν και λογιστές.
18: Μπορούν να μπουν, αλλά το πλαίσιο τώρα εδώ το οποίο,
0: ναι,
18: ήρθε με τη νέα τροπολογία στο νόμο 5264,
0: mm-hmm,
18: που ενσωματώνονται και αλλάζει,
0: ναι.
18: Πλέον απαιτούνται καταρχήν έγγραφη συμφωνία, απαιτείται έγγραφη συμφωνία μεταξύ του υπόχρεου που θα κάνει την ενεργοποίηση, αλλά και του αγρότη ο οποίος θέλει να ενεργοποιήσει τα δικαιώματά του.
0: Μάλιστα.
18: Το οποίο θα αναγράφεται υποχρεωτικά τα στοιχεία και τι ακριβώς θέλει να ενεργοποιήσει.
0: Μάλιστα.
18: Κάτι που δεν υπήρχε παλαιότερα. Πηγαίναμε, ήταν γνωστό, πηγαίναμε σε ένα κιτ, λέγαμε ενεργοποιήστε μου τα δικαιώματα.
0: Ναι, ναι.
18: Αυτό πλέον απαιτεί έγγραφο συμφωνητικό και το κυριότερο, κύριε Αγυράκη, απαιτεί φάκελο τεκμηρίωσης. Προσέξτε, δηλαδή κάθε αγρότης στο σημείο το οποίο θα ενεργοποιεί τα δικαιώματά του οφείλει το ΚΙΔ να τηρεί φάκελο τεκμηρίωσης, το οποίο θα έχει μέσα όλα τα στοιχεία εκείνα που συνηγορούν ότι ο αγρότης είναι επιλέξιμος, έχει όλα τα δικαιολογητικά προκειμένου να πάρει τις επιδοτήσεις του.
0: Μάλιστα.
18: Άρα λοιπόν, πλέον το ΚΙΔ, θα λέμε έτσι, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων όπως τα μέχρι σήμερα, που αλλάζει το πλαίσιο, το νομοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει να έχουν όλο τον φάκελο και όλα τα δικαιολογητικά και όλα τα έγγραφα που να πιστοποιούν ότι ο αγρότης, ο κύριος Αγυράκης, έχει περιουσιακά στοιχεία, έχει αγροτική εκμετάλλευση, έχει συγκεκριμένα στρέμματα,
0: ναι,
18: που δικαιολογούν, ή ζώα που, ναι, δικαιολογούν να λάβει, ωραία, την επιδότησή του.
0: Μία ανωτελεία. Μία ανωτελεία. Ένα λεπτό.
18: Βεβαίως.
0: Τα ελαιόδεντρα, τα μπέλια, δεν ξέρω τι άλλο να αναφέρω, πιστοποιούνται εύκολα. Δηλαδή, θα προσκομίσω το χτιματολόγιο, θα προσκομίσω το ε9, θα προσκομίσω και εγώ δεν ξέρω τι άλλο και μπορεί ο άνθρωπος που θα αναλάβει να κάνει την ενεργοποίηση να καταλάβει αν έχω την έκταση αυτή και αν μπορώ να πάρω την επιδότηση που δικαιούμαι. Εάν όμως...
18: Και αν προκύπτει, ένα λεπτά κύριε Αγυράκη, ταυτοποίηση όλων αυτών των στοιχείων. Δηλαδή,
0: καλά, όταν λέμε... μισό λεπτό. Μα το χτηματολόγιο είναι ένα. Εάν το φτιάξουμε το τελικά.
18: Αν το φτιάξουμε. Γιατί η αποκλήση,
0: ναι,
18: είναι,
0: ναι,
18: πολλές.
0: Ναι, εγώ έχω ακούσει παράλογα πράγματα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει ένα ακίνητο λέει το χτηματολόγιο ότι δεν είναι δικό του, είναι του γειτόνου. Ένας άλλος άνθρωπος που έχει καταθέσει τοπογραφικό και έχει δώσει συντεταγμένες και τα λοιπά, λέει το χτηματολόγιο, μα εγώ δεν το βρίσκω. Αλλά εγώ θέλω να σας πάω αλλού. Ένας κτηνοτρόφος που δηλώνει ότι έχει 1500 πρόβατα, εγώ πρόβατα. Η ΚΙΔ τι θα κάνει? Το ΚΙΔ τι θα κάνει, το κέντρο
18: έχει
0: μάλλον.
18: Θα πάει να
0: μετρήσει τα πρόβατα.
18: Όχι, όχι, ο κτηνοτρόφος έχει ήδη υποβάλει δήλωση κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
0: Ναι.
18: Υπάρχουν δηλαδή, πιθανόν και με το, δεν ξέρω, με τα ενότια, αν χρειαστεί να δει από εκεί, πάντως είναι και τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν πώς, ναι, τα αμνοερήφια διαθέτει.
0: Ναι. Ναι. Εκεί.
18: Δηλαδή εδώ στο νομό Ηρακλείου γίνονται και χτινοτροφικές δηλώσεις.
0: Ναι.
18: Από το διάστημα,
0: ναι,
18: και άλλους νομούς που δηλώνει κάθε,
0: ναι,
18: χτινοτρόφος πόσα ζώα έχει στην κατοχή του. Άρα υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορούν να τα διασταυρώσουν.
0: Μισό λεπτό. Μα και πριν υπήρχαν, αλλά διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν τα πρόβατα.
18: Ναι,
0: δηλαδή ενώ γινόταν οι διαδικασίες, βρεθήκανε μετά ότι δεν υπήρχαν τα πρόβατα και ότι όλα αυτά ήταν εικονικά.
18: Ναι. Τα πράγματα εδώ δεν είναι και τόσο απλά, διότι πρέπει...
0: Έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, να κάνουμε την προσπάθειά μας ξανά να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μπαριτάκη, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό που συζητάμε, για να δούμε τελικά εάν θα μπουν οι άνθρωποι στη διαδικασία αυτή, δηλαδή της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων, δηλαδή ένα κέντρο υποδοχής δηλώσεων θα συνεχίσει να εργάζεται. Μαθαίνω ότι υπάρχουν αντιδράσεις και στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου από τους εργαζόμενους, που λένε εκεί ότι δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία αυτή, γιατί εάν κάποιος κάνει κάτι λάθος, τότε θα έχει εκείνος την ευθύνη και τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ υψηλά. Φτάνουν μέχρι και 20.000. Τον έχουμε τον κύριο Μπαριτάκη. Κύριε Μπαριτάκη,
18: ναι, τα πρόστιμα είναι μεγάλα.
0: Είναι μεγάλα.
18: Και φτάνουν μέχρι και 50.000.
0: Α, 50. Ναι.
18: Τώρα μέχρι και 50.000 βέβαια. Προσέξτε, τώρα δεν είναι μόνο ότι πάμε κατά δήλωση, γιατί παλιότερα δεν προσκόμιζε κανένα δικαιολογητικό, ο παραγωγός ή ο φτωτρόπος.
0: Ναι.
18: Τώρα είναι υποχρεωμένος μέσα στο φάκελο τεκμηρίωσης να έχει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία εκείνο.
0: Ναι.
18: Η ΔΕΜΗ το ΚΙΔ ή όποιος σε βάση εδώ προχωρήσει στην ενεργοποίηση δικαιωμάτων,
0: ναι,
18: δεν πρέπει να προχωρήσει στην ενεργοποίηση. Αν από τα στοιχεία δηλαδή τα οποία παλιά έκανε μόνο τη δήλωση, τώρα πρέπει να παραλαμβάνει, mm-hmm, να ελέγχει τα στοιχεία, προσέξτε ποια είναι η διαφορά, να ταυτοποιεί τα στοιχεία και να υποβάλει τη δήλωση. Δηλαδή γίνεται συναρμόδιο πλέον με πολύ σημαντικό πρόστιμο που φτάνει όπως είπα μέχρι τα 50.000 ευρώ,
0: ναι,
18: και το ίδιο το σημείο το οποίο θα γίνεται ενεργοποίηση, είτε είναι το ΚΙΔ είτε οποιοδήποτε άλλο σημείο. Άρα,
0: ναι,
18: πλέον, εδώ μπαίνουν και άλλοι παράγοντες μέσα που μέχρι σήμερα δεν τις είχαμε. Άρα δεν είναι δηλαδή, σκεφτείτε ότι για κάθε παράβαση είναι 20, 50 ή 5 ή 10.000 ευρώ.
0: Ναι.
18: Μιλάμε πλέον για μια πραγματικότητα η οποία αλλάζει τα δεδομένα.
0: Μάλιστα.
18: Μέχρι σήμερα διοικητικό πρόστιμο στην ενεργοποίηση δεν υπήρχε.
0: Μάλιστα.
18: Και βέβαια βάζει ακόμα,
0: ναι,
18: γιατί τώρα ζητάνε επιστροφές πίσω και αν είχε κάνει κάτι παράνομο, δηλαδή τώρα το πολύ πολύ να διωχθεί ποινικά αν είχε κάνει κάτι παράνομο ή κάτι αυτό. Τώρα όμως έχει το οδηγικό πρόστιμο το οποίο είναι, θα έλεγα σε πολλές περιπτώσεις, εξοντοτικό.
0: Ναι.
18: Και μάλιστα σε περίπτωση υποτροφής τα πρόστιμα αυτά διπλασιάζονται ή του,
0: ναι, αλλά...
18: του αφαιρείται και η άδεια, ναι, ενεργοποίησης δικαιωμάτων.
0: Ναι, αλλά προσέξτε τώρα να δείτε. Η ανικανότητα της ελληνικής πολιτείας από τη μια να δημιουργήσει τους ελεκτικούς μηχανισμούς για να κάνει τις απαραίτητες διασταυρώσεις. Το απόλυτο μπάχαλο που προέκυψε με το σκάνδαλο των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι, με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήγαμε στην άλλη άκρη, έφεραν νομοθεσία που είναι σε βάρος των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των ανθρώπων δηλαδή που δεν μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος που λέει η πολιτεία, οικονομικά δεν μπορούν να πληρώσουν για να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία, και εκτός των άλλων επιρρύπτουν ευθύνες και στους ανθρώπους που έχουν τα ΚΙΔ, ούτως ώστε στο εξής να είναι εκείνοι υπεύθυνοι για τυχόν παρατυπίες ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Έτσι δεν
18: εγώ
0: είναι.
18: Εγώ προβληματίζομαι, κύριε Αργυράκη, αν θα βρεθούν άνθρωποι
0: εμένα,
18: να ενεργοποιήσουν δικαιωμάτων φέτος.
0: Ναι.
18: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι. Εμένα μου στέλνουν μηνύματα ότι τα περισσότερα γραφεία, αν δεν υπάρξει τροποποίηση, θα απέχουν από τη διαδικασία.
18: Ακριβώς. Με αυτά εδώ, διότι εδώ δεν είναι απλά τα πράγματα πλέον. Καθίσονται τα σημεία τα οποία θα κάνουν την υποβολή των δηλώσεων συνυπεύθυνα μέχρι εξόντωση περιουσιακών στοιχείων. Δηλαδή τα πράγματα πλέον έχουν φτάσει στην απόλυτη έτσι, αντίθεση.
0: Ναι.
18: Και εν πάση περιπτώσει, αν νομίζει ότι το κράτος, ότι τα κέντρα λοιπά, ας κάνει
0: μόνο με
18: τις περιουσίες
0: του,
18: να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματα των πολιτών.
0: Ναι.
18: Αυτό πρέπει να γίνει.
0: Μάλιστα.
18: Αν δηλαδή,
0: κοιτάξτε,
18: εδώ δεν είναι ότι υπάρχει μια διευκόλυνση.
0: Ωραία.
18: Εδώ υπάρχει μια τροπολογία που παίρνει την απόλυτη τιμωρία ακόμα και στο παραμικρό λάθος.
0: Κάντε μου μία χάρη. Δώστε μου το χρόνο να πάω σε ένα διάλειμμα. Να ακούσουμε την ώρα και τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε το θέμα αυτό, το οποίο είναι σοβαρό και το οποίο κινδυνεύει να τεινάξει στον αέρα την διαδικασία ενεργοποίησης δικαιωμάτων. Σε λιγότερο από 4-5 λεπτά θα είμαστε μαζί. Πάμε.
10: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
19: Η ώρα είναι 10.
20: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
21: Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
22: ψάχνουμε για κουφώματα.
23: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
24: Ευρώπα.
25: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι υποψήφοι των Πανελλαδικών θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Για μία ακόμα χρονιά θα λειτουργήσει η υπηρεσία αποστολής γραπτών μηνυμάτων μέσω του gov.gr. Την απάντηση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο αίτημα για παράταση ενός έτους στην υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης στο πλαίσιο της ανάρτησης του κτηματολογίου αναμένουν οι επιστημονικοί φορείς της Κρήτης μετά τη συνάντηση που είχαν χθες στην Αθήνα με τον Δημήτρη Παπαστεργίου με φόντο τα τραγικά λάθη του κτηματολογίου και τον κίνδυνο απώλειας περιουσιών. Σημαντικά διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 για τις κλειστές κατοικίες, επιτρέποντας σε πολύ περισσότερους ιδιοκτήτες να ενταχθούν και να λάβουν την κρατική επιδότηση. Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση χαλαρώνει τους περιορισμούς ιδιοκτησίας και κατανάλωσης ρεύματος, κάνοντας τη διαδικασία περισσότερο προσβάσιμη. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας, σύμφωνα με πληροφορίες, η εμβέλεια όλων των εξοπλιστικών προγραμμάτων που θα εισηγηθεί στο Κισαίο ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και αναμένεται να πάρουν το πράσινο φως υπερβαίνει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, καθώς ομολόγησε το έγκλημα. Ο συλληφθής έχει απασχολήσει τις αρχές, έχοντας έντελμα εις βάρος του για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024. Ο 28χρονος δράστης ομολόγησε στις αρχές πως υπήρξε λογομαχία με τον ποινικολόγο, η οποία κατέληξε σε σωματική συμπλοκή με αποτέλεσμα ο 73χρονος να πέσει νεκρός. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
0: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
3: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας. Παιδιά, ένα λεπτό. Αντώνιε, σε παρακαλώ, κλείνουμε λίγο το αυτό. Ναι, λοιπόν. Πάμε να καλημερίσουμε λοιπόν και πάλι τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη που είναι κοντά μας. Συζητάμε για το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τον τρόπο ενεργοποίησης των δικαιωμάτων και τα νέα δεδομένα που δημιουργεί πλέον η τροπολογία που πέρασε χθες από τη Βουλή. Κύριε Μπαριτάκη, έχω πάρα πολλές αντιδράσεις. Έχω πάρα πολλές αντιδράσεις από εκπροσώπους γραφείων ΚΙΔ, Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, που μου λένε ότι με αυτές τις διαδικασίες το σκέφτονται να μην συμμετέχουν ξανά. Τι θα γίνει τότε?
4: Είναι ένα θέμα. Είναι αλήθεια, κύριε Αργυράκη, το είπαμε και στην αρχή, ότι ναι, πλέον το πλαίσιο γίνεται πάρα πολύ αυστηρό,
3: ναι,
4: πάρα πολύ γραφειοκρατικό, διότι η ενεργοποίηση δεν θα γίνεται, δεν θα είναι μια απλή διαδικασία, αλλά απαιτεί πλήρη φάκελο για κάθε αγρότη που ενεργοποιεί τα δικαιώματά του στον τρόφο,
3: ναι,
4: με πλήρη στοιχεία μέσα τα οποία ο υπεύθυνος ενεργοποίησης, το ΚΙΔ ή οποιοδήποτε άλλο γραφείο, διότι και γεωτεχνικοί και λογιστές όπως είπα μπορούν να μετέχουν εφόσον βέβαια το θέλουν, να ελέγχουν, προσέξτε, να ελέγχουν δηλαδή ότι αυτά τα οποία προσκομίζονται είναι στοιχεία ακριβή και σωστά,
3: ναι,
4: έτσι ώστε στη συνέχεια να υποβάλουν ότι να μπαίνουν στη διαδικασία να υποβάλουν την μετατοποίηση. Και εφόσον πάνε καλά, διότι μπορεί μέχρι εδώ να πάμε καλά τα προσκομιζόμενα στοιχεία, μπορεί όμως ηλεκτρονικά να βρεθούν κάποιες συμφωνίες όπου και το σύστημα δεν θα προχωρά και θα περιμένει να δει πώς θα διορθώνονται αυτά τα λάθη, τα οποία κανείς δεν ξέρει πώς και τι θα γίνουν. Το θέμα όμως των διοικητικών προστήμων που για πρώτη φορά εισάγεται στον Ευρωπαϊκό Δικαιωμάτων σίγουρα προβληματίζει και δημιουργεί ανησυχία, ιδιαίτερα στους φορείς εκείνους που θα αναλάβουν το μεγάλο αυτό έργο που θα είναι σε πολύ μικρό διάστημα από ό,τι φαίνεται.
3: Μάλιστα. Κύριε Μπαριτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ενημέρωση
4: καλά.
3: Που
4: μας... Θα πρέπει να το δουν όμως σε πολύ σοβαρό αυτό.
3: Θα μιλήσουμε τώρα και με τον πρόεδρο του Παγκρίτιου Συλλόγου Μελετητών Γεωπόνων και Μελετητών Τεχνολόγων Γεωπόνων, τον κύριο Νίκο Κουτεντάκη, να μας δώσει και εκείνος την δική του άποψη για αυτό το σημαντικό θέμα. Και τι λένε οι συνάδελφοί του, δηλαδή θα συμμετέχουν στη διαδικασία. Τα μηνύματα που παίρνω εδώ στο Messenger από κέντρα υποδοχής δηλώσεων μου λένε ότι υπάρχει αντίδραση και ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων λένε ότι εμείς δεν συμμετέχουμε με αυτούς τους όρους στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Και να φανταστείτε ότι την ερχόμενη εβδομάδα υποτίθεται ότι θα ξεκινούσε η σχετική διαδικασία.
4: Ακριβώς. Θα έπρεπε η ΑΔΕ πριν το κάνει αυτό να είχε μιλήσει με τους εκπροσώπους και να βρουν ένα κοινό πλαίσιο που θα μπορούσε να γίνει, ειδικά σε μια χρονιά που είναι μια χρονιά, ας το πούμε,
3: τέχνιο. Και προσέξτε. Τώρα. Προσέξτε τώρα, σας παρακαλώ να δείτε. Μου λέει ένας αγρότης. Έχω ελιές. Τι εννοούν πλήρη φάκελο μη δικαιολογητικά? Ποια είναι αυτά τα δικαιολογητικά? Τι άλλο πρέπει να κάνω για να μου δίνουν το χρόνο 200 και 300 ευρώ? Θα φτάσουν για να μπορέσω να πληρώσω το γραφείο για να κάνω τα απαραίτητα στοιχεία με όλη αυτή την περιπέτεια που έχουμε περάσει?
4: Τις μικρές επιδοτήσεις, κύριε Αργυράκη, μικρές επιδοτήσεις, το γραφειοκρατικό κόστος, το ηγητικό κόστος θα είναι τέτοιο που οι περισσότερες θα τα εγκαταλείψουν. Δεν εξαιρεί μικρό, μεσαίο ή μεγάλο επιδοτούμενο προϊόν. Είναι σε όλους το ίδια διαδικασία, άρα έχουν ένα διοικητικό κόστος πολύ υψηλό, το οποίο δεν ξέρω αν...
3: Ναι, αλλά προσέξτε τώρα, είναι η απόλυτη ανοησία αυτό που γίνεται. Δηλαδή, οι αγρότες, οι τίμιοι αγρότες των 1000 ευρώ, όπως μου γράφει εδώ ένας ακροατής, που είναι η πλειοψηφία, δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν για να ενεργοποιήσουν. Οπότε τα χρήματα αυτά, αντιλαμβάνεστε που πάνε στο κεντρικό απόθεμα, στο κεντρικό κορβανά, που θα έχει τη δυνατότητα η πολιτεία να το διαχειριστεί και να το δοκούν. Αυτό είναι αναλγησία, είναι βρωμερό και τρισάθλιο και οδηγούν τον πρωτογενή τομέα σε αδιέξοδο και πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Και λυπάμαι πάρα πολύ που το θέμα αυτό το αναδεικνύουν οι δημοσιογράφοι και όχι τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κύριε Μπαριτάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
4: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Καλή σας μέρα. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Κουτεντάκη. Όπως είπα προηγουμένως, ο κύριος Κουτεντάκης είναι ο πρόεδρος του Παγκρίτιου Συλλόγου Μελετητών Γεωπόνων και Μελετητών Τεχνολόγων Γεωπόνων. Κύριε Κουτεντάκη, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
3: Θέλουμε την άποψή σας για αυτό το μείζον θέμα που έχει προκύψει από το πουθενά. Δηλαδή, μετά τον κακό χαμό που έχει γίνει με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όλοι προσπαθούν να ξεφορτώσουν τις ευθύνες στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και στους αγρότες.
5: Ναι, αυτή τη στιγμή, αν πάρουμε τα πράγματα όπως ψηφιστήκανε, ζητάνε ψηλαστήρια θύματα.
3: Ναι.
5: Και τι εννοώ με αυτό? Να ξεκαθαρίσουμε τη δουλειά των κύριων και η ευθύνη δικιά μας είναι να μπορέσω μέσα στην αίτηση να περάσω τα δικαιολογητικά που μου ζητάει ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ και να κάνω την ενεργοποίηση.
3: Ναι.
5: Σωστά μέχρι εδώ.
3: Πολύ σωστά.
5: Αν κάνω μια ενεργοποίηση με ελλειπή δικαιολογητικά, η ευθύνη είναι δικιά μας.
3: Μάλιστα.
5: αλλά δεν είναι δικιά μας ευθύνη να ελέγχουμε τη γνησιότητα των εγγράφων που μας παίρνει ο παραγωγός.
3: Μάλιστα.
5: Αν μου φέρει εμένα ένα μισθωτήριο της ΑΔ,
3: ναι,
5: είμαι σε θέση εγώ να ελέγξω τη γνησιότητά του?
3: Mm-hmm.
5: Δεν είναι δικιά μου δουλειά, είναι δουλειά της ΑΔ.
3: Ναι. Και δεν μου λέτε πόσο είναι το πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση?
5: Τα πρόστιμα πάνε από 5.000 μέχρι και 50.000. Αναέτηση.
3: Μάλιστα. Αναέτηση.
5: Αναέτηση.
3: Μάλιστα.
5: Άρα, ποιος θα βάλει εκεί που είναι να εισπράξει

0: Χαίρομαι που και ο κύριος Κουντεντάκης και ο κύριος Μαριτάκης ωθώς τοποθέτησαν το θέμα ακριβώς εκεί που πρέπει να στυλιτευτεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Έχω να κάνω την εξής παρατήρηση. Όταν το κράτος κάνει λάθος,
1: ναι,
0: λάθος, δεν έχει κανένα πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Ορθή επανάληψη, διόρθωση κτλ.
1: Ναι.
0: Όταν όμως το κράτος μηχανεύεται, γιατί αυτό που κάνει τώρα το κράτος,
1: ναι,
0: με το νομοσχέδιο, μηχανεύεται το πέρασμα της ευθύνης σε άλλους,
1: ναι,
0: και προφανώς είναι μια αδικία υπέρ των αγροτών,
1: βέβαια,
0: και των απασχολούμενων,
1: βέβαια,
0: στον τομέα που λέω τον πρωτογενή,
1: ναι,
0: ή τον οποιοδήποτε άλλο τομέα.
1: Ναι.
0: Αυτό που κάνει και τα πρόστιμα τα οποία λέει με μεγάλο θράσος ότι θα βάλει από 5 έως 50.000 αποτελούν μια παράκρουση, μια παράκρουση. Και λέω αυτόν τον κόσμο που μηχανεύεται, που νομοθετεί εν αγνία των πάντων, πότε θα τον σταματήσουμε?
1: Δεν το ξέρω, γιατί
0: πότε θα τον σταματήσουμε,
1: ναι. Είναι ένα
0: και
1: θέμα αυτό.
0: Επιτρέψτε μου,
1: ναι,
0: να πω,
1: ναι,
0: και στον κύριο Κουντεντάκη και στον κύριο Μπαριτάκη, τους οποίους εκτιμώ προσωπικά,
1: mm-hmm,
0: για την ακρίβεια των όσων λένε και τα λοιπά και την ακρίβεια της πληροφόρησης τους, είναι ότι εάν κάνουν πίσω αυτή τη στιγμή και αποδεχτούν οποιαδήποτε που λέει ο λόγος αποδοχή του συγκεκριμένου νομοθετήματος,
1: ναι,
0: θα υπάρξει ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα.
1: Μάλιστα, είναι έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Με πιέζει ο χρόνος να επιστρέψω στον κύριο Κουντεντάκη και έχετε το λόγο για να μας, ναι, πείτε τα υπόλοιπα που είναι σημαντικά, όπως μας είπατε.
2: Λοιπόν, τα γραφεία τα δικά μας, σωστά, έχουν ένα κλειστό κύκλωμα με την πελατεία τους, με τους συγγενείς τους, και εκεί απάνω δουλεύουν. Μας σεβάζει ότι δεν συμβάλλονται με το δικαιούχο ενίσχυσης πρόσωπα που έχουν άμεσο ή έμεσο οικονομικό, επαγγελματικό, οικογενειακό ή άλλο προσωπικό συμφέρον.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, ένα λεπτό. Δεν μπορείτε να κάνετε του αδερφού σας, την πατέρα σας, τη μητέρα σας, του ξαδέλφου σας την ενεργοποίηση?
2: Αυτό δεν εννοεί.
1: Μα,
2: όταν λέει,
1: μα ένα λεπτό. Μα ένα λεπτό. Στις μικρές κοινωνίες η βάση του πελατολογίου σας είναι αυτό. Έτσι δεν είναι?
2: Μπράβο. Σωστά. Έχω παράδειγμα. Νέους αγρότες.
1: Ναι.
2: Που σημαίνει ότι ή σχέδια βελτίωσης, οτιδήποτε προγράμματα δουλεύουμε,
1: ναι,
2: που σημαίνει ότι με τα παιδιά αυτά έχω ένα οικονομικό και επαγγελματικό επαγγελματική συνεργασία.
1: Βέβαια.
2: Δεν θα μπορώ να τους ενεργοποιήσω, θα τους στέλνω πού?
1: Μάλιστα, δεν μου λέτε.
2: Θα φτάσουμε στο σημείο, εάν μπούμε στη διαδικασία αυτή, το αν μπούμε, με κεφαλαίο το αν, να ανταλλάζουμε με άλλα γραφεία το πελατολόγιο μας, φαντάζεστε τι θα γίνει?
1: Μάλιστα. Είναι φοβερά όλα αυτά που μαθαίνουμε.
2: Είναι φοβερά. Εάν
1: δεν ξέρω ποιος άσχετος, δεν ξέρω ποιος άσχετος έφτιαξε αυτό το νομοσχέδιο.
2: Όχι,
1: αλλά
2: άσχετος και επικίνδυνος.
1: Επικίνδυνος, αλλά έχει σκοπό. Έχει σκοπό να διαλύσει ό,τι έχει απομείνει στον πρωτογενή τομέα. Και ομολογώ.
2: Απόλυτα.
1: Τι είπατε?
2: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Δηλαδή,
2: Να σας πω,
1: δεν βρίσκω λόγια να υπερασπιστώ αυτούς τους ανθρώπους γιατί το κάνουν αυτό. Ναι.
2: Όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
1: ναι,
2: μέχρι 31 Μαΐου είχαν τελειώσει την ενεργοποίηση.
1: Mm-hmm.
2: Εμείς έχουμε 23 Ιουλίου,
1: ναι,
2: και δεν ξέρουμε καν πότε θα αρχινήσουμε.
1: Μα δεν θα γίνει, εγώ δεν ξέρω. Καταρχάς, έχετε...
2: Αυτό κινδυνεύει τι όμως? Δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις. Κινδυνεύουν όλα τα προγράμματα,
1: ναι,
2: οι άνθρωποι, οι νέοι αγρότες, οι,
1: ναι,
2: σχέδια βελτίωσης,
1: ναι,
2: να βρεθούν καταχρεωμένοι, γιατί θα πρέπει να γυρίσουν τα λεφτά πίσω.
1: Μάλιστα.
2: Θα έχουμε απεντάξει από τα προγράμματα να φταίει η ενεργοποίηση του 26.
1: Μάλιστα. Μα τι λέτε τώρα?
2: Είναι τρομερά σοβαρό το θέμα.
1: Μισό λεπτό. Έχετε δει πουθενά να αναδεικνύεται αυτό το θέμα? Έχετε δει κανένα να ασχολείται με αυτό το θέμα? Έχετε δει την αντιπολίτευση να το κάνει κορυφαίο θέμα προκειμένου να αλλάξουν?
2: Να το κάνει. Αυτό το πράγμα δεν το κατάλαβε κανένας ποτέ μπήκε. Ψηφίστηκε 21 του μήνα, μπήκε και ψηφίστηκε το ίδιο βράδυ.
1: Ναι.
2: Εμείς από σήμερα και σαν τοπικό σύλλογος και από την

0: και μια ανακοίνωση που θα βγάλει και το ΓΕΟΤΕ και όλοι οι άλλοι φορείς, εννοείται ότι θα μιλήσουν με όλα τα κόμματα.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι. Έχω μηνύματα τουλάχιστον από 15 γραφεία υποδοχής δηλώσεων που μου λένε ότι εμείς δεν συμμετέχουμε με αυτούς τους όρους. Εσείς έχετε εικόνα...
0: Μόνο ένας τρελός μπορεί να συμμετέχει μέσα.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν επιβεβαιώνεται αυτό που λένε τα μηνύματα που μου στέλνουν,
0: ναι,
1: ότι δηλαδή τα κέντρα... Μισό λεπτό. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων καταρχάς λένε ότι δεν συμμετέχουν, δεν μπαίνουν με αυτούς τους όρους στη διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων, και το επισημαίνω γιατί υποτίθεται από ανεπίσημες πληροφορίες ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα άνοιγε το ΟΣΔΕ, σωστά?
0: Θεωρητικά.
1: Θεωρητικά, ναι, ναι. Λέω ανεπίσημες πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Και τώρα τι κάνετε?
0: Τώρα τίποτα. Θα δούμε. Έχουμε πάει υπερφασί που ελέγχει, είναι ο σύλλογος όλων των ΚΙΤ πανελλαδικά.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάνει δύο νομικούς να ελέγξουν αν υπάρχει νομιμότητα σε αυτό που κάμανε.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά θα πάρουμε την απόφασή μας.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, με τα μέλη σας έχετε επικοινωνήσει, έχετε προλάβει, γιατί έγιναν...
0: Είναι στο 100% σύμφωνοι να μην...
1: Στο 100%?
0: Να μην
1: στο 100%. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ, πολύ σοβαρό το θέμα. Πολύ σοβαρό το θέμα, κύριε Κουτεντάκη. Τεινάζετε.
0: Σε κάθε σημείο, δηλαδή, εγώ, ναι, έχω μια εταιρεία, σωστά?
1: Ναι.
0: Κάνω την ενεργοποίησή μου.
1: Ναι.
0: Η ευθύνη μεταφέρεται και στο χειριστή.
1: Μα μου λένε...
0: Δεν την πληρώσει.
1: Μου λένε...
0: Δεν την πληρώσει μόνο, ναι, το δελτό, αυτός που έχει υπεύθυνο του ΚΙΔ. Και,
1: ναι,
0: ο χειριστής...
1: Μου λένε άνθρωποι που εργάζονται στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ναι, ότι δεν θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, διότι δεν βάζουν το κεφάλι τους στον τρουβά. Δηλαδή,
0: μπράβο,
1: δεν θέλουν οι άνθρωποι αυτοί που θα φαίνεται το ηλεκτρονικό τους αποτύπωμα ότι αυτοί έχουν κάνει την αίτηση να έχουν την ευθύνη αν αύριο μεθαύριο συμβεί κάτι. Για ποιο λόγο να το κάνουν? Για ποιο λόγο να πληρώσουν πρόστιμο οι άνθρωποι χωρίς να έχουν καμία ευθύνη, γιατί για κάποια πράγματα που είναι αυτονόητα δεν μπορούν να κάνουν τον έλεγχο?
0: Και θα μας βάζουν το πρόστιμο και μετά θα πρέπει να απολογηθούμε εμείς,
1: ναι,
0: ότι μας το βάλανε κατά λάθος.
1: Μάλιστα. Είναι φοβερό.
0: Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή.
1: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Περιμένουμε τις εξελίξεις, κύριε Κουτεντάκη.
0: Θα σας ενημερώσω σε ό,τι νέα έχουμε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση, για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολού. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.

0: επαγγελματική πορεία, ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
4: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το λόγο σε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει και φυσικά θα τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα κύριε Αργυράκη.
4: Γεια σας.
5: Τι κάνω, καλά είστε?
4: Δόξα τω Θεώ.
5: Ήθελα να κάνω μια εκατομμυρία.
4: Παρακαλώ.
5: Έφυγα από το Αρκαλοχώρι, λέω, και το χωριό που είμαι.
4: Ναι.
5: Και ήρθα στο Βενζέλιο εδώ με τη γυναίκα μου.
4: Μάλιστα.
5: Να κλείσει ένα ραντεβού.
4: Ναι.
5: Υπέρηχο μαστού.
4: Ναι.
5: Και ξέρετε τι μας είπανε?
4: Όχι, δεν ξέρω.
5: Ότι να έρθουμε το Γενάρη να κλείσουμε το ραντεβού.
4: Συγγνώμη.
5: Να έρθουμε το Γενάρη για να κλείσουμε.
4: Τώρα έχουμε Ιούλιο.
5: Ιούλιο.
4: Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ναι. Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο. Μετά από έξι μήνες. Μισό λεπτό. Θα πάτε όχι για να κάνετε την εξέταση, για να σας πούνε πότε έχει.
5: Πότε, ναι.
4: Ναι. Πότε έχει η λίστα εκεί χρόνο για να προγραμματιστεί η γυναίκα σας να κάνει.
5: Για να κάνει τον υπέρηχο.
4: Αυτή την υγεία.
5: Εγώ δεν είπα τίποτα, βέβαια. Ούτε δείτε εξηγήσεις.
4: Α, μα δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει.
5: Ούτε δείτε εξηγήσεις. Δεν φταίει ο υπάλληλος.
4: Όχι, βέβαια.
5: Αλλά εγώ έχω νευριάσει τόσο πολύ με τον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί το πρωί διάβαζα σε ένα site εκεί ότι στα 10 νοσοκομεία που πηγαίνω, τα 8 με υποδέχονται με λουλούδια. Έτσι, κρούσιπε.
4: Ναι, αλλά ξέρει σε ποια νοσοκομεία πηγαίνει. Ξέρει. Και
5: ναι, μα
4: ποιοι είναι
5: εκεί.
4: Ξέρει ποιοι είναι εκεί. Ναι, βέβαια. Αυτό
5: εγώ
4: είναι.
5: Εγώ θέλω. Είχα αγανακτήσει τόσο πολύ και σκέφτηκα στο Λαπτεργαλοχώρι και ήρθα.
4: Ναι.
5: Και μου είπαν αυτή την κουβέντα. Η διοίκηση αυτή δεν πρέπει
4: όμως,
5: να τα ανακοινώσουμε.
4: Να σας πω, όμως, ναι. Γιατί εμείς εδώ τα λέμε και δεν έχουμε και κανένα ανάγκη,
5: ναι.
4: Και άμα τους αρέσει και αν τσαρτίζονται, ξυδάκι. Λοιπόν,
5: ναι.
4: Ο Γεωργιάδης κάνει τη δουλειά του. Ο Γεωργιάδης παίζει το παιχνίδι του γιατί έτσι τον εξυπηρετεί. Μεγάλη ευθύνη όμως έχουν εδώ οι άνθρωποι, εδώ σε τοπικό επίπεδο,
5: που
4: υπηρετούν τη δημόσια υγεία. Με ποια έννοια? Ότι πρέπει να πιέσουν για να βρουν λύσεις. Και αν δεν βρίσκουν λύσεις, εάν δηλαδή τους κοροϊδεύει ο Γεωργιάδης και δεν τους δίνει χρήματα για να πάρουν μηχανήματα ή να τα αποκαταστήσουν αν έχουν ζημίες, προσέξτε. Δεν είναι κακό να υποβάλουν την παραίτησή τους. Δεν είναι κακό. Να πούνε δηλαδή, υποβάλλω την παραίτησή μου διότι δεν μπορώ να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων. Και επειδή, ακριβώς, και επειδή θέλω να βλέπω τους συμπατριώτες μου, τους συγχωριανούς μου στα μάτια, εγώ υποβάλλω την παραίτησή μου και φεύγω. Δεν έχουμε τέτοιες. Τέτοιες ευτυχίες δεν έχουμε. Σας ευχαριστώ.
5: Μας αναγκάζει τώρα να στραφούμε έξω, να πάμε στον ιδιώτη.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Θυμάστε που πριν από μερικές εβδομάδες οι γιατροί και οι νοσηλευτές έκαναν μια μεγάλη κινητοποίηση και ξεκίνησαν από το Βενιζέλιο. Κάνανε μία διαδήλωση μεγάλη στη λεωφόρο Κνωσού και φτάσανε στην πλατεία Ελευθερίας και λέγαμε από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι αυτή η κινητοποίηση δεν αφορά τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Μπορεί να την κάνουν αυτοί για να δείξουν την κατάσταση που επικρατεί και την αδυναμία του συστήματος να εξυπηρετήσει τους πολίτες. Και αυτό που λέγαμε τότε είναι ότι αυτή η κινητοποίηση αφορά εμάς. Εμάς τους πολίτες. Γιατί? Να, τώρα ο ακροατής από το Αρκαλοχώρι που χρειάστηκε να πάει τη σύζυγό του να κάνει μία εξέταση, του είπαν έλα το Γενάρη να δούμε πότε έχουμε ραντεβού για να σας το κλείσουμε. Έπρεπε τότε να υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτή την κινητοποίηση για να καταδείξουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην Κρήτη. Και ξέρετε, σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, των κέντρων υγείας, των δομών δημόσιας υγείας στην Κρήτη γενικότερα λειτουργούν εξαιτίας του φιλότιμου που έχουν οι άνθρωποι που υπηρετούν εκεί, το προσωπικό. Καταλάβατε, έτσι είναι. Και μας κοροϊδεύουν, μας εμπέζουν. Έτσι γίνεται. Άλλο παράδειγμα. Αυτή την περίοδο έχουμε 23 Ιουλίου. Αυτή την περίοδο ο πληθυσμός της Κρήτης έχει διπλασιαστεί. Διότι έχουμε χιλιάδες ξένους επισκέπτες από τη μία άκρη του νησιού μέχρι την άλλη. Στα ξενοδοχεία, στα Airbnb, στα καταλήματα κτλ. Δεν θα έπρεπε να ενισχυθεί το νοσηλευτικό προσωπικό και το ιατρικό προσωπικό, αφού αν ομιγέννητο συμβεί κάτι σε έναν ξένο επισκέπτη, στο πρώτο πράγμα που θα τον πάνε θα είναι το δημόσιο νοσοκομείο και το κέντρο υγείας. Έτσι είναι. Απλά πράγματα. Άντε να ακούσουμε ακόμα έναν ακροατή για αυτό το θέμα της υγείας και μετά να αλλάξουμε, θέμα. Παρακαλώ.
6: Κύριε Αγγελάκη, τι κάνετε?
4: Πολύ καλά.
6: Δεν φτάνει βέβαια ένας Αγγελάκης να τα λύσει όλα.
4: Μα εμείς δεν λύνουμε εδώ. Εμείς δεν λύνουμε. Μακάρι να λύναμε. Εμείς τα αναδεικνύουμε. Ναι.
6: Λοιπόν, είναι η αλληλεγγύη γράμμα το δικό μου περιστατικό. Το θυμήθηκα τώρα που πήρε ο κύριος. Εγώ πήγα το 16 για Κύρι.
4: Ναι.
6: Και ξέρετε πότε με πήραν τηλέφωνο?
4: Πότε?
6: Το 20.
4: Τέσσερα χρόνια μετά.
6: Το 20 με τα παιδιά μου έτρωγα.
4: Μάλιστα, δεν έχει νόημα.
6: Ναι.
4: Μετά από τέσσερα χρόνια και εσείς στο μεταξύ τι είχατε κάνει?
6: Είχα πληρώσει, είχα παγιέψει, είχα κάνει.
4: Μάλιστα, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα μου.
6: Ναι. Έτσι είχα ξανά ένα ραντεβού για γαστροσκόπηση.
4: Ναι.
6: Ένα χρόνο πριν και πήγα 8 το πρωί και έφυγα 5 το απόγευμα.
4: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, με πιέζει ο χρόνος. Πάμε να δώσουμε το λόγο σε ακροάτρια που είναι και περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
4: Να είστε καλά.
7: Σας κάλεσα να σας αναδείξω ένα θέμα,
4: ναι,
7: σχετικά με το χωριό του Προφήτη Λία,
4: ναι,
7: το οποίο εδώ και ένα μήνα έχει πρόβλημα με την υδροδότηση.
4: Υδροδότηση.
7: Ναι. Και με το νερό για ύβρευση, αλλά
4: ναι,
7: και με το νερό για άβρευση.
4: Ναι.
7: Αυτή τη στιγμή θέλουμε 10 μέρες για να κόψουμε τα σταφύλια μας,
4: ναι,
7: και το χωριό έχει ξεμείνει από νερό.
4: Ναι.
7: Αναγκαζόμαστε οι αγρότες να αγοράζουμε νερό με υδροφόρες.
4: Μα τι λέτε τώρα?
7: Να συνδέουμε ποτιστικές μηχανές στις υδροφόρες για να καταφέρουμε να σώσουμε την περιουσία μας αυτή τη στιγμή.
4: Ναι.
7: Απευθυνθήκαμε στον πρόεδρο της κοινότητας να βρει μια λύση, τον κύριο Μανώλη Θεσσαράκη,
4: ναι,
7: ο οποίος η απάντησή του ήταν ότι εμείς έχουμε μείνει στα μπέλια και στις ελιές.
4: Ναι.
7: Μας απαξίωσε δηλαδή για το επάγγελμα που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και λύση δεν έδωσε.
4: Μάλιστα. Καλά, μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Ο πρόεδρος δεν μπορεί να δώσει λύση γιατί δεν έχει κονδύλια, δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει και να την ευθύνη την έχει ο Δήμος. Δηλαδή, μισό λεπτό για να το καταλάβω. Δεν έχετε ούτε νερό ύδρευσης, ούτε νερό άρδευσης.
7: Πολύ σωστά καταλάβατε, ούτε το ένα ούτε το άλλο.
4: Μάλιστα, και έχω πάρει εδώ μια φωτογραφία με ένα βιτιοφόρο που είναι και ποτίζει αμπέλια αυτή η υδροφόρα που έχει έρθει.
7: Ναι, πολύ σωστά καταλάβατε. Αυτή η υδροφόρα έχει

0: φτιάξει το αμπέλι. Έχει συνδεθεί ποτιστική μηχανή και ποτίζουμε το αμπέλι για να το σώσουμε, για να το δώσουμε σε 10 μέρες.
1: Μα τι λέτε τώρα. Λοιπόν, παρακαλώ να μιλήσουμε, να μιλήσουμε με τον κύριο Βουρεξάκη, να μας πει ποιος έχει την ευθύνη εκεί της ίδρευσης και της άρδευσης. Και να μιλήσουμε με τον... Είναι δυνατόν ένα χωριό να μην έχει νερό? Είναι δυνατόν ένα χωριό να έχει ξεμείνει και να μην κινητοποιείται κανείς? Είναι δυνατόν οι άνθρωποι, η παραγωγή τώρα, είναι αυτούς που στηρίζεται τώρα ο πρωτογενής τομέας. Προσέξτε, πήγαν οι άνθρωποι, φύτευσαν τα μπέλη τους, κάνουν προσπάθειες για να κρατήσουν την καλλιέργεια και ξεμένουν από νερό και πρέπει... Πόσο πληρώνεται, αν επιτρέπετε και μην πείτε όνομα, το κάθε βιτιοφόρο που έρχεται? Με ακούτε?
0: Ναι, 300 πόσο... ευρώ πληρώνουμε το κάθε βιτιοφόρο.
1: 300 ευρώ.
0: Ναι.
1: 300 ευρώ. Φοβερό. Θα προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορεί να γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά και να μην ευαισθητοποιούνται οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη εκεί στην περιοχή? Σας παρακαλώ. Μπορούμε να βρούμε κάποιον να μιλήσουμε? Ωραία. Ποιο να πάρουμε? Μπορείτε να μιλήσουμε με τον κύριο, μισό λεπτό να θυμηθώ, με τον κύριο Πρίαμο Ιερονυμάκη, που κατάγεται από τον προφήτη Ηλία, να δούμε τι γίνεται εκεί. Πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και τι είναι αυτό που τους λέει, η Δημοτική Αρχή. Πείτε μου, έχουμε τον κύριο Βουρεξάκη. Κύριε Βουρεξάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη, καλημέρα.
1: Εσείς έχετε την ευθύνη υδροδότησης του προφήτη Ηλία? Έχουμε ίδρευση, πρόβλημα.
2: Άδρευσης, όχι.
1: Έχουμε ίδρευση. Πρόβλημα ίδρευσης και άρδευσης.
2: Κάτι να δείτε, κύριε Αργυράκη, της άδρευσης δεν ξέρω τι πρόβλημα υπάρχει.
1: Δεν έχουν νερό.
2: Στέρνουμε... Να σας πω, κύριε Αργυράκη, να σας πω.
1: Μα γι' αυτό σας πήρα.
2: Εμείς το στέλνουμε το νερό στον προφήτη Ηλία, υπεύθυνος φυσικά για το Δήμο Ηρακλείου για την άδρευση, αλλά στέλνουμε 4.500 χημικά ημερησίως από τον βιολογικό του χρόνια, τώρα το στέλνουμε από το βιολογικό του κάτω που έχουμε, στέλνουμε 4.500 χημικά τώρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
2: Του χρόνου μπορεί να στέλνουμε και 10.000, αλλά φέτος στέλνουμε τώρα 4.500 χημικά. Ναι. Εκεί τι γίνεται, αυτό είναι άλλο θέμα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ενημερώσω τι ακριβώς γίνεται. Εμείς στέλνουμε την ίδια ποσότητα που στέλνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Στέλνουμε προφήτη Ηλία.
1: Ναι, δεν μου λέτε τώρα. Εδώ μου
2: στέλνουν. Η διαχείριση πέρα με τα διάφορα εκεί πέρα, ξέρετε, είναι όλα αυτά δύσκολα. Δεν ξέρω.
1: Περιμένετε τώρα. Περιμένετε. Εμένα μου στέλνουν εδώ φωτογραφίες από τον προφήτη Ηλία. Με ένα βιτιοφόρο, το οποίο μάλιστα λέει το πληρώνουν 300 ευρώ. 300 ευρώ για να ποτίσουν τα μπέλη με τη ζέστη αυτή που υπάρχει τώρα, για να μπορέσουν να κρατήσουν την καλλιέργειά τους μερικές ημέρες ακόμα, για να μπορούν να κόψουν τα σταφύλια οι άνθρωποι και να τα πουλήσουν στον εξαγωγέα. Δεν μπορεί ο Δήμος να μεριμνήσει προκειμένου να υπάρξει αποκατάσταση του προβλήματος και να έχουν οι άνθρωποι νερό από το βιολογικό, δεν ξέρω από πού, για να μπορούν να αρδεύουν τις καλλιέργειές τους? Αυτό είναι το ένα. Δεν έχουν νερό στο αμπέλι και πάνε στο σπίτι και δεν έχουν νερό και στο σπίτι.
2: Μα δεν είναι υπεύθυνος ο Δήμος. Ποιος ο Δήμος είναι σε ένα βαθμό, είναι. Ναι.
1: Ποιος είναι, πάνω τον υπεύθυνο που ψάχνουν.
2: Και πέρα η διαχείριση, κύριε Αργυράκη. Ξέρετε, καλά τα χωριά είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση.
1: Ποιος την κάνει τη διαχείριση? Ποιος την κάνει?
2: Είναι ο πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος. Για βρείτε, βρε παιδιά, τον πρόεδρο.
2: Είναι μια... Είναι δύσκολη κατάσταση. Εμείς θέλουμε 4.500 χημικά τώρα.
1: Μα μισό λεπτό τώρα. Θα μου πείτε και εσείς δεν έχετε ευθύνη, αλλά υποτίθεται ότι...
2: Εμείς...
1: Ακούστε με, έχετε ευθύνη. Ένα λεπτό. Μην μου λέτε δεν έχετε ευθύνη.
2: Δεν έχουμε ευθύνη. Μην λέμε τώρα όλους. Μα μην λέμε τώρα. Δεν έχουμε ευθύνη.
1: Μα να μ' ακούσετε. Να μ' ακούσετε.
2: Δεν έχουμε ευθύνη.
1: Μα να μ' ακούσετε.
2: Να μ' ακούσετε. Θα ακούω. Πάντα θα ακούω. Δεν έχω.
1: Έχει ευθύνη η Δημοτική Αρχή. Έχει ευθύνη.
2: Το βάλετε ευρύτερα.
1: Βέβαια. Δηλαδή, άμα δεν κάνει ο πρόεδρος καλά τη δουλειά του, δεν πρέπει να παρέμβει η Δημοτική Αρχή να δει τι θα κάνει? Έτσι δεν είναι?
2: Κύριε Αργυράκη, τώρα έξυπνος άνθρωπος είστε.
1: Μην το λέτε αυτό. Μην το λέτε αυτό.
2: Είστε πάρα πολλά χρόνια δημοσιογράφος, ξέρετε τα κοινά. Είναι η κατάσταση της άνθρωπης, είναι σε όλη την Ελλάδα. Το μόνο θέμα που συζητάμε όταν το πάμε με την ΕΔΕΙΑ, με τους υπουργούς, είναι με την άδρευση.

0: Είναι το 82% τη συλλογική κατανάλωση. Ναι. Είναι ένα πολύ πολύ δύσκολο σημείο διαχείριση. Όχι στην Ελλάδα. Όχι στην προφητηρία μόνο. Παντού.
1: Το θέμα τη σύνδρευση όμω. Το θέμα τη σύνδρευση όμω είναι δικό σα.
0: Ναι.
1: Μα δεν έχουν ούτε νερό να πιούν οι άνθρωποι εκεί. Γιατί.
0: Και να πω, θέλετε να σα πω κάτι.
1: Ναι, μου πείτε, βέβαια.
0: Υπάρχει μια αγία. Θα σα πω τι γίνεται. Εμεί εκεί πράγματι υπάρχει μια αγία από πολλά χρόνια. Τώρα θα την αντικαταστήσουμε, θα βάλουμε μια ρήπα γιατί αυτή είναι 30-40 χρόνια. Περίπου 7 κυβικά την ώρα δίνει. Είναι νερό το οποίο είναι αρκετό για του χειμερινού μήνε και του μήνε μη εκμή. Αλλά επειδή μετά τον Ιούλιο, μέχρι τον Σεπτέμβριο, πάει πολύ κόσμο, νομίζω 1.000 άτομα, 2.000 άτομα είναι που έρχονται εργάτε για τα μπέλια, εκεί πλέον το νερό δεν φτάνει. Γίνονται τα αποτέλεσμα πράγματι. Αυτή ήταν να κάνω μια γεώτρηση, θα σα πω τώρα να το ακούσετε. Βάλαμε τη γεώτρηση και τη 10η μέρα κάψανε το γεωτρύπανο.
1: Ποιος το κάψε?
0: Δεν ξέρω.
1: Μα μόνο του κάηκε. Δηλαδή, μισό λεπτό. Όχι, βρε παιδί μου. Δηλαδή, του έβαλαν φωτιά και το έκαψαν, ή κάηκε επειδή το ρεύμα είχε υψηλή τάση και κάηκε το ποτέ.
0: Είχαμε ξεκινήσει εμείς να κάνουμε τη γεώτρηση. Πήγαμε κάτι μέχρι τα 250 μέτρα. Δεν είχαμε βρει νερό με τον κύριο Σοφίου.
1: Ναι.
0: Μετά σταματήσαμε. Πήγαμε να επανέλθουμε. Όταν πήγε την δεύτερη φορά να επανέλθει το γεωτρύπανο, κάπου την καμπίνα. Αυτή ήταν η ιστορία.
1: Λοιπόν.
0: Από εκεί που δεν κάναμε ακόμα,
1: ναι.
0: Τώρα είμαστε σε όμως θα ξεκινήσουμε οπωσδήποτε μια γεώτρηση που καινούργια, γιατί αυτή είναι πολύ παλιά που του ειδωτεί. Οπότε θα πάρουμε κάποια ειδικά παραπάνω.
1: Λοιπόν.
0: Και προσπαθούμε μετά από τον ίδιο.
1: Δεν μου λέτε.
0: Μόλις τελειώσουμε στο Άγιο Μύρο, θα πάμε εκεί πέρα. Πάμε.
1: Δεν πάτε μια βόλτα τώρα από εκεί να βρείτε τον πρόεδρο. Να δείτε τι μπορεί να γίνει.
0: Μιλάω πρακτικά με τον πρόεδρο.
1: Μα δεν το βρίσκουμε εμείς.
0: Μου κάνανε και άλλοι παράπονο. Εμείς πήρανε για το θέμα της άδρευσης, καταλάβατε. Μου κάνανε και άλλοι παράπονο.
1: Α, δεν είναι.
0: Αλλά
1: ναι. Δεν ξέρω.
0: Εσωτερικό. Εμείς κάνουμε 180 κυβικά την ώρα. Θα μπορέσουμε να στείλουμε 20 κυβικά παραπάνω, γιατί είχαμε ένα. Έχουμε κάνει ένα βάθο, οπότε την άλλη εβδομάδα δεν έχουμε άλλα 20 κυβικά παραπάνω, αλλά διαθέτω δεν θα πάντα. Από τον χρόνο που θα λειτουργήσει όλο το σύστημα, θα μπορούμε να στείλουμε και μέχρι 10.000 κυβικά την μέρα.
1: Πολύ ωραία. Σας παρακαλώ, κάντε
0: κάτι. Όμως
1: μα κάντε κάτι τώρα. Κάντε κάτι. Ο Βουρεξάκης, άμα θέλει, μπορεί τώρα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην έχουν νερό να πιούν?
0: Τι λέτε? Πραγματικά, εκεί έχουν δίκιο.
1: Ναι.
0: Έχουν δίκιο.
1: Έμα γι' αυτό το λέω. Έμα γι' αυτό το λέω τώρα.
0: Δεν το συζητάμε ότι πραγματικά ακολουθήκαμε. Για να φανταστείτε, κύριε Αργυράκη.
1: Ναι.
0: Πριν 15 μέρες πήραμε το οικόπεδο που θέλουμε να κάνουμε, πήραμε την κυριότητα. Αυτά είπε τα φορά το Δήμο το 2011.
1: Να ακούσουμε έναν ακροατή. Τον ακούσουμε.
0: Από τον προφήτη Ηλία.
1: Δεν ξέρω, δεν το ρωτάω. Πού να ξέρω. Δεν ξέρω πού είναι. Για πάμε. Παρακαλώ.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ.
1: Ούτε κι εγώ. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Από Ιωστήλα παίρνω.
1: Ναι.
2: Α.
1: Ναι.
2: Τώρα καμιά 15 μέρες, μπορεί να είναι και παραπάνω. Το νερό το κόβουν, τα αφήνουν 3-4 ώρες,
1: ναι.
2: Και τις υπόλοιπες ώρες κλειστό.
1: Μάλιστα. Είναι το νερό, το νερό της σύνδρευσης.
2: Της σύνδρευσης.
1: Ναι.
0: Ήρθε και το άλλο.
2: Κλειστό, κύριε Μπουρεξάκη, έχω πάρει 3 φορές και χθες πήρα.
1: Ωραία.
0: Τώρα θα... Μην κοιτάξτε όμως, δεν φτάνει το νερό.
1: Θα το δει, θα το δει. Θα το δει.
2: Όχι, δεν φτάνει, συγγνώμη. Το νερό υπάρχει. Το παίρνουνε. Κάνουνε πλάτες και το παίρνουνε για αμπέλια, ένα αυτό. Και το άλλο το νερό
0: που θα ξέρετε. Μα άνετε,
2: ξέρετε να μιλήσαμε κιόλας. Στον δρόμο που έρχεται το νερό στο σπίτι μου.
0: Εγώ, δίκιο έχετε. Ποιο?
2: Και θα ανοίξει πιο πολύ με την πίεση που κλείσε, άνοιξε και δεν θα έχω καθόλου νερό.
1: Κατάλαβα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πιέζομαι πάρα πολύ στο χρόνο. Έχουμε βγει εκτός. Πείτε μου.
0: Είναι δύσκολο περιοχή. Σκέτα, Άγιο Θύλαμος, εκεί οι δύο μήνες αυτοί είναι πάρα πολύ.
1: Ωραία, μεριμνήστε. Ακούστε λίγο τώρα. Μεριμνήστε για το νερό να πιούν οι άνθρωποι. Μεριμνήστε το, σας παρακαλώ. Δηλαδή, άμα ένα Δήμος τώρα δεν μπορεί να βρει τα χρήματα για να προχωρήσει άμεσα, να κάνει μια γεώτρηση, να δώσει νερό.
0: Όχι, την κάνουμε.
1: Ναι, την κάνουμε.
0: Αυτό είναι η διαδικασία. Είσαμε στον Άγιο Μύρο.
1: Έχετε.
0: Αλλά είναι το όνομα της
1: Ρυθμίστε το. την καλημέρα μου, σας ευχαριστώ.

0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ. Στο Μαραθίτη λέει εδώ, έχει μια εβδομάδα να πάρουν νερό. Έχουμε τον Πρίο με τον Ιερονιμάκη που ζητήσαμε. Κύριε Ιερονιμάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γυράκη, καλημέρα στο κρατέ σας.
0: Το είδαμε και αυτό. Στον προφήτη Ηλία τώρα, το κεφαλοχώρι, να μην έχει νερό να πιει και να μην έχει νερό να ποτίσει.
2: Λοιπόν, ακούστε, το θέμα είναι σοβαρό. Σοβαρό και δεν αναδεικνύεται. Ακούστε τώρα, να τα βάλουμε σε μια σειρά.
0: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, ο Δήμος λοιπόν τεμέρος υπήρχε, με δήμαρχο τον Μπερμπολαράκη στο Λάμπρο τότε.
0: Ναι.
2: Φτιάχτηκε ένας αγωγός από τον βιολογικό του πλήγη μελέτη, με την πρώτη μελέτη που έγινε για τον καθαρισμό, με λίγα χημικά βέβαια, που έβγαζε, αλλά αρκετά όμως για να ποτίζεται μέσα από τον αγωγό αυτό, να ποτίζεται η περιοχή. Φτιάχτηκε ένας ιδιωτικός αγωγός για να ποτίζουν τα μπέλια τους. Οι άνθρωποι έδωσαν εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξουν εγκαταστάσεις να ποτίζουν τα μπέλια τους. Δεν μιλάμε ότι είναι έγκλημα αυτό.
0: Ναι.
2: Μα ακούστε τώρα, γιατί σημασία.
0: Λοιπόν,
2: γίνεται μια μελέτη αυτή τη στιγμή να φτάσουμε στα 37.000 κυβικά το 24ωρο.
0: Ναι.
2: Ακούστε, τι είναι ένα τέτοιο ποταμό, η πόλη του Ηρακλείου που πηγαίνει στο βιολογικό, ο οποίο δεν μπορεί ποτέ να σταματήσει να τρέχει. Νερά, δηλαδή, τα οποία δυστυχώ δεν εκμεταλλεύτηκαν σωστά να δίνονται. Και έπρεπε να έχουν γίνει ήδη τα έργα. Όσον αφορά του αγωγού και ο καθαρισμό που πρέπει να γίνει, τρίτο καθαρισμό που τώρα υλοποιείται. Προσέξτε τώρα τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Αντί να κάνουν ένα αγωγό καινούριο και να δώσουν προ τι βασιλιέ, τον Αϊσίλα, προ τη Φιλιντζιά ή σε άλλε περιοχέ, μαλάδε και όλα αυτά, τι κάνανε. Κουμπώσανε στον αγωγό, τον υπάρχον αγωγό, ο οποίο έβαλαν τον κόσμο και έκανε εγκαταστάσει στα μπέλια του, στι ελιέ του, δίχτυα δηλαδή, άνδρευση, και τελικά του πήραν το νερό.
0: Να
2: πήραν το νερό, τον ίδιο αγωγό, το πήγαν αλλού. Αν ακούτε, το σκονίζει πρώτα απ' όλα. Μιλάμε αυτή τη στιγμή.
0: Μα ποιο το πήρε. Μισό λεπτό, ποιο το πήρε.
2: Ο ίδιος ο Δήμος.
0: Και το πάει που, και το πάει που. Και
2: δεύτερο αγωγό.
0: Μα πού το πάει.
2: Ήδη, το πήγε και προς Βασιλιέζα, η Βλάζια, η Σύλλα και η Φινικιά. Μέσα από τον αγωγό τον οποίο φτιάχτηκε με μελέτη του Δήμου τεμένους τότε. Το αντιλαμβάνεστε τι έγκλημα έχει γίνει.
0: Λοιπόν, εδώ μου στέλνει μία.
2: Και βάλτε εισοδήματα αυτή τη στιγμή. Ακούω καμιά φορά και έχει βγει στην εκπομπή σα.
0: Ναι.
2: Η φίλη η Μαρία Εντονακάκη που είναι στο χώρο Εστία.
0: Ναι.
2: Και λέει παράδειγμα και βλέπουμε, γιατί πρέπει να καταλάβουμε κάποια πράγματα αυτοί που είναι ζουν στο αστικό Ηράκλειο.
0: Ναι.
2: Και αντιδρούν και καλά κάνουν και αντιδρούν, γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα στο χώρο Εστία και γενικά αυτή τη στιγμή τα μαγαζά κλείνουν.
0: Ναι.
2: Γιατί κλείνουν όμω, να δούμε τι υπάρχει, τι πρόβλημα υπάρχει. Όταν τα εισοδήματα συρρυκνώνονται και δεν βγαίνουν παράδειγμα. Γιατί υπάρχει πρόβλημα που δεν ποτίζονται τα μπέλια ή ελιές και όλα αυτά και δεν παράγεται πλούτος. Τι κάτω το αστικό Ηράκλειο, τι εκεί οδηγούνταν πλούτος παραγότανε. Θα συρρυκνώσετε.
0: Μα τι σχέση έχει τώρα το αστικό Ηράκλειο.
2: Μα
0: μισό λεπτό. Μα μισό λεπτό, αγαπητέ με ένα λεπτό. Τι σχέση έχει το αστικό Ηράκλειο με το γεγονός ότι δεν έχει νερό ο προφήτης Ηλίας. Το αστικό Ηράκλειο κάνει τη δουλειά του και ο προφήτης Ηλίας τη δική του. Υπεύθυνος για να μπορεί να υπάρχει υδροδότηση και να μπορεί να αρδεύει ο αγρότης που έχει κάνει καλλιέργειες που δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, είναι ο Δήμος. Εάν δεν μπορεί ο Δήμος, να το πει στους πολίτες.
2: Ο Δήμος πρώτα απ' όλα τεμένους ήρθαν εδώ πέρα επιτροπή πριν 15 χρόνια. Επιτροπή. Πήρε αίμα από τους κατοίκους για να δούνε πόσο επηρεάζεται. Πήγε δηλαδή ο προφήτης ως πειραματόζωο το κομμάτι του βιολογικού.
0: Ναι.
2: Πήγε όλη διαδικασία. Βάλαν τον κόσμο με ανακοινώσεις και έδωσε εκατομμύρια ευρώ. Επαναλαμβάνεται, μιλάμε για έγκλημα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Και έκανε δίχτυα στα μπέλια του Ηλίας. Το οποίο σήμερα έχει σκοπανιστεί στο αέρα.
0: Ναι.
2: Πάει αυτό. Απευθύνω επειδή έχει πολλή ώρα και τώρα πάω και στο θέμα άδρευσης, θα πω το εξής.
0: Ναι.
2: Κοινοτάρχης Ξηδάκης Γεώργιος. Πριν 30 χρόνια,
0: ναι.
2: Ανοίγει 40, ανοίγει μία γεώτρηση.
0: Έκτοτε
2: δεν ξανανοίξει τίποτα.
0: Τώρα δεν πρέπει να βρεθεί μία λύση.
2: Τώρα,
0: δεν πρέπει...
2: λοιπόν,
0: περιμένετε
2: δεν
0: τώρα. Περιμένετε.
2: Μετά που ενωθήκαμε με το Ηράκλειο,
0: ναι.
2: Μετά που ενωθήκαμε με το Ηράκλειο,
0: ναι.
2: Εγώ θέλω να είμαι αληθινός.
0: Τι?
2: Λοιπόν, τα χρόνια λοιπόν που ήταν, υπήρξε μία μερική τέλος πάντων στήριξη της περιοχής, όταν ήταν ο Γιάννης ο Κουράκης δήμαρχος και κάποιες φορές. Παράδειγμα με τη ρίση μερικός, όχι λογικός, με το Λαμπρινό.
0: Κατάλαβα. Πείτε μου κάτι.
2: Τώρα 10 χρόνια δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ωραία. Πείτε μου κάτι τώρα.
2: Για να μην υπάρχουμε, να μην είμαστε δήμο εμείς. Για να μην είμαστε δήμο. Δεν μπορεί.

0: δηλαδή αυτό που ο σχεδιασμό που έγινε, θεωρώ ότι έφερε όλα αυτά τα αποτελέσματα.
1: Περιμένετε, αν γιατί έχουμε τον πρόεδρο. Βρήκαμε τον πρόεδρο. Βρήκαμε τον πρόεδρο τη κοινότητα Προφήτη Ηλία, τον κύριο Μανώλη Τσατσαράκη, αν με ενημερώνουν σωστά. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Λιράκη.
1: Μα πού είστε, σας ψάχνουμε και λέμε και ανησυχήσαμε. Λέμε έπαθε τίποτα ο πρόεδρος. Πού είναι ο πρόεδρος, ψάχνουμε τον πρόεδρο. Μήπως...
2: Μέχρι απειλητικά μηνύματα μου στέλνουν κάποιοι και με απασχολούν δυστυχώς χωρίς να υπάρχει λόγο. Τέλος πάντων.
1: Μισό λεπτό, όχι από εμάς. Εμείς δεν απειλούμε κανένα.
2: Όχι, βέβαια. Απλά όταν δεν γνωρίζει τον αριθμό, τέλος πάντων.
1: Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ.
2: Το θέμα του βιολογικού κυρία Γεράκη είναι. Ξεκίνησε από τον Κουράκη και δόθηκε στον Προφυλία, γιατί τότε μόνο ο Προφυλίας δέχτηκε το νερό αυτό του βιολογικού της τρίτης επεξεργασίας.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς στην πορεία όμως. Στην πορεία
0: από
2: όμως,
0: το Δήμο Τεμένου ξεκίνησε μια διόρθωση. Α, όχι από τον Κουράκη.
2: Δυστυχώς δεν υποστηρίχθηκε όμως από τις εκάστοτε δημοτικές αρχές. Δηλαδή, μόλις έρχεται ο Κουράκης, δεν ξανασχολήθηκε κανείς το θέμα.
1: Μισό λεπτό.
2: Το κράτος, κύριε Αγγελάκη, δεν έχει δώσει χρήματα. Δηλαδή, ξεκίνησε λοιπόν το και στέλνανε νερό στην Προστιλία.
1: Λοιπόν.
2: Άρχισαν λοιπόν και φτιαχτήκαν τα ολοκληρωτικά τα δίκτυα.
1: Μην το αναλύσουμε, δεν κάνετε κάτι άλλο. Δεν παίρνετε τον κύριο Πρίαμο Ιερονιμάκη. Που είναι. Αφήστε τα έγγραφα τώρα. Αφήστε τα έγγραφα. Να σας πω
2: κάτι. Πάει πάρα πολύ
1: ακούστε. Ναι. Θέλω να ξέρετε ότι. Και μην μπαίνετε στον κόπο αυτό. Όταν κάνετε έγγραφα και τα στέλνετε κάπου. Να ξέρετε ότι τα περισσότερα από αυτό, για να μην πω όλα, πηγαίνουν στον κάλαθο των αχρήστων, διότι δεν μπαίνουν στη διαδικασία να τα διαβάζουν. Δεν τα διαβάζουν. Είναι προτιμότερο να πάρετε λοιπόν τον κύριο Πρίαμο Ιερονιμάκη, που είναι και αντιπεριφερειάρχης, που έχει την αρμοδιότητα της ποιότητας ζωής από την περιφέρεια. Δηλαδή, τι ποιότητα ζωή έχει τώρα ο κάτοικος του Προφήτη Ηλία που πάει σπίτι του και δεν έχει νερό να πιει. Τι ποιότητα ζωής έχει ο άνθρωπος που καλλιεργεί το αμπέλι, που πληρώνει 300 ευρώ το βιτιοφόρο για...
2: Κύριε Γεράκη, να ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Για ποιο μιλάμε, για την άρδευση ή την ίρδευση?
1: Και τα δύο. Και τα δύο μιλάμε. Γιατί έχει νερό να πιει ο προφήτης.
2: Για να ξέρει, για να έχουν μια εικόνα οι ανθρώποι.
1: Μα η έλλειψη νερού, είτε είναι για άρδευση είτε για ίδρευση, είναι σημαντικό και στη μία και στην άλλη περίπτωση.
2: Στην άρδευση, κύριε Γεράκη, μετά πάμε στην ίδρευση. Στην άρδευση, λοιπόν, υπήρξε θέμα. Γιατί κοπήκαν τις γεωτρήσεις του κάμπου, γιατί βγάζουν γύψο και αρχίσαν και παίρνει ο κάμπος και ο κάμπος νερό μαζί με τον Προφυλία, αλλά είχε επεκταθεί πολύ το.
1: Λοιπόν, μην μας τα αναλύσετε. Μην μας τα
2: αναλύσετε. Γιατί μην κατηγορούμε μόνο το κράτος. Να σε εξηγήσω κάτι. Πήρε λοιπόν ο Δήμος 7 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή.
1: Εμείς δεν κατηγορήσαμε το κράτος. Εμείς κατηγορήσαμε το Δήμο, δεν κατηγορήσαμε το κράτος.
2: Μα δεν διαχειρίστηκε λοιπόν σωστά. Δεν διαχειρίστηκε σωστά, γιατί πριν 2 χρόνια μας κάλεσε ο Δήμαρχος, μας είπε ότι αυτό το έργο θα γίνει, θα έχουμε πάρα πολλά νερά.
1: Και πήγατε να του πείτε. Και τώρα και πήγατε να του πείτε, έλα εδώ βρε Δήμαρχε, πού είναι το νερό. Πήγατε τώρα.
2: Μα δεν ασχολήθηκε καθόλου να μιλήσει.
1: Γιατί δεν πάτε να του το πείτε. Μα μισό λεπτό, γιατί δεν πάτε να του το πείτε. Μαζί στον ίδιο συνδυασμό ήσασταν. Με τον Δήμαρχο.
2: Μα δεν έχει σχέση αυτό. Εγώ
1: όχι, θέλω να πω, βρε παιδί μου, ότι είναι καλό να τα υπενθυμίζετε αυτά. Και να του πείτε, αλλά βρε Δήμαρχε, εσύ δεν μας είπες πριν από 2 χρόνια ότι θα έχουμε νερό εδώ, άφθονο κτλ. Εδώ δεν έχουμε να πιούμε. Πάρτε δυστυχώς, λοιπόν.
2: Έχουμε πάει πολλές φορές. Μας υποσχεθήκανε ότι θα το διορθώσουν. Ήρθαν εδώ πέρα και η Επιτροπή MDI για την ίδρυση που λέει τώρα. Ναι. Θα κανονίσουν να κλείσουμε κάποιες. Να κλείσουμε γύρω-γύρω, να βάλουμε κάποια κολεκτέρ και να κλείσουμε τα νερά για να δώσουμε νερό στο χωριό, να μην έχει πρόβλημα. Δυστυχώς δεν έγινε κάτι. Το μόνο που τελευταία που είχα πάει πριν μια εβδομάδα στον διευθυντή τη ΔΕΙΑΗ μου απάντησε ότι κοίταξε να δεις, δεν κάναμε όλα αυτά που μου ζητήσετε πρόεδρε 7 χρόνια, αλλά τουλάχιστον βγάλαμε άδειε διόδρυση. Και τι έγινε, του λέω πως έβγαλε άδειε διόδρυση, θα γίνει άμεσα.
1: Γιατί δεν ζητήσατε να την κορνιζώσει, να την πάρετε στο γραφείο
2: του εγώ.
1: Σας ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Λοιπόν,
1: πιέζομαι.
0: Μια διευκρίνηση. Δεν είμαι αντιπεριφέρεια πρώτα απ' όλα. Και ο θεσμός δεν ξέρω αν επανέρθει ή δεν επανέρθει.
1: Εντεταλμένο σύμβουλο.
0: Ενδεχομένως να επανέρθει πάλι. Δεν ξέρω αν με βάλει ξανά ο πρωθυπουργός ή ο θέμα των επόμενων ημερών. Αν με τον βάλει αυτό. Αλλά δεν έχει σχέση με περιφερειακό σύμβουλο. Αυτή τη στιγμή είμαι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. και πάρα πολλά είμαι πολίτης.
1: Μια φορά είπα και εγώ να σας δώσω αξιώματα.

0: και εσύ θα γυρνάτε
1: μπορεί,
0: πίσω.
1: Μπορεί, πες να μου το δώσετε την καταξίωμα το καρτολογίζω με τη δίκο.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου να είστε καλά και οι δύο. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σίκα τα λάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
9: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
10: Η καρδιά της παράδοσης χτυπάει δυνατά στο σκαλάνι. Πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, Σάββατο 25. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου οι δρόμοι του χωριού πλημμυρίζουν με τη μαγική παραδοσιακή καντάδα. Στο δημοτικό πάρκινγκ Σκαλανίου η Κρήτη ανταμώνει την υπόλοιπη Ελλάδα. Συμμετέχουν οι σύλλογοι, οι Πυρωτών, Αλατσατιανών, Μακεδόνων Κρήτης, η Εύξηνος Λέσχη Ποντίων, οι Χωροκαστρίτες Θράκη και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκαλανίου Κρήτη. Ώρα έναρξης 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, μαθαίνω ότι βγήκαν οι βάσεις για τα παιδιά, βγήκαν οι βάσεις για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα παιδιά έχουν πλέον τη δυνατότητα, γιατί μπαίνει τέλος στην αγωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη σχολή στην οποία εισάγονται με δύο τρόπους, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου θα πρέπει να συμπληρώσουν τον αψήφιο κωδικό τους και τα αρχικά των προσωπικών του στοιχείο, και μέσω μηνύματος SMS στο κινητό τους εφόσον είχαν προηγουμένως εγγραφεί στη σχετική εφαρμογή υποψηφίων. Θέλω όμως να πω κάτι άλλο, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μας ανακοίνωσε ότι θα δοθούν 97 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή του δρόμου από το τμήμα Χερσόνησος μέχρι Νεάπολη, και αυτό γιατί και δόθηκε μάλιστα και μια παράταση στην εργολήπτη εταιρεία, με παράταση 447 ημέρες. Και αυτό γιατί η καθυστέρηση ήταν ευθύνη της πολιτείας. Από το 2027, τον Απρίλιο που έπρεπε να παραδοθεί ο δρόμος, θα παραδοθεί τώρα στις 11 Ιουλίου του 2028. Προσέξτε τώρα, σας παρακαλώ. Έχω απορίες, βρε παιδί μου, απορίες. Απορία πρώτη. Ο δρόμος αυτός που κατασκευάζεται από τη Χερσόνησο μέχρι τη Νεάπολη είναι 22,5 χιλιόμετρα. Σε παρακαλώ, κράτα το λογαριασμό. 22,5 χιλιόμετρα. Το κόστος είναι 390 εκατομμύρια. Ωραία. 390 εκατομμύρια. Πες 400 για να μην μπερδεύει.

0: μπερδευόμαστε. Και έρχεται τώρα η πολιτεία και λέει ότι επειδή δεν είχα κάνει τις απαλωτριώσεις, επειδή δεν ήμουν έτοιμος, βρε παιδί μου, για να ξεκινήσει το έργο και σε καθυστέρησα, τσάκω 100 εκατομμύρια μπουρμπουάρ. Μπορεί να μας πει κάποιος πώς δικαιολογείται αυτό? Δηλαδή, συγγνώμη, παρακαλώ, με όλο το σεβασμό, με όλο το σεβασμό στη διαδικασία αυτού του έντιμου ελληνικού κράτους, του δίνεις το 1/4 του έργου χωρίς να παίξεις καπεθιά, που λένε στο χωριό μου. Ωραία. Γιατί πρέπει να είσαι δίκαιος απέναντι στον εργολάβο? Έτσι γίνονται. Υπάρχει δικαιοσύνη. Ωραία. Δεν έχουμε εμείς καμία αντίρρηση. Εάν ένας πολίτης δημιουργούσε ζημία στο ελληνικό δημόσιο, όχι 100 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο, τι θα του κάνανε? Το ελληνικό δημόσιο δεν πρέπει να καταλογίσει το ποσό αυτό σε εκείνον που προώθησε το έργο και που δεν είχε όλα τα στάνταρ για να ξεκινήσει? Αυτός ο ανεγκέφαλος, ο Γραβατάκιας και ο Πουκαμισάκιας που είναι στο Υπουργείο και έβαλε την υπογραφή του και έχασε το ελληνικό δημόσιο 100 εκατομμύρια ευρώ, δεν θα έχει καμία συνέπεια? Εδώ στον προφήτη Ηλία ζητούνε 50 και 60 χιλιάδες να κάνουν μια γεώτρηση και δεν υπάρχουν. Και ο άλλος δίνει 100 εκατομμύρια στον εργολάβο μπουρμπουάρ επειδή δεν ήταν έτοιμος. Σας παρακαλώ. Έχουμε, τι να πω, νιώθω άσχημα. Νιώθω άσχημα, δηλαδή, νιώθω ότι είμαι σε ένα κράτος, είμαι σε μια δημοκρατία που γιορτάζουμε αύριο, αύριο γιορτάζουμε λέει, και πρέπει να πάνε όλοι κουστούμαρισμένοι να δείξουν τα καινούργια φορέματά τους οι σύζυγοι τη γιορτή της δημοκρατίας. Ποιας δημοκρατίας? Ποιας δημοκρατίας? Αυτή που δίνουμε χαρτζηλικά και στους εργολάβους? Μα αλήθεια τώρα, είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά και να μην ξεσηκώνεται κανείς από το πολιτικό προσωπικό καταρχάς? Τι λέω τώρα, τι λέω, αυτό είναι. Αυτά που ενοχλούν εμάς δεν ενοχλούν όλους. Σου λέει, γιατί να μην πάρει ο άνθρωπος 100 εκατομμύρια? Αυτή είναι η διαφορά μας τώρα. Θα πάμε σε μία μικρή διακοπή. Θα ακούσουμε την ώρα. Τίτλους ειδήσεων από την Εύα Μαστρογιαννάκη και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε προγραμματίσει. Παρακαλώ.
1: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
4: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
3: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
5: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς από λεπτό σε λεπτό ανακοινώνονται οι βάσεις αγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι υποψήφοι θα λάβουν αναλυτική ενημέρωση για το τμήμα στο οποίο εισάγονται, την πόλη και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Αποζημίωση του αναδόχου έως 97 εκατομμύρια ευρώ ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το τμήμα του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης, Χερσόνησος, Νεάπολη. Με την ίδια απόφαση, η προγραμματισμένη παράδοση του έργου μετατίθεται για τις 11 Ιουλίου 2028 αντί για τις 21 Απριλίου 2027. Η παράταση ανέρχεται σε 447 ημέρες και αναγνωρίζεται ότι δεν προκλήθηκε από υπαιτιότητα του ιδιωτικού φορέα. Λίγες ώρες απέμειναν για τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Σχετική προθεσμία λήγει αύριο Παρασκευή. Με ένα νέο κύμα βομβαρδισμών για 12η συνεχόμενη μέρα έπληξαν οι ΗΠΑ.

0: το Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να χτυπούν επίμονα στόχους που, όπως επισημαίνουν, παρεμποδίζουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Την ίδια ώρα, οι Χούθη της Ιεμένης, με την επίθεσή τους σε δύο σαουδαραβικά δεξαμενόπλια, διευρύνουν κατά πολύ το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, απειλώντας να αποσταθεροποιήσουν το παγκόσμιο εμπόριο, κλείνοντας ή τουλάχιστον αυτό δηλώνουν ότι θα κάνουν, την Ερυθρά Θάλασσα. Ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας του διπλού σεισμού που χτύπησε τη Βενεζουέλα πριν από ένα μήνα έφτασε σχεδόν τις 5.400, κατά νεότερο ακόμα προσωρινό επίσημο απολογισμό των θυμάτων. Ο Όφη κινείται για την απόκτηση του πρώην επιθετικού του Παναθηναϊκού Αϊτόρ. Στη μάχη του δεύτερου προκριματικού γύρου των ευρωπαϊκών διοργανώσεων μπαίνουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 8 την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για το Europa League, ενώ στις 9 ξεκινάει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάξη στην Ουγγαρία για το Conference. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση το απόγευμα. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κοιμανθεί γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτης στις 12.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. acme.edu.gr Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
1: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.
6: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Με ρωτάει ο Νίκος. Κύριε Μανώλη, καλημέρα. Μία ερώτηση πάνω σε αυτό το θέμα που έχετε. Αν έρθει η ώρα να παραδοθεί το έργο και ο συγκεκριμένος εργολάβος που πήρε τα 100 εκατομμύρια ευρώ καθυστερήσει να το παραδώσει, θα ισχύσει το ίδιο και για αυτόν προς το κράτος? Νίκο, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το απαντήσω, γιατί μόνο με το ερώτημα που κάνεις δίνεις και την απάντηση. Είναι απλά τα πράγματα. Ξέρεις, αγαπητέ Νίκο, τι γίνεται. Δεν ξέρω τώρα αν, δεν ξέρω αν πρέπει να τα συζητάμε αυτά, γιατί μας στενοχωρούν. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι φροντίζουν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο να έχουν τους δικούς τους ανθρώπους. Είναι αυτό που έλεγε προηγουμένως, ποιος το έλεγε, ο Σαλμάς. Όπως Σαλμάς, ο οποίος έλεγε ότι κάποιοι πολιτικοί έχουν τους δικούς τους ανθρώπους, οι οποίοι λένε δώσε χρήματα στο τάδε μέσο, δώσε χρήματα στο τάδε μέσο, για να αναδεικνύει αυτό το θέμα. Έτσι γίνεται, αγαπητέ μου. Και ξέρεις, εμείς πρέπει να προβληματιστούμε, ο λαός δηλαδή. Εμείς πρέπει να προβληματιστούμε και να πούμε, βρε παιδί μου, τι γίνεται, πώς μπορούμε να κόψουμε αυτό το αλύσι βερίσι. Το ξαναλέω, αύριο θα φροντίσω, εάν προλάβω, γιατί είναι μία ημέρα, η Παρασκευή, εάν προλάβω να βρω τα στοιχεία. Είμαστε λίγο πριν τη δημιουργία ενός, πώς να το πω για να μην παρεξηγηθώ, είμαστε λίγο πριν από ένα μεγάλο σκάνδαλο. Ανήθικο είναι αυτό που θα γίνει. Η ελληνική κυβέρνηση σκοπεύει να δώσει 5 δισεκατομμύρια ευρώ, προσέξτε,

0: δισεκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψιδρίας και περνάει νόμο με τον οποίο προβλέπεται ότι για την κατανομή, για την ανάθεση των έργων που θα χρηματοδοτηθούν μέσα από τα 5 δις δεν θα χρειάζεται να γίνεται διαγωνιστική διαδικασία, θα γίνεται με απευθείας ανάθεση και δεν θα μπορούν ανταγωνιστές να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να πούνε γιατί πήρε τον Αργυράκη και δεν πήρε το Γεναράκη τον Αντώνη. Αυτό προωθείται και το καταγγέλνουν επίσημα. Περιμένω να πάρω την επίσημη καταγγελία και αν την έχω πάρει μέχρι σήμερα το απόγευμα, αύριο το πρωί θα σας πω τι καταγγέλνουν οι άλλοι εργολάβοι, οι οποίοι είναι μικροί, που δεν τους λογαριάζουν. Σιγά τώρα μην λογαριάζουν τον εργολάβο στην περιφέρεια. Έτσι γίνεται όμως το παιχνίδι. Έτσι γίνεται όμως η προσπάθεια. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση αυτή και πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Ελευθερία Βουλουμπασάκη, η οποία είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές μαζί της και αναδεικνύουμε το θέμα που έχει προκύψει με το χτηματολόγιο. Είναι γνωστό ότι χθες, το είπαμε στη χθεσινή εκπομπή, ότι είχαν μία συνάντηση αντιπροσωπεία της Κρήτης, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων, για να είμαστε ακριβείς, με το αρμόδιο Υπουργείο, συζήτησαν το πρόβλημα που υπάρχει, είπαν δηλαδή ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα, ότι έχει γίνει το απόλυτο μπάχαλο και με το ενεργούν κτηματολόγιο και με αυτό που είναι σε εξέλιξη η διαδικασία του, και ζητήσανε μια παράταση για να μπορέσουν να τα αποκαταστήσουν αυτά τα προβλήματα. Για να ακούσουμε τι έγινε από την κυρία Βουλουμπασάκη, γιατί σημασία έχουν οι λεπτομέρειες. Κυρία Βουλουμπασάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη.
0: Σας ακούμε με προσοχή.
1: Θα έλεγα ότι η χθεσινή συνάντηση, η χθεσινή σύσκεψη με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους φορείς της Κρήτης ήταν σχετικά απογοητευτική.
0: Ναι.
1: Σχεδόν μας αποκλείστηκε η δυνατότητα της παράτασης.
0: Ναι.
1: Παρότι ο Υπουργός, με ειλικρινή διάθεση θα έλεγα, το αναγνωρίζω, είχε την καλή πρόθεση να συνεργαστεί και να βοηθήσει.
0: Mm-hmm.
1: Όμως μας δήλωσε ότι δεν είναι θέμα του Υπουργείου του, είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομικών και του Ταμείου Ανάκαμψης. Μας υποσχέθηκε λοιπόν ότι θα προχωρήσει σε επαφές αυτή την εβδομάδα με τον αρμόδιο Υπουργό και τους φορείς του Ταμείου Ανάκαμψης, μήπως μπορέσει να εξασφαλίσει κάποια προθεσμία που, ακόμα και αν το πετύχει,
0: ναι,
1: είναι βέβαιο ότι θα είναι πολύ μικρή, ίσως δώσει μια μικρή ανάσα, αλλά σίγουρα δεν είναι η λύση στο πρόβλημα όπως τη ζητούν οι δικηγορικοί σύλλογοι και τα τεχνικά επιμελητήρια, αλλά και γενικά ο κόσμος, όπως,
0: ναι,
1: απαιτείται για να λυθεί, ναι, το πρόβλημα που έχει,
0: ναι,
1: δημιουργηθεί.
0: Ναι.
1: Επομένως, προς το παρόν κρατάμε μικρό καλάθι και περιμένουμε να μας ενημερώσει ο Υπουργός για το αποτέλεσμα των επαφών που θα κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το ένα θέμα βέβαια ήταν το θέμα της προθεσμίας.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι τι θα γίνει,
0: ναι,
1: από την επόμενη μέρα της μετάβασης στο λειτουργούν κτηματολόγιο, με δεδομένο ότι καμία από τις αιτήσεις διόρθωσης που έχουμε υποβάλει, τόσο εμείς όσο και η υπόλοιπη νομή της Κρήτης, δεν θα έχουν εξεταστεί. Θα γίνει λοιπόν μια ανάρτηση,
0: ναι,
1: με όλα τα εσφαλμένα στοιχεία, και είναι βέβαιο ότι αυτό θα οδηγήσει σε αδυναμία συναλλαγών. Δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία πράξη μεταβίβασης. Αυτό το θέσαμε, ζητήσαμε, mm-hmm, τη συνεργασία τους και τη βοήθειά τους στο πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, αλλά ειλικρινά αντιμετωπίσαμε ένα τείχο. Δεν υπήρξε καμία απάντηση, σαν να μην τους ενδιαφέρει το θέμα. Τους ενδιαφέρει να ολοκληρώσουν αυτό που έχουν αναλάβει, να εισπράξουν τα χρήματα και μετά εμείς οι υπόλοιποι ας αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Όχι εμείς, ο κόσμος. Ας αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά, ναι, αλλά το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, με την,
1: πάρα
0: έννοια,
1: πολύ σοβαρό.
0: Με την έννοια πια. Ότι κινδυνεύουν να χαθούν περιουσίες. Αυτό που γίνεται εδώ είναι σκάνδαλο. Κυρία Βουλουμπασάκη, θεωρώ ότι αυτό που γίνεται αυτή την περίοδο στην Κρήτη είναι, πώς να το πω, ποια λέξη να χρησιμοποιήσω, δεν ξέρω, είναι ανιστόρητο,
1: είναι...
0: μισό λεπτό,
1: είναι
0: ένα λεπτό, ακούστε λίγο. είναι δυνατόν ο Αργυράκης ο Μανώλης να έχει ένα συμβόλαιο, το οποίο συμβόλαιο είναι και εγώ δεν ξέρω πόσο ετών να σας πω, που δείχνει ότι το ακίνητο αυτό είναι δικό του, είναι συμβόλαιο,

0: που θα συσταθούν και θα εξετάσουν τις αντιρρήσεις. Ναι. Αυτό όμως θα συμβεί από τις αρχές του επόμενου έτους,
1: ναι.
0: Και ενώ θα έχουμε μεταβεί σε λειτουργούν κτηματολόγιο. Επομένως, δεν θα μπορεί να κάνει καμία συναλλαγή ούτε ο πραγματικός ιδιοκτήτης,
1: ακριβώς.
0: Ούτε εκείνος που φαίνεται να διεκδικεί.
1: Οπότε ποια θα είναι η διέξοδος? Το δικαστήριο.
0: Πραγματικά δεν τη γνωρίζουμε.
1: Το γιατί δικαστήριο.
0: Ακόμα και η προσφυγή στο δικαστήριο,
1: ναι.
0: Τίθεται ένα αμφιβόλο.
1: Μάλιστα.
0: Με την έννοια ότι ακόμα δεν θα έχουν εξεταστεί οι αντιρρήσεις. Και αν, πώς δηλαδή θα προσφύγει στο δικαστήριο όταν η εγγραφή αυτή που θα έχει αναρτηθεί θα είναι υπό αναβλητική αίρεση. Ότι θα εξεταστούν οι αντιρρήσεις και θα κριθεί αν είναι σωστό ή όχι. Δηλαδή πραγματικά βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο.
1: Ακούστε λίγο τώρα.
0: Δεν φαίνεται να θέλουν να το αντιμετωπίσουν.
1: Ναι, αλλά αυτό που γίνεται όμως είναι ένας λόγος και δεν ξέρω αν το εξετάζεται και αν πρέπει να γίνει αυτό, κυρία Βουλουμπασάκη. Δηλαδή οι πολίτες την πάσα ανελπίδα τους σε εσάς την έχουν να αποθέσει. Με ποια έννοια? Να προσφύγετε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Να προσφύγουν οι δικηγορικοί σύλλογοι της Κρήτης. Νομίζω ότι είναι έντιμο. Είναι ηθικό να γίνει. Είναι ηθικό. Προσέξτε τι λέω. Ηθικό.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ. Αλλά πριν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η δική μας νομοθεσία προβλέπει, έχει διατάξεις που μπορούν να προστατεύσουν τους πολίτες απέναντι σε αυτή την αυθαιρεσία του ελληνικού δημοσίου πια. Γιατί τώρα δεν εξετάζουμε τι έκανε ο ανάδοχος, που είναι ένας ιδιώτης που παίρνει τα χρήματά του.
1: Ναι.
0: Το έργο αυτό παραλαμβάνεται από ένα δημόσιο φορέα, το ελληνικό κτηματολόγιο.
1: Ναι.
0: Που έχει ευθύνη λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Όταν ενεργεί με αμέλεια, είναι δόλο.
1: Πολύ σωστά το λέτε.
0: Πολίτες.
1: Πολύ σωστά.
0: Οπότε λοιπόν τέθηκε αυτό και στους φορείς του κτηματολογίου και στον αρμόδιο υπουργό και τον υφυπουργό που ήταν παρόν στη σύσταση.
1: Ναι.
0: Ότι το επόμενο βήμα θα είναι να εξεταστεί η ευθύνη αποζημίωσης του δημοσίου.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολίτες,
1: ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ουσιαστικά η πολιτεία ανέθεσε ένα έργο σε μια εταιρεία και περιμένει την παραλαβή του έργου. Σωστό. Φαντάζομαι, όπως όλα τα έργα, ότι υπάρχει επιβλέπων μηχανικός. Δηλαδή υπάρχει ο άνθρωπος εκείνος που θα πιστοποιήσει και θα βάλει την υπογραφή του ότι είναι όλα καλώς γενομένα. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Ποιος θα το κάνει αυτό? Θέμα... Μα ποιος θα αυτό το κάνει θέμα... αυτό από τη στιγμή που δεν είναι έτσι και είναι το απόλυτο μπάχαλο από ό,τι ξέρουν ακόμα και οι πιο ανίδεοι? Πώς θα γίνει αυτό?
0: Ξέρετε, τέθηκε αυτό το θέμα,
1: ναι,
0: και με το εξώδικο που έχει στείλει ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων, αλλά και τέθηκε χθες στον πρόεδρο του κτηματολογίου.
1: Μάλιστα.
0: Ότι πώς είναι δυνατόν να παραλάβει το συγκεκριμένο έργο.
1: Πολύ σωστά.
0: Με όλα αυτά τα λάθη. Η απάντηση ήταν ότι, μα ξέρετε, το ποσοστό των λαθών είναι στο μέσο όρο της υπόλοιπης χώρας. Που δεν είναι έτσι. Γιατί, ξέρετε, δεν έχουμε τρελαθεί όλοι οι φορείς να δημιουργούμε αυτό το θέμα,
1: ναι,
0: δεν αντιλαμβανόμασταν το μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Αλλά ακόμα και έτσι να ήταν, αυτός ο μέσος όρος δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός.
1: Μα είναι φοβερό. Μα είναι φοβερό. Δεν ξέρω. Και υπάρχει και μια άλλη διάσταση που τη μάθαμε χθες από τον πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Κτηνοτρόφων νομού Ηρακλείου. Στη σύσκεψη που είχαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώθηκαν ότι υπάρχει νόμος του 79, δεν τον έχω πρόχειρο για να σας το πω, που προβλέπει και μάλιστα έχει εκδοθεί και σχετική εγκύκλιος, που προβλέπει ότι η Κρήτη και η Λευκωσία, όχι λάθος, η Κρήτη και η Λευκάδα,
0: τα επτάνησα γενικά.
1: Η Λευκάδα μου είπανε, όχι τα Επτάνησα, η Λευκάδα δεν ξέρω γιατί, μπορεί τα Επτάνησα, έχουν ένα ειδικό καθεστώς, το οποίο δεν δίνει τη δυνατότητα στο δημόσιο να χαρακτηρίζει η ιδιοκτησία του δημοσίου τις δασικές περιοχές. Πρέπει το δημόσιο να αποδείξει ότι αυτή η περιοχή η δασική του ανήκει για να μπορεί να τη χαρακτηρίζει δημόσια. Είναι έτσι, το ξέρετε?
0: Σωστά σας το είπα. Πραγματικά υπάρχει ένα ιδιαίτερο νομοθετικό καθεστώς στην Κρήτη,
1: ναι,
0: σε όλα τα Επτάνησα, στα Δωδεκάνησα και σε ένα τμήμα της Πελοποννήσου. στη Μάνη, γύρω από τη Μάνη, όπου πραγματικά το ελληνικό δημόσιο πρέπει να αποδείξει.

0: στην ιδιοκτησία του.
1: Και γιατί δεν εφαρμόζεται, κύριε Βουλουμπασάκη, γιατί δεν εφαρμόζεται?
0: Θα σας πω. Το θέσαμε λοιπόν αυτό το θέμα χτες και μας απάντησε το κτηματολόγιο ότι δεν το εφάρμοσε διότι στάλθηκε μία εγκύκλειος. Δηλαδή, ξέρετε, είναι βασικό για μας τους νομικούς ότι μία εγκύκλειος δεν μπορεί ποτέ να καταργήσει το νόμο. Στάλθηκε λοιπόν μία εγκύκλειος από την Γενική Γραμματεία της Διεύθυνσης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος προς τις Διευθύνσεις Δασών, που τους έλεγε ότι πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν ως ιδιοκτησία τους όλες τις δασικές εκτάσεις. Όμως, για το θέμα αυτό είχαμε μία θετική εξέλιξη και, ας το πούμε, μία χαραμάδα φωτός από τη χθεσινή σύσκεψη, διότι είναι θετική η πολιτεία και το κτηματολόγιο. Θα γίνει μία σύσκεψη μετά από πρόταση των φορέων της Κρήτης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Οικονομικών, που είναι αρμόδια να νομοθετήσουν για το θέμα αυτό. Θα υποβάλουμε μία πρόταση νόμου όπου θα ρυθμίζεται το θέμα αυτό και το ελληνικό δημόσιο δεν θα χαρακτηρίζεται ιδιοκτήτης των δασικών εκτάσεων στην περιφέρεια της Κρήτης, όπου έχει εμφανιστεί ως ιδιοκτήτης με μία απλή διαδικασία. Θα αφαιρείται από το κτηματολογικό δήλο και ιδιοκτήτης θα εμφανίζεται ο ιδιώτης στον οποίο ανήκει η έκταση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη. Αυτή
1: ναι.
0: Και θα γίνει άμεσα. Ανέλαβε πρωτοβουλία η βουλευτής Χανίων, κυρία Στέφη Βογδάκη, να ενεργοποιήσει τους αρμόδιους υπουργούς.
1: Ναι.
0: Εμείς οι φορείς θα υποβάλουμε τη σχετική πρόταση και ελπίζω ότι εντός των επόμενων ημερών θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη σύσκεψη και θα ληφθεί η απόφαση για τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θα δώσει μια ανάσα για το ρεύμα είναι το 30% των αιτήσεων διόρθωσης. Για τη Χανιά και το Ηράκλειο είναι ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό. Μακάρι να γίνει, θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για το πότε θα απαντήσει το Υπουργείο για το τι μπορεί να γίνει?
0: Για το θέμα της παράτασης.
1: Ναι.
0: Υποθέτει ο Υπουργός εντός της εβδομάδος.
1: Εντός της εβδομάδος. Μάλιστα. Όχι αυτής, της άλλης να υποθέσω.
0: Υποθέτω εντός μίας εβδομάδας από τη
1: μίας εβδομάδας. Πολύ ωραία.
0: Μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
1: Λοιπόν, κυρία Βουλουμπασάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ενημέρωση. Είναι γολγοθάς η όλη διαδικασία. Θα είμαστε εδώ, θα πιέζουμε στην κατεύθυνση να βρεθεί μία λύση για τους ανθρώπους εκείνους που ταλαιπωρούνται. Και ταλαιπωρούνται και είναι πλέον κοινό μυστικό και έχει αρχίσει και παίρνει διαστάσεις ότι η εταιρεία εκείνη που ανέλαβε να εκπονήσει το κτηματολόγιο μάλλον χρησιμοποίησε ανειδίκευτο προσωπικό για να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις, γιατί
0: είναι
1: δεν
0: βέβαιο
1: μπορεί
0: αυτό.
1: Τι είπατε?
0: Είναι βέβαιο αυτό.
1: Ναι, γιατί δεν μπορεί να δοθεί μια ερμηνεία πως είναι δυνατό να εμφανίζεται ένα τοπογραφικό που έχει συντεταγμένες και να λέει το κτηματολόγιο δεν καταφέραμε να βρούμε το ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι ένας άσχετος το έκανε.
0: Γιατί αν δεν δεχτούμε αυτό,
1: ναι,
0: πάμε ή στην προϋπόθεση του δόλου ή ότι έχουν μια πολύ κακή αίσθηση του χιούμορ. Δηλαδή
1: ακριβώς.
0: Δεν εξηγείται όλο αυτό που έχει.
1: Δεν εξηγείται, όχι. Δηλαδή εγώ που είμαι άσχετος, που δεν χειρίζομαι τέτοιου είδους θέματα, ξέρω ότι αν πάρω τις συντεταγμένες αυτές και τις βάλω στο κτηματολόγιο και τις βάλω στο Google Maps και τις βάλω δεν ξέρω και εγώ που αλλού, θα με βγάλει ακριβώς εκεί που λέει η συντεταγμένη. Μα απλό είναι.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά, την καλημέρα μας στο Ρέθυμνο.
0: Σας ευχαριστούμε για την ανάδειξη των θεμάτων. Ευχαριστούμε
1: να πολύ. Είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζακλής.

0: Καζατζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, όλα αυτά που συζητάμε εκνευρίζουν και εσάς, δημιουργούν απορίες. Παίρνω πάρα πολλά μηνύματα από τους ακροατές που εκφράζουν τις ίδιες απορίες. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά στην Ελλαδίτσα μας, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά και να μην νιώθει κανείς την ανάγκη να υπερασπιστεί τον πολίτη. Ο πολίτης, προσέξτε, αυτό μου λένε οι ακροατές, ο πολίτης που έχουμε φτάσει στο σημείο να κινδυνεύει από το κράτος. Δηλαδή αυτό δεν έχει προηγούμενο. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ο πολίτης να κινδυνεύει από το κράτος. Κινδυνεύει από το κράτος γιατί? Γιατί του επιβάλλει κεφαλικούς φόρους που τον οδηγούν στη φτωχοποίηση. Έρχεται η πολιτεία και του λέει για κάθε τι, αν δεν κάθεσαι προσοχή, αν δεν κάθεσαι προσοχή και δεν κάνεις αυτά που σου λέω, θα σε ταράξω στο πρόστιμο. Πρόστιμο επειδή δεν θα κάνεις σωστά τη δήλωσή σου στο ΟΣΔΕ. Δήλωση επειδή δεν έχεις πει καλημέρα στο γείτονα. Καλημέρα δεν έχεις πει ούτε στον βουλευτή της περιοχής σου. Θα πηγαίνεις κάθε Σάββατο πρωί και θα του φυλάς το χέρι. Έτσι πρέπει να γίνεται. Έτσι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτά που λέω δεν είναι υπερβολές. Τα βιώνουμε. Τα βιώνουμε. Δεν μπορεί να πηγαίνει το ανώτερο επιστημονικό όργανο του νησιού, όπως είναι ο δικηγορικός σύλλογος, όπως είναι το τεχνικό επιμελητήριο, και να λένε στον υπουργό ότι ξέρετε κάτι, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί περιουσία των Ελλήνων πολιτών και αυτός να μην ανησυχεί, να μην ιδρώνει τα αυτή του. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι επικίνδυνος. Αυτό σημαίνει ποιο κύριο Καραντινό, τον κύριο αντιδήμαρχο, τον Γιώργο Καραντινό. Μα πού είναι ο κύριος Καραντινό? Κύριε Καραντινέ, καλημέρα.
1: Μ' ακούτε?
0: Καλημέρα, ναι.
1: Κύριε Αργυράκη, καλημέρα. Συγγνώμη και σας ευχαριστώ που διακόπτω σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Πείτε μου.
1: Απλώς έχει κυκλοφορήσει,
0: ναι,
1: ένα email το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
0: Δηλαδή?
1: Ή έχουν χακάρει ή έχουν παραποιήσει το email της αστυνομίας να φαίνεται ότι φεύγει από τη δημοτική αστυνομία.
0: Ναι.
1: Να σας διαβάσω για να... Σε καμία περίπτωση,
0: ναι,
1: δεν απαντούμε, ούτε δίνουμε λογαριασμό, ούτε βάζουμε χρήματα. Ποτέ η δημοτική αστυνομία δεν ζητάει χρήματα. Να σας διαβάσω για να καταλάβετε,
0: ναι,
1: πόσο την απάτη είναι.
0: Ναι.
1: Λέει, πρέπει να καταθέσει μια εγγύηση για να δείξει ότι θα το ξανακάνει σε 14 μέρες και μετά από 14 μέρες θα σου επιστρέψουμε αυτή την εγγύηση. Αν όχι, θα ακυρώσουμε την άδειά σου. Προφανώς απευθύνεται σε καταστήματα που είναι αδειοδοτημένα.
0: Ναι.
1: Και εγγύηση απάντηση. Δεν,
0: ναι,
1: καταλαβαίνω. 10-17, 10-18. Για να δείξετε ότι δεν θα επαναλάβετε το ίδιο σε 14 μέρες, ζητάμε να καταθέσετε αυτή την προκαταβολή το συντομότερο δυνατό. Θα σας στείλω το λογαριασμό για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή. 10 και 19. Όλα αυτά ξεκινούν από 10-16 και είμαστε τώρα 10-19.
0: Ναι.
1: Απάντηση. Okay, μπορείτε να μου στείλετε τα στοιχεία 10 και 20. Στέλνετε τα στοιχεία, η εγγύηση είναι 1013 ευρώ.
0: Ναι.
1: 10 και 21. Okay, θα τα περάσω στο λογαριασμό που βλέπω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό γράφω με τις ευκαιρίες μέσα
0: στο
1: ραδιοφόρο.
0: Ναι. Έχουν φύγει πολλά τέτοια email, ξέρετε.
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρετε. Δηλαδή δεν έχετε καταγγελίες από δημότες που να λένε ότι πήραμε αυτό το email?
1: Όχι, ότι μπήκανε στο Facebook κάποιος δημοτικής αστυνομίας το είδε.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καραντινέ, για την ενημέρωση των ακροατών. Προσοχή λοιπόν, από τη δημοτική αστυνομία δεν αποστέλλεται κανένα email. Ούτε σας ζητάνε προσωπικά στοιχεία, οπότε δεν... Να μην προχωρήσετε σε κατάθεση στοιχείων ή χρημάτων. Να αλλάξουμε θέμα. Με ενημερώνουν ότι ζήτησε να μιλήσει η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας του Αγίου Σύλλα. Η κυρία Μαρία Κυπράκη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και φυσικά θα την ακούσουμε. Κυρία Κυπράκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε που μας ακούτε και που παρεμβαίνετε σε κάθε πρόβλημα του κάθε δημότη.
0: Να είστε καλά.
2: Είναι σημαντική η προσφορά σας.
0: Να είστε καλά. Τι έχουμε.
2: Λοιπόν, εγώ ως πρόεδρος τη Δευτέρα το μεσημέρι περίπου πήγα στο γραφείο του Δημάρχου, γιατί ήθελα να παραπονεθώ για έγγραφες, αναφορές που κάνω κατά καιρούς για διάφορα προβλήματα, όπως για τους καθαρισμούς, για το πράσινο, για την καθαριότητα κτλ. Και μονομερώς το πρόβλημα το ένα που αφορά τους καθαρισμούς και το πράσινο του αλφυλίου, το οποίο είχα κάνει από τον Απρίλιο έγγραφο. Ήρθαν αμέσως την επόμενη μέρα, αφού ο κύριος Μπολάκης μας βοήθησε και μας στήριξε, και μαζί με αυτό το πρόβλημα ανέφερε και το πρόβλημα των γκάβων. Μίλησα λοιπόν προσωπικά από το γραφείο του Δημάρχου Γραμματέων με τον κύριο Τσαγκαράκη και του ζήτησα έναν επιπλέον κάδο να μας τοποθετήσει στα καζάνια. Μη γνωρίζοντας εγώ τι άλλο είχε συμβεί. Μου λέει δεν έχουμε κάδους, θα δούμε. Γύρισα λοιπόν εγώ το μεσημέρι στο χωριό και βρήκα δύο περιοχές ανάστατες, διότι φύγανε εν το μέσο της νυχτός 4 σκάδοι.
0: Και πού
2: χωρίς καν να μας ενημερώσουν, χωρίς καν να υπάρχει μια απόφαση καταγεγραμμένη.
0: Και πού πήγαν αυτοί?
2: Αποφασίζω και διατάζω. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό, κύριε Αργυράκη.
0: Αυτοί που κάδοι που πήγαν.
2: Δεν το έχω ξαναδεί, δεν το έχω ξανασυναντήσει. Δημοτική αρχή, κανείς. Μίλησα με τον κύριο Ροβίθη, του λέω μήπως γνωρίζεις Μιχάλη τι συμβαίνει. Ήρθε ένα φορτηγό.
0: Ποιος
2: και φόρτωσε κάδο.
0: Ποιος είναι ο κύριος Ροβίθης, ποιος είναι?
2: Είναι ο προϊστάμενος στην καθαριότητα.
0: Ναι.
2: Τους κάδους τους είχαμε τοποθετήσει να καταλάβετε τις θητείες του Δημάρχου, του κυρίου Λαμπρινού και του κυρίου Κουράκη. Όχι αυθαίρετα, με αποφάσεις των υπηρεσιών.
0: Δεν μου λέτε.
2: Δεν τοποθετούσε αυτό και ήταν προϊστάμενος ο κύριος Καρασάβας.
0: Ωραία, πείτε μου κάτι.
2: Δεν τοποθετούσε αυθαίρετα.
0: Δεν μου λέτε, για να μετακινηθεί ένας κάδος δεν χρειάζεται απόφαση μιας επιτροπής και τα λοιπά? Πώς έτσι περνάει ένας, βρίσκει ένα κάδο, τον παίρνει, τον πάει από εδώ, τον πάει από εκεί και κάνει ό,τι θέλει?
2: Ό,τι θέλει. Σε αυτή την περίπτωση
0: και
2: το δημοκρατικό καθεστώς, κύριε Αργυράκη, έχει καταρακωθεί. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Υπάρχει, αποφασίζω και διατάζω.
0: Μα ποιος το αποφασίζει?
2: Σοβαρά τώρα το λέμε
0: Μα
2: αυτό.
0: Μα ποιος το κάνει αυτό? Ποιος το κάνει?
2: Ποιος είναι ο υπεύθυνος που διευθετεί το τι αφορά την καθαριότητα? Υπάρχει αντιδημαρχία καθαριότητας.
0: Μάλιστα. Και δεν μου λέτε πόσοι κάδοι έχουν απομακρυνθεί δηλαδή από την περιοχή?
2: Είναι μια περιοχή, κύριε Αργυράκη, που είναι το ανοιχτό πετρόχτη στο θέατρο, με δύο κάδους, η επόμενη κάδη είναι μια ανηφόρα τουλάχιστον 5 μέτρα, ένας δρόμος 5 μέτρα μεγάλος φαρδής, και έχουν τοποθετήσει δύο κάδους στην πίσω μεριά του σχολείου για να ανέβει ένας γέρος άνθρωπος, κυρία Μακρυδάκη, κυρία Πελεκού, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να σηκώνουν μια σακούλα, ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, μια σακούλα να ανεβαίνουν στην κορυφή του χωριού. Αυτοί λοιπόν τι λένε, τι είπαν, ότι ξέρετε δεν μπορεί να κάνει πίσω το απορριμματοφόρο, είναι επικίνδυνο. Όταν αυτός ο δρόμος είναι 5 μέτρα, δεν έχει δεξιά και αριστερά δέντρα, είναι ένα φαρδί σημείο, πρέπει να κάνει πίσω αλλά με τη βοήθεια του συνοδηγού κάνει πίσω, μαζεύει τους κάδους, τους μεγάλους και φεύγει. Δεν μπορούσε, τότε με αυτή τη λογική, επειδή εγώ είμαι γέννημα θρέμα στην Αγία Τριάδα, δεν πρέπει να μπαίνω στην Αγία Τριάδα. Δεν πρέπει να μπαίνω στο Ηράκλειο πουθενά. Είναι επικίνδυνο, λέει, που κάνει πίσω. Λέω, γιατί είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Υπάρχουν αυτοκίνητα, υπάρχουν εμπόδια. Πού τους εμποδίζει? Πού? Το είχα πει του κυρίου Τσαγκαράκη μόλις ανέλαβε. Όλοι αυτοί είναι παράνομοι και ρουσφετολογικοί. Ήταν η απάντησή του.
0: Λοιπόν,
2: ωραία,
0: πάμε. Ακούστε λίγο.
2: Πήρε λοιπόν και τους άλλους δύο από την περιοχή Καζάνια. Πήρε και αυτούς.
0: Μάλιστα.
2: Πήρε και λίγο πιο κάτω άλλους δύο. Δηλαδή είναι τρεις περιοχές οι οποίες τώρα δημιουργούμε μικρές κομματερές. Εγώ έχω τη δυνατότητα. Έχω τη δυνατότητα, είναι το σπίτι μου κοντά. Παίρνω λοιπόν τα σκουπίδια μου και ναι. Ξέρετε σήμερα που τα πέταξα. Στον Άγιο Βλάση.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Μου κάνει
2: τα πήρα εγώ στον Άγιο Βλάση. Με βλέπει λοιπόν η κυρία Μακρυδάκη, μια γυναίκα με έναν ανάπηρο άνθρωπο, και μου λέει: ρε Μαριό, τι να κάνω, πού να τα πάω, τι να σου πω, τη λέω. Έκανα και έγγραφη διαμαρτυρία, αναπαντήσατε εσείς που δεν το ξέρατε, απάντησαν κι αυτοί. Μα γενικώς δεν απαντούν στα έγγραφά μας, γενικώς.

0: Τα διαβάζουν, δεν νομίζω.
1: Μπα!
0: Δεν νομίζω.
1: Όταν ψάχνω ένα έγγραφο, μου λένε.
0: Μα γιατί, μισό λεπτό, γιατί παίρνουν τους κάδους. Αυτό δεν έχουμε κάδους στο Ηράκλειο.
1: Πιθανόν για να μπορέσουν να ελαχιστοποιήσουν δρομολόγια και να εξυπηρετήσουν με τον εργολάβο.
0: Ο εργολάβος δεν έχει αρμοδιότητα να έρθει σε εσάς στον Άγιο Σύλλα.
1: Δεν ξέρω τι σκοπούς έχουν. Δηλαδή είναι δύο μεγάλες περιοχές και λένε πού, να τα βάζετε λέει στα αγροτικό και να τα πηγαίνετε απάντηση και το ζαγκαράκι αυτή.
0: Να τα βάζετε.
1: Έχουμε το πολιτιστικό, έχουμε το γήπεδο. Του λέω, έχουμε το ανοιχτό πολιτιστικό. Πού να τα βάζουμε.
0: Λοιπόν, για βάλετε μία ανωτελεία. Γιατί έχουμε και τον πρόεδρο της Αυγενικής, τον κύριο Γιάννη Δερμιτζά.
1: Σε όλα τα χωριά αυτό συμβαίνει.
0: Για
1: περιμένετε. Απαξιώνουν.
0: Για περιμένετε να ακούσουμε τι θέλει να μας πει ο κύριος Δερμιτζάκης. Καλημέρα, αγαπητέ πρόεδρε.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, σας ακροατές σας. Καλημέρα και στην κυρία Τσιπράκη.
0: Τι έχουμε
2: εγώ στο... προθέσεις είχα τώρα και εγώ ένα θέμα, το έγινε στις κάδους, αλλά εγώ έκανα απόφαση τοπικού συμβουλίου και μετέφερα τις κάδους από το Λεωργείο και τις πήγα σε ένα άλλο σημείο.
0: Ναι.
2: Για να γίνει μεταφορά στις κάδους πρέπει να γίνει απόφαση τοπικού συμβουλίου.
0: Και γιατί τις παίρνει ο...
2: Δεν μπορεί κανείς να πάρει τις κάδους να τις πάει όπου θέλει αυτός, χωρίς να ενημερωθεί ο πρόεδρος, χωρίς να γίνει απόφαση τοπικού συμβουλίου.
0: Ε, βέβαια. Μα και τι ρόλο έχει ο πρόεδρος μετά στο χωριό. Δηλαδή, μισό λεπτό. Ο πρόεδρος έχει ρόλο ή δεν έχει. Εάν δεν έχει, να τους καταργήσουμε.
1: Δεν έχει, δεν έχει τώρα.
2: Πρέπει σιγά σιγά κύριε Αργυράκη να μας καταργήσουμε.
0: Ε, νομίζω ναι. Νομίζω ναι.
2: Χωρίς να υπάρξει λόγος.
0: Και δεν μου λέτε,
2: εσάς
0: σας πήρανε κάδους.
2: Εμάς κύριε Αργυράκη, με δικό μου, με απόφαση τοπικού συμβουλίου που έκανα.
0: Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Μα εσείς τα κανονίζετε.
2: Δεν μου πήρα, δεν μου πήρα, δεν μου έχουν πάρει. Στο μεταξύ δεν έχω και πολλούς κάδους. Έχω 10-12 κάδους στο χωριό. Δεν έχω παραπάνω.
0: Να τους δέσετε, γιατί μπορεί να έρθουν να τους πάρουν.
2: Είμαστε εδώ πέρα 600 κατοίκοι και έχουμε 10-12 κουβάδες κάδους απορριμμάτων μόνο. Καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Απλώς θέλω να ενημερώσω την κυρία Μαρία, τη φίλη μου τη Μαρία, να την πω έτσι, ότι πρέπει να γίνει απόφαση τοπικού συμβουλίου. Δεν μπορούμε να
1: ξαναγυρίσουν πίσω εμένα αυτή τη στιγμή.
0: Θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε γιατί. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
2: Να είστε καλά,
0: να είστε καλά. Μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Για περιμένετε τώρα κύριε Κυπράκη να δούμε πού είναι η κάδη. Ποιος σου πήρε.
1: Πού είναι η κάδη. Και καινούργιοι κάδη κιόλα.
0: Καινούργιοι.
1: Πάνε δεν ξέρω πού.
0: Λοιπόν, έτσι μου
1: έρχεται. Δεν έβαλα λυσίδες. Κρίμα.
0: Έπρεπε να βάλετε αλυσίδες, για περιμένετε.
1: Ναι, τώρα στο συμβούλιο που θα κάνω, ζητάω την επανατοποθέτησή τους.
0: Ή να κατεβείτε.
1: Αλλά γιατί πήραν και με αγνόησαν.
0: Είτε ή να κατεβείτε με ένα αγροτικό, να πάρετε κι εσείς δύο να τους πάτε πίσω.
1: Περιμένετε. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Εμείς κύριε Αργυράκη και εγώ προσωπικά, λοιπόν. Δημοκρατικό καθεστώς πιστεύω ότι έχουμε.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχουν,
1: μάλλον, για
0: δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα οι πινακίδες αυτές στην είσοδο της πόλης, αλλά περιμένετε, είναι πιο εύκολο να μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο. Τον αντιδήμαρχο. Ο οποίος μάλλον είναι η πέτρα του σκανδάλου με τους κάδους. Πού είναι η κάδη, ο ΑΕΟ. Κύριε Τσακαράκη, γιατί τους πήρανε, για να μας πει.
1: Δεν ενημέρωσαν κανέναν, έβγαλαν μια απόφαση.
0: Για περιμένετε, περιμένετε. Εδώ είναι ο κύριος Τσακαράκη, θα μας δώσει μια απάντηση και αν χρειαστεί.
3: Καλημέρα
0: θα...
3: κύριε Αργυράκη, συγγνώμη γιατί δεν σας ακούω εγώ καλά.
0: Α, εμείς θα κάνουμε.
3: Στο βάθος άκουσα ότι είναι η κυρία Κυπράκη και φαντάζομαι το θέμα. Δεν έχω ακούσει τι έχετε πει.
0: Θα σας πω εγώ. Θα σας πω εγώ. Ό,τι
3: και
0: πήγατε.
3: Δεν σας ακούω τόσο καλά.
0: Τι να κάνω όμως, μετακινηθείτε, πηγαίνετε κάπου.
3: Θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω.
0: Ακούστε λίγο.
3: Την άποψη της
0: Ακούστε λίγο.
3: Όσο μπορώ.
0: Ωραία. Ακούστε λίγο να σας πω το πρόβλημα λοιπόν. Η κυρία Κυπράκη έχει ενοχληθεί και δικαίως κατά την άποψή μας, διότι παρενέβη υπηρεσία και πήρε τους κάδους από την περιοχή χωρίς να ερωτηθεί το τοπικό συμβούλιο. Και τους πήρε και τους εξαφάνισε η υπηρεσία. Και λέει,
3: ακούστε,
0: παίζουμε ρόλο ή όχι. Απάντηση.
3: Ακούστε. Γιατί δεν είναι ακριβώς όπως τα λέτε.
0: Παρακαλώ. Γι' αυτό σας πήρα.
3: Εγώ ο ίδιος μαζί με την μελετήτρια της τοποθέτησης των κάδων και τον επόπτη είχα μεταβεί στην περιοχή και είδαμε ένα-ένα τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί οι κάδοι. Η κυρία Κυπράκη είχε ενημερωθεί και ήταν παρόν πήραμε με τα μάξι μας.
0: Ήτανε παρούσα η κυρία. Ήτανε παρούσα η κυρία. Η κυρία Κυπράκη όταν πήρατε.
1: Κυρία Αργυράκη.
0: Όταν πήρατε.
1: Κυρία Αργυράκη.
3: Όχι όταν τους πήραμε. Όχι. Κάναμε την αυτοκτία.
0: Για περιμένετε κύριε.
1: Με την πρώτη πρόταση, κυρία Αργυράκη.
0: Περιμένετε εγώ να απαντήσει ο αντιδήμαρχος και μετά είμαι εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι, θα κάνω την παρέμβαση, ναι, ναι, βεβαίως.
0: Ναι,
3: λοιπόν, ακούστε τώρα.
0: Ναι.
3: Οι κάδοι από τα τρία σημεία που έχουν απομακρυνθεί,
0: ναι,
3: όπως σας έχω ενημερώσει και παλιότερα, κύριε Αργυράκη, κάνουμε μια προσπάθεια ώστε τα δρομολόγια να γίνονται σωστά.
1: Έτσι, να κάνουμε χωματερινή.
0: Ναι.
3: Κινδυνεύανε οι οδηγοί και μας λέγανε ότι εμείς δεν θα να πάμε εκεί.
0: Ναι.
1: Σοβαρά.
3: Το σημείο που λέει την καλύτερη κυρία Κυπράκη,
0: ναι,
3: αφήστε με να μιλήσω.
0: Μα σας αφήνουμε, ποιος σας εμποδίζει.
3: Ναι, δεν σαν να άκουσα την κυρία Κυπράκη, γι' αυτό το λέω.
0: Όχι, ήταν ιδέα.
3: Το σημείο που επικαλείται, το ορειματοφόρο αναγκαζότανε να κάνει όπισθεν, ακούστε, που απαγορεύεται αυτό, κάτι 100 μέτρα και, προσέξτε, με στροφή, όπισθεν με στροφή, δηλαδή δεν είναι ευθεία ο δρόμος, και από κάτω είναι γκρεμός.
0: Λοιπόν,
3: οι οδηγοί δεν θέλουν να πηγαίνουν.
0: Ακούστε λίγο το.
3: Να πούμε και τη λεπτομέρεια,
0: ναι,
3: που δεν
0: ακούστε,
3: να την πω, αλλά
0: μισό λεπτό,
3: να ξέρουμε γιατί μιλάμε.
0: Μισό λεπτό. Για το πού θα τοποθετηθεί κάδος και ποιος θα αποφασίσει, ναι, πού θα πάει. Δεν υπάρχει μια ειδική επιτροπή που συνεδριάζει.
3: Αυτό σας λέω.
0: Όχι, είναι επιτροπή αυτή.
3: Αυτή τη στιγμή κάτι
0: θα
3: τοποθετηθεί πολλά χρόνια πίσω.
0: Ναι, αλλά υπάρχει.
3: Μα
0: μισό λεπτό. Υπάρχει μια.
3: Να μην πούμε ποιος έχει το σπίτι του εκεί πέρα.
0: Ποιος το έχει, δηλαδή τι πρόβλημα έχει το σπίτι του. Δηλαδή.
1: Άμα είναι. Άμα είναι σπίτι του εκεί, δεν πρέπει να έχουμε κάνει
0: ένα λεπτό.
3: Δεν είναι
0: τυχαίο. Μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Επειδή υπάρχει εκεί το σπίτι κάποιου, δεν πρέπει να έχει κάδο να τον πάρουμε.
1: Όχι.
3: Κάδι, κυρία Αργυράκη.
0: Δηλαδή,
3: κυρία Αργυράκη,
0: να μην το λέτε.
3: Το έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι.
3: Ο πρώτος, το λέω γιατί υπάρχει λόγος που το λέω.
0: Ναι,
3: ο πρώτος τρόπος, ο πρώτος λόγος που πρέπει να τοποθετείται ένας κάδος είναι για, πρέπει το σημείο να μπορεί να γίνεται σωστά η αποκομιδή.
0: Ωραία. Ερώτηση.
1: Ερώτηση. 10 χρόνια.
3: Πώς μπορεί να τοποθετηθεί ένα κάδος.
0: Ερώτηση.
3: Ερώτηση.
1: 10 χρόνια ήταν εκεί.
3: Αυτή τη στιγμή είχαμε σοβαρό θέμα στα τρία αυτά σημεία που υπήρχαν κάτι. Την είχαμε ενημερώσει.
1: Απαξιώνει, κύριε Αργυράκη, την υπηρεσία. Απαξιώνει τους συναγάγους του προηγούμενου.
3: Θέλω να μιλήσω.
1: Τους απαξιώνει. Δηλαδή λέει ότι παράνομα τους τοποθέτησαν.
3: Μα αφήστε με να μιλήσω.
1: Την προηγούμενη δημοτική αρχή.
3: Παράνομα. Ναι, παράνομα.
1: Παράνομα. Να μας το αποδείξετε.
3: Παράνομα.
1: Καλέσω τον κύριο Καράνο, λοιπόν,
0: δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση, γιατί δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται. Κανείς δεν ακούγεται.
3: Ακούστε.
0: Ναι.
3: Ακούστε, κύριε Αργυράκη.
0: Παρακαλώ.
3: Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας.
0: Ναι, αλλά προσέξτε.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακούστε με, ακούστε με, κύριε. Μα θέλω να με ακούσετε, κύριε Δεκαρά. Μα ακούστε με λίγο.
3: Ήταν πολύ επικίνδυνα για τα αυτοκίνητα.
0: Ακούστε.
3: Την είχαμε ενημερώσει. Τα είδαν οι οδηγοί, λένε δεν πάμε.
0: Ακούστε.
3: Είχαμε άρνηση από τους οδηγούς.
0: Θέλω να με ακούσετε λίγο, σας παρακαλώ. Γιατί εμείς εδώ.
3: Ευχαρίστω.
0: Ακούστε λίγο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε παράπονα με τους κάδους. Έχουμε πάρα πολλά παράπονα από ακροατές που μας λένε ότι ενώ υπήρχε κάδος στην τάδε γειτονιά, πήγε η υπηρεσία, μάζεψε τους κάδους και τώρα είναι υποχρεωμένοι οι άνθρωποι να περπατάνε 500 μέτρα να πάνε τα απορρίμματα. Έχουμε περιμένετε, μα αφήστε με.
3: Όταν απομακρύνουμε.
0: Μα δεν με αφήνετε. Μα όχι, μα άμα δεν κάνω το ερώτημα, πώς απαντάτε. Μου λένε για περιοχές που υπήρχαν 10 κάδοι, γιατί είναι κεντρικό σημείο δεν ξέρω τι, και πήγε η υπηρεσία και πήρε από τους 10 κάδους, πήρε τους 4 και άφησε 6, με συνέπεια να μην επαρκούν και τα λοιπά. Και ρωτώ, αυτό δείχνει μια προσπάθεια της Δημοτικής Υπηρεσίας να περιορίσει τα σημεία αποκομιδής απορριμμάτων. Δεν έχουμε κάδους. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Γιατί τώρα, δόξα τω Θεώ,
3: να
0: έχουμε.
3: Να
0: βέβαια, γι' αυτό ρωτάω. Για ποιο λόγο γίνεται
3: να
0: αυτό?
3: Θα απαντήσω.
0: Διότι δεν είναι μόνο στις βασιλιές, είναι και σε άλλες περιοχές.

0: Αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: καταρχάς δεν έχουμε απομακρύνει, έχουμε απομακρύνει σε 4 σημεία στο Ηράκλειο. Τώρα ξεκινάει αυτή η προσπάθεια.
1: Ναι.
0: Δεν την έχουμε κάνει. Και τι θα απομακρύνουμε για να ξέρουμε τι λέμε.
1: Ναι.
0: Θα απομακρύνουμε τα σημεία που η αποκομιδή δεν μπορεί να γίνει με τον τρόπο που πρέπει να γίνει. Τα σημεία τα επικίνδυνα δηλαδή.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό, μισό λεπτό. Μα μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μα αφήστε με λίγο, μα περιμένετε. Δηλαδή, αν το απορριμματοποιήσουμε. Μα ένα λεπτό. Μα μην μου το λέτε έτσι, γιατί δηλαδή ο οδηγός δεν ξέρει να κάνει όπισθεν με το απορριμματοφόρο.
0: Απαγορεύεται!
1: Όπισθεν απαγορεύεται!
0: Είναι επικίνδυνο!
1: Μα μισό λεπτό!
0: Απαγορεύεται!
1: Ξαναρωτώ, ξαναρωτώ! Ερωτώ ξανά! Ένα απορριμματοφόρο σε ένα σημείο για να προσεγγίσει τους κάδους δεν μπορεί να κάνει όπισθεν.
0: Απαγορεύεται! Πώς να σου το πω, είναι νόμος αυτό. Ότι απαγορεύεται το απορριμματοφόρο να κάνει όπισθεν 100 μέτρα και να παίρνει τους κάδους.
1: Είπα εγώ 100 μέτρα. Μα δεν, εσείς το είπατε. Εγώ δεν είπα 100 μέτρα.
0: 100, 150 μέτρα, μάλιστα. 200 μέτρα.
1: Είμαστε, δεν ξέρω.
0: Καταλαβαίνετε ότι είναι, ναι, τέτοια σημεία.
1: Ναι.
0: Τέτοια σημεία.
1: Άρα,
0: τώρα,
1: ναι. Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, ακούστε. Εκτός ο Δήμος διαθέτει ένα σύστημα το οποίο μπορούμε να δούμε,
1: ναι,
0: πόσους. Πόσα φορές γεμίζει ένας κάδος, πόσα κιλά σκουπίδια μαζεύονται σε κάθε κάδο.
1: Ναι.
0: Έχουμε συγκριτικά πλέον καθημερινά.
1: Ναι.
0: Κάθε φορά που σηκώνει το απορριμματοφόρο τον κάδο, μπορούμε να ξέρουμε, ναι, σε πραγματικό χρόνο τι σκουπίδια περιέχει. Ξέρουμε λοιπόν τις ανάγκες της κάθε περιοχής.
1: Ωραία. Εντάξει.
0: Άρα όλα αυτά γίνονται με μελέτη. Δεν γίνεται γιατί ο Σακαράκης θέλει κάτι ή οποιοδήποτε άλλο.
1: Εντάξει.
0: Υπάρχει επιστήμονας που ασχολείται με αυτό.
1: Εντάξει.
0: Άρα,
1: μισό λεπτό. Υπάρχει ειδικός επιστήμονας. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Υπάρχει ειδικός επιστήμονας που ασχολείται με την τοποθέτηση των κάδων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και πώς λέγεται αυτή η επιστήμη.
0: Δηλαδή, λέγεται αυτή η επιστήμη.
1: Ναι, πώς, τι έχει τελειώσει.
0: Έχει ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι και.
1: Ναι, πώς λέγεται αυτή η επιστήμη.
0: Έχει δοθεί αυτή τη στιγμή. Είναι υπάλληλο τη υπηρεσία καθαριότητα.
1: Ναι, βρε παιδί, τι είναι. Δηλαδή αυτό ο άνθρωπο τι επιστήμονα είναι.
2: Τι έχει σπουδάσει.
1: Τι επιστήμονα είναι.
0: Τώρα δεν μπορώ να σπουδάσω. Να τι έχει σπουδάσει, κύριε Αργυράκη, σα λέω τι ακριβώ.
1: Επειδή το λέτε τώρα, δεν σημαίνει ότι εγώ πρέπει να το καταλάβω. Δηλαδή πρέπει να το εξηγήσω στον ακροατή.
0: Εγώ μπορώ να σας πω και όνομα.
1: Μα δεν είπα εγώ. Μα δεν αμφισβητώ το όνομα. Επειδή είπατε ότι είναι επιστήμονας, λέω τι έχει τελειώσει. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός υπάρχει επιστήμη. Ναι, λέω υπάρχει επιστήμονας. Επιστήμη που ασχολείται με την τοποθέτηση των κάδων, αυτό δεν ήξερα.
0: Ναι, με τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να τοποθετηθεί ένας κάδος. Με την καθαριότητα, γενικά με την καθαριότητα, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δόθηκαν οι εξηγήσεις. Δεν έχει νόημα να το ταλαιπωρούμε άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Κυπράκη, θέλω να ευχαριστήσω.
3: Κύριε Αργυράκη,
1: παρακαλώ. Τον επίλογο θέλω.
3: Διαπιστώσατε ότι και σε αυτή την περίπτωση οι απαντήσεις δεν ήταν αυτές που θα έπρεπε να δοθούν στους πολίτες και σε μένα ως πρόεδρος.
1: Ναι.
3: Διότι εξ αρχής ο κύριος Τσαγκαράκης όταν ήρθε και έκανε την πρώτη αυτοψία,
1: ναι,
3: παρουσία μου, ναι, του εξήγησα,
1: ναι,
3: και τον ενημέρωσα τις αναγκαιότητες που πρέπει,
1: ναι,
3: να παραμείνουν,
1: ναι,
3: οι κάδοι οι συγκεκριμένοι σε αυτά τα σημεία και, ναι, ποιες ανάγκες και ποιους πολίτες εξυπηρετεί.
1: Μήπως,
3: η πρώτη του λοιπόν απάντηση,
1: ναι,
3: η πρώτη του λοιπόν απάντηση, διότι σε όλα τα ερωτήματα που τον ρωτήσατε οι απαντήσεις ήταν εριστικές. Η πρώτη του λοιπόν απάντηση ήταν οι δύο μεγάλοι κάδοι που είναι στο ανοιχτό πολιτιστικό θέατρο και εξυπηρετούν τους δημότες που δεν έχουν πρόσβαση, άλλοι είναι μακριά, να μεταφέρουν οι γερόντι τα σκουπίδια τους, είναι δίπλα το σπίτι σου. Όταν υπάρχει σπίτι λοιπόν κάποιου ανθρώπου εκεί, θα πρέπει
1: λοιπόν
3: να κάνω και το σκουπιδιέρι, εγώ να μαζεύω και τον αλλονόν. Ένα.
1: Με πιέζει
3: λέει
1: ο
3: ότι δεν
1: χρόνος.
3: Μπορεί.
1: Με πιέζει
3: λέει
1: ο
3: ότι
1: χρόνος.
3: Δεν μπορεί να κάνει πίσω.
1: Ωραία, ακούστε λίγο.
3: Αλλά
1: ακούστε
3: τα
1: λίγο.
3: Καζάνια είναι πλατεία.
1: Να προτείνω.
3: Ούτε εκεί μπορούν να κάνουν πίσω.
1: Τι να σας πω.
3: Εντάξει.
1: Μα
3: κύριε Αργυράκη, πρέπει, ναι, να λυθούν αυτά τα,
1: ωραία,
3: θέματα.
1: Εγώ λέω
3: μας
1: να κάνετε. Εγώ νομίζω όλοι οι πρόεδροι να

0: κάνετε μια συνάντηση και να πάτε στο Δήμαρχο και να πείτε ότι εδώ ή θα μας ακούτε ή θα τα παρετήσουμε αν τα αναλάβετε όλα. Δεν έχω άλλο χρόνο, με πιέζει εδώ ο τεχνικός.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας.
0: Την καλημέρα μου.
1: Και ευχαριστούμε να το ακούσει και ο Δήμαρχος να μας καλέσει.
0: Μας ακούει ο Δήμαρχος, μην ανησυχείτε. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ωχ, φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
10: Η καρδιά της παράδοσης χτυπάει δυνατά στο σκαλάνι. Πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, Σάββατο 25. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου οι δρόμοι του χωριού πλημμυρίζουν με τη μαγική παραδοσιακή καντάδα. Στο Δημοτικό Πάρκινγκ Σκαλανίου η Κρήτη ανταμώνει την υπόλοιπη Ελλάδα. Συμμετέχουν οι σύλλογοι, οι πυρωτών, αλατσατιανών, Μακεδόνων Κρήτης, η Εύξηνος Λέσχη Ποντίων, οι χωροκαστρίτες Θράκη και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκαλανίου Κρήτη. Ώρα έναρξης 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Μα τι γίνεται εκεί στο σκαλάνι, Συνάντηση κορυφής, τόσοι σύλλογοι μαζεμένοι, Άκουσε με λίγο τώρα. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, αγαπητέ Μινά. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να αναδείξουμε όλα τα ζητήματα. Εντάξει, μείνανε και κάποια, αλλά έχουμε και την αυριανή μέρα και αυτό είναι το αισιόδοξο. Γιατί όμως, γιατί αύριο είναι Παρασκευή και αύριο θα γίνει ψηφοφορία. Αύριο το μεσημέρι, τέτοια ώρα, θα κάνουμε ψηφοφορία. Ναι, γιατί θα κάνουμε ψηφοφορία? Αφήστε τα τώρα αυτά. Μα μην μου βάζετε όρους, παιδιά, να πούμε. Περιμένετε, γιατί τόση αντίδραση? Α, συγγνώμη,

είναι δυνατόν. Πάμε από την αρχή. Αύριο θα κάνουμε ψηφοφορία. Λοιπόν, θα κάνουμε ψηφοφορία διότι κάποιοι εδώ μέσα ετοιμάζονται, έχουν πάρει ψάθινο καπέλο, όχι σαν το μεξικάνικο, λίγο πιο κοντό, έχουν πάρει μαγιό, έχουν πάρει σαγιονάρες, έχουν πάρει εν πάση περιπτώσει τον εξοπλισμό για να πάνε για βουθιές και θα κάνουν εξορμήσεις στα νησιά. Πώς το λέμε, θα πάρω μια ψαρόβαρκα, κάπως έτσι.

Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση αυτών που επιστρέφουν από την άδεια. Εμείς θέλουμε να είμαστε στη θέση αυτών που φεύγουν σε άδεια. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο. Από τον αγαπητό Μινά Βορδοναράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά η Ρένα Σημιαντονάκη. Είναι εδώ ή έχει φύγει? Είναι εδώ, είναι εδώ. Θα είναι εδώ και η Ρένα. Λοιπόν, πάμε.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ριζική ανατροπή στο καθεστώς υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2026 φέρνει νέα πολύ συζητημένη τροπολογία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων που ψηφίστηκε στη Βουλή. Η ρύθμιση μεταβάλλει πλήρως τις ισορροπίες, καθιερώνοντας για πρώτη φορά τη νομική και οικονομική συνυπευθυνότητα μεταξύ των παραγωγών και των παρόχων υποβολής δηλώσεων, όπως είναι τα κέντρα υποδοχής, οι γεωπόνοι και οι λογιστές. Μεικτές τάσεις καταγράφουν οι βάσεις αγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων που ανακοινώθηκαν σήμερα σε σχέση με το 2025, ενώ οι ιατρικές σχολές ενισχύουν τη δυναμική τους με αυξήσεις στις περισσότερες περιπτώσεις και οι νομικές παραμένουν ουσιαστικά σταθερές, τα περισσότερα παιδαγωγικά τμήματα συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία. Την απάντηση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο αίτημα για παράταση ενός έτους στην υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης στο πλαίσιο της ανάρτησης του κτηματολογίου αναμένουν οι επιστημονικοί φορείς της Κρήτης, που κρατούν μικρό καλάθι μετά τη συνάντηση με τον Δημήτρη Παπαστεργίου, με φόντο τα τραγικά λάθη του κτηματολογίου και τον κίνδυνο να χαθούν περιουσίες. Η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να επηρεάζει έντονα τη φοιτητική κατοικία, τα ζητούμενα μισθώματα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, η προσφορά μικρών κατοικιών συνεχίζει να περιορίζεται, ενώ οι οργανωμένες δημόσιες φοιτητικές εστίες εξακολουθούν να καλύπτουν ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό των πραγματικών αναγκών. Στην ταυτοποίηση δύο Ρωμά, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, ηλικία 44 και 40 ετών αντίστοιχα, οδήγησαν οι έρευνες των αρχών μετά την καταγγελία 83χρονου από τα Καμίνια για κλοπή. Ο ηλικιωμένος Ηρακλειώτης μετέβη στην αστυνομία, κατήγγειλε ότι άγνωστοι είχαν μπει στο σπίτι του όταν ο ίδιος έλειπε, σπάζοντας την πόρτα και κλέβοντας του χρηματικό ποσό 10 με 12.000 ευρώ. Σε πυρήνο κλοίο παραμένουν οι περιοχές της Νότιας Ευρώπης, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στη Σικελία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία τροφοδοτούν εκατοντάδες πυρκαγιές. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σιμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι 5η και 23 Ιουλίου του 2026. Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, θα πέσει ακόμα περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε θερμοκρασίες εδώ στο Ηράκλειο κάτω από 30 βαθμούς Κελσίου. Πέρασε αυτό το κύμα υψηλών θερμοκρασιών, που η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε μια σχετική δυσφορία. Τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά στην ηπειρωτική Ελλάδα. Πριν από λίγο εκδόθηκε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Έρχονται ισχυρές βροχές, χαλάζει και κεραυνή μήνα από την Παρασκευή. Αλλού, όχι εδώ στην Κρήτη. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι η Κεντρική Μακεδονία, η Ανατολική Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια και η Ανατολική Στερεά, καθώς και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Έχουμε λοιπόν επιδείνωση του καιρού πραγματικά σε αυτές τις περιοχές. Εμείς εδώ στην Κρήτη θα συνεχίσουμε να έχουμε καλοκαιράκι με λίγο χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Μου γράφει η Άννα, δεν φτάνει λέει που πρέπει να πληρώνουμε πλέον για τα πάντα. Δίνουμε πάρα πολλά χρήματα σε προϊόντα και υπηρεσίες και λογαριασμούς και υποχρεώσεις κτλ. Πρέπει να έχουμε και το νου μας, μήπως δίνουμε τα χρήματά μας σε απατεώνες. Και το είπα αυτό με αφορμή αυτό που είπε νωρίτερα εδώ στην εκπομπή, στο Ράδιο Κρήτη μάλλον, και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη ο κύριος Καραντινός, ότι κάποιοι παραβίασαν το email της Δημοτικής Αστυνομίας και έστειλαν μηνύματα σε πολίτες ζητώντας χρήματα ως δήθεν εγγύηση για παραβάσεις που είχαν κάνει. Το email απενεργοποιήθηκε, ασφαλίστηκε ώστε να μην είναι δυνατές τέτοιες αποστολές και έγινε καταγγελία στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για τον εντοπισμό των δραστών. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που έχουν λάβει ένα τέτοιο μήνυμα, ούτε να απαντήσουν και ούτε να προχωρήσουν σε καμία καταβολή χρηματικού ποσού. Είναι αυτό που λέει η φίλη μας η Άννα. Δεν φτάνει που πρέπει να πληρώνουμε συνέχεια, πρέπει να έχουμε και το νου μας να μην πέσουμε θύματα απατεώνων και καταλήξουν τα χρήματά μας στα χέρια τους και όχι στην υπηρεσία που υποτίθεται ότι μας ζητά τα χρήματα.

Ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις και τώρα, όπως είναι φυσικό, έχει ξεκινήσει το κυνήγι για την έβρεση σπιτιού για τους νέους φοιτητές. Για πολλές οικογένειες αυτό το κυνήγι έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και αρκετές εβδομάδες. Δεν περίμεναν δηλαδή την ανακοίνωση των βάσεων. Ήταν σχεδόν σίγουρη, τέλος πάντων, ότι το παιδί έχει περάσει σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή και είχαν σπεύσει από νωρίς να βρουν σπίτι, ακριβώς επειδή τα σπίτια πλέον είναι δυσέβρετα. Και εδώ στο νησί μας το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και δυσέβρετα και πανάκριβα. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περάσουν πάρα πολλές οικογένειες. Βγαίνουν εκτός προϋπολογισμού με αυτές τις τιμές τις οποίες καλούνται να πληρώσουν, προκειμένου ο νέος φοιτητής να έχει ένα σπίτι μηνά μπροστά του τα επόμενα χρόνια. Αυτά τα δεδομένα των προηγούμενων, δεν θα πω δεκαετιών, των προηγούμενων ετών, μέχρι και πριν από λίγα χρόνια είχαμε κάποια δεδομένα. Λέγαμε ότι εντάξει, είναι ακριβά τα ενίκια, αλλά παιδί μου, είναι κάτι που θα το παλέψει μια οικογένεια. Έτσι όπως έχουν ξεφύγει τα πάντα και τα κινητά και τα σπίτια προς ενοικίαση, τίποτα πλέον δεν είναι δεδομένο και δεν μπαίνει φρένο σε τίποτα από όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Καλό κουράγιο στις οικογένειες και στο κυνήγι και κυρίως στο κομμάτι της αποπληρωμής μηνιαίως των υποχρεώσεων του νέου φοιτητή.

Συζήτηση για το νέο εξοπλιστικό πακέτο της ασπίδας του Αχιλλέα, δηλαδή την προμήθεια 3 Ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων. Πέρα από αυτόν τον αντιαεροπορικό θόλο, το ΚΙΣΕΑ εξετάζει μια εκτενή λίστα επιμέρους εξοπλιστικών προμηθειών, μεταξύ αυτών η απόκτηση 3 μεταγωγικών αεροσκαφών από την Πορτογαλία, καθώς και η προμήθεια ενός εξειδικευμένου συστήματος αντιμετώπισης σμηνών μη επανδρομένων αεροχημάτων, των drones δηλαδή, μέσω ηλεκτρονικών αντιμέτρων. Ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, αναμένεται να κάνει δηλώσεις αμέσως μετά την συνεδρίαση και όλο αυτό το πακέτο μηνά, ο θόλος του Αχιλλέως, τα μεταγωγικά και όλα αυτά, ο λογαριασμός, λένε οι πληροφορίες, ότι θα ξεπεράσει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ.

4 δισεκατομμύρια ευρώ και άνω θα το έτσι, συγκεκριμενοποιήσει το πακέτο ο Υπουργός Άμυνας. Και αφού ξεκινήσαμε έτσι με μεγάλα ποσά, να πάμε και σε ένα που δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο μηνά. 97 εκατομμύρια ευρώ. Μπροστά στα 4 δις δεν είναι πολύ. Εμείς θα τα πληρώσουμε βέβαια όλα. Αλλά αυτό το πακετάκι των 97 εκατομμυρίων ευρώ θα κληθούμε να το πληρώσουμε εμείς. Είναι η αποζημίωση του αναδόχου για το κομμάτι του ΒΟΑΚ για το τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη. Το ενέκρινε το ποσό αυτό το Υπουργείο Υποδομών. Εκτός από το ότι θα πληρώσουμε αυτά τα χρήματα, πάει πίσω και η προγραμματισμένη παράδοση του έργου, η οποία μετατίθεται για τον Ιούλιο του 2028, ενώ η αρχική ημερομηνία παράδοσης του τμήματος ήταν 21 Απριλίου του 2027. Η παράταση λοιπόν ανέρχεται σε 447 ημέρες και αναγνωρίζεται ότι αυτή η παράταση και η καθυστέρηση δεν προκλήθηκε από υπαιτιότητα του ιδιωτικού φορέαμινα. Φταίει το δημόσιο λοιπόν. Οπότε καλούμαστε τώρα εμείς, από τη στιγμή που μπήκε και η υπογραφή από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να πληρώσουμε αυτό τα σχεδόν, δεν είναι 100, να μην λέμε 100, είναι 97,009 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το τμήμα. Να πληρώσουμε, γιατί να μην πληρώσουμε, αφού το λέει το Υπουργείο, θα το κάνουμε.

Και πώς να μην πληρώσουμε αυτό το νέο πακέτο μηνά, όταν από τη στιγμή που πέφτουν υπογραφές, οι οποίες, όταν πέφτουν υπογραφές, ξέρεις, υπάρχει ένα πανηγυρικό κλίμα, φωτογραφίες, βίντεο, μακέτες και όλα αυτά. Και ο τελευταίος πολίτης αυτής της χώρας αντιλαμβάνεται ότι οι προϋποθέσεις οι οποίες μπαίνουν μέσα στην σύμβαση δεν μπορούν να τηρηθούν. Δεν μπορούν να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Δηλαδή αυτό που καταλαβαίνουμε εγώ, εσύ και οποιοδήποτε, δεν το αντιλαμβάνονται προφανώς αυτοί που βάζουν τις τσίφρες και τις υπογραφές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις εξελίξεις σήμερα. Και το έργο που περιμένουμε πώς και πώς εμείς εδώ στην Κρήτη πάει όλο και πιο πίσω. Και καλούμαστε να πληρώσουμε και αυτά τα εκατομμύρια, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα εκατομμύρια, μέσα σε αυτό το χορό των εκατομμυρίων, μέσα στα σκάνδαλα, μέσα σε αυτό το περιβάλλον της ακρίβειας, μέσα σε όλο αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά δεν συμμαζεύεται. Δεν μπορούν να το συμμαζέψουν κάπως. Να αντιληφθούμε δηλαδή και εμείς οι πολίτες, που μόνο να πληρώνουμε καλούμαστε, ότι γίνεται μια προσπάθεια να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό το πράγμα, σε όλη αυτή την αλυσίδα των παράλογων πραγμάτων που βιώνουμε. Δυστυχώς δεν μπαίνει τελεία.

0: Σε λίγο θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Ακούστε όμως και αυτό. Κάθε καλοκαίρι η Κρήτη έρχεται αντιμέτωπη με την ίδια εξίσωση. Οι ανάγκες για νερό αυξάνονται, η άρδευση βρίσκεται στο επίκεντρο της κατανάλωσης και η φυσική τροφοδοσία είναι περιορισμένη. Σε αυτό το περιβάλλον η διαχείριση του νερού δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην αναζήτηση νέων πηγών. Χρειάζεται και καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του νησιού στο Ηράκλειο. Αυτή η ιδέα γίνεται πραγματικότητα χάρη στο Δήμο Ηρακλείου με το έργο που υλοποιεί για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λιμάτων. Η λογική του έργου είναι απλή: το νερό που μέχρι σήμερα χανόταν μπορεί να επιστρέψει στην παραγωγή. Με την ολοκλήρωσή του, η κυκλικότητα στην αξιοποίηση του νερού θα προσεγγίζει το 100% και δεν θα χάνονται πολύτιμοι υδάτινοι πόροι, με την ποσότητα διαθέσιμου νερού να αυξάνεται από 6 σε 36.000 κυβικά μέτρα τη μέρα. Το νερό αυτό θα μπορεί να αξιοποιείται με την άρδευση καλλιεργιών, κυρίως ελαιώνων και αμπελώνων συνολικής έκτασης 23.000 στρεμμάτων, καθώς και για το αστικό πράσινο της πόλης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο αυτού του είδους που υλοποιείται σήμερα στη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, η Θαλής, ανάδοχος εταιρεία του έργου, συμμετέχει ως εξειδικευμένος και καινοτόμος εταίρος. Η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση νερού, στις περιβαλλοντικές υποδομές και στην κυκλική οικονομία, συμβάλλοντας στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης. Η συνεργασία της με το Δήμο Ηρακλείου αφορά και σε άλλους κρίσιμους τομείς, όπως το νέο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, όπου λειτουργεί συμπληρωματικά στις δημοτικές υπηρεσίες.
1: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκη.gr.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες, η Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
6: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 26-27 λεπτά μετά τις 12 είμαστε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος των φοροτεχνικών του νομού Ηρακλείου, κύριος Νίκος Λιβαδιωτάκης. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρία Συνεμόγηση. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πριν μας πείτε τι υπόθηκε κατά την επίσκεψη του διοικητή της ΑΔΕ, του Γιώργου Πιτσιλή, εδώ στο Ηράκλειο, τι υπόθηκε, ενώ κάτι που να αφορά τους φορολογουμένους όλους εμάς, θέλω να ξεκινήσουμε με την εκπνοή της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων, κύριε Λιβαδιωτάκη, που είναι αύριο τα μεσάνυχτα, αν δεν κάνω λάθος, τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Πόσες έχουν κατατεθεί και πόσες είναι σε κρεμότητα?
1: Σωστά. Αύριο το βράδυ τα μεσάνυχτα λύγει η προθεσμία. Θεωρητικά παράδοση δεν θα φτιάγει, οπότε όσοι μας ακούν και έχουν ξεχάσει ενδεχομένως έχουν κάποιο θέμα, καλό είναι να προστρέξουν, να κάνουν τη δήλωσή τους, γιατί η παράδοση δεν θα υπάρχει άλλη. Μέχρι στιγμής είναι 6.600.000, περίπου 10.000 είναι οι δηλώσεις σε ΜΣΛΟΕΝΑ, που μένει περίπου γύρω 50.000 για σήμερα και αύριο. Το νούμερο θεωρητικά αυτό φαίνεται πως, εφόσον δουλεύουν τα συστήματα σωστά, γιατί τελευταίες μέρες μετά την προηγούμενη παράταση είχαμε κάποια κολλήματα, ειδικά τις πρωινές ώρες, χρειαζόμαστε να μπούμε και 10 και 20 φορές μέσα για να λειτουργήσει σωστά. Οπότε θεωρούμε πόσο υπό κανονικές συνθήκες, εφόσον σήμερα και αύριο δεν θα έχουμε κολλήματα στο σύστημα, θα βγουν με τη λογική αυτή. Κάποιοι πιθανόν να μην προλάβουν, έχουν και τέτοια μηνύματα, να μην προλάβουν, δεν έχουν τα χαρτιά, εργάζονται, έχουν άλλους δεδομένα, οπότε πιθανόν και κάποιοι να μείνουν εκτός. Καλό είναι να προστρέξουν μέχρι τις 12 το βράδυ.
0: Ναι. Θεωρώ από αυτές τις 50.000 που εκκρεμούν, είναι φυσικά πρόσωπα ή είναι επιχειρήσεις περισσότερες?
1: Έχει και επιχειρήσεις, περίπου 13.000 από αυτές είναι επιχειρήσεις. Βέβαια εδώ έχουμε ένα πλεονέκτημα σε αυτούς που είναι μέτοχοι σε εταιρείες.

0: οπότε δίνει το σύστημα 15 μέρες μετά, εφόσον δηλαδή κατευθεί μια προσωπική εταιρεία, ή και οι μέτοχοι αυτοί έχουν τη δυνατότητα σαν φυσικά πρόσωπα μετά τη λήξη να πάνε 15 μέρες μετά να καταθέσουν τη φορολογική του δήλωση. Οπότε δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις προηγείται η εταιρεία να καταθεί μέχρι αύριο η δήλωσή τους και έχουν 15 μέρες προθεσμία μετά να υπομάνουν τα φυσικά πρόσωπα. Οπότε έχουμε και ένα μικρό περιθώριο εκ του νόμου, εξ αρχής υπήρξε αυτό, δεν είναι δηλαδή τώρα τελευταίο και φρέσκο. Εξ αρχής όταν στη λήξη που λήγουν οι φορολογικές δηλώσεις των νομικών προσώπων, όπως λέγονται, έχουν 15 μέρες μετά, γιατί θα πρέπει να ανεβούν στο σύστημα τα χέρια και οι φόροι, έτσι ώστε να δηλωθούν στις ατομικές τους φορολογικές δηλώσεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για τις φορολογικές έχουμε τελειώσει. Θέλετε να πείτε κάτι περισσότερο?
0: Όχι, απλώς να προστρέξουν όσοι το έχουν αφήσει ως νομίζω, γιατί παράταση δεν υπάρχει άλλη παράταση. Καλό είναι αν μας ακούνε κάποιοι που νομίζουν τελευταία στιγμή, καλό το κάνουν σήμερα, όχι αύριο, τελευταία μέρα πάνω το σύστημα. Πέφτουν όλοι μαζί, κάνουν υποβολές δοκιμές και πάντα φρακάρει, θέλει επαναλήψη, μπορεί να φάει ώρες για να υποβάλουν μια δήλωση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλό θα είναι να το κάνουν, γιατί εντάξει, είπαμε, είναι λίγες ώρες πλέον που έχουν απομείνει. Τώρα να πάμε στη νέα ρύθμιση για έως 72 δόσεις, και αν αυτό περπατάει, αν υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Λιβαδιωτάκη.
0: Κοιτάξτε, ενδιαφέρον υπάρχει, εδώ θα πρέπει να πούμε 2-3 πράγματα. Πόσο μπορούν να κάνουν και όσο φυλές είναι στην εφορία και στο ΕΦΚΑ ή την Παύλα ΧΙΑΟ που έχουν πάει και εξυπρόσωπους φυλές. Είναι μέχρι 72 δόσεις. Μπορούν να ρυθμίσουν έως 31 δωδεκάτου του έτους, του τέλους του 26. Δεν είναι πόσο λίγη σε ένα μήνα, σε 10 μέρες. Μέχρι τότε μπορούν να το κάνουν. Όμως θα πρέπει να υπενθυμίσουν πως εδώ υπάγονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 31 δεκάτου του 2023. Δηλαδή όσες οφειλές έχουν βεβαιωθεί και μέχρι 31 δεκάτου του 2023 και αφορά εκείνο το έτος, μπορούν να μπουν να υποβάλουν τη ρύθμισή τους. 72 δόσεις, το επιτόκιο είναι 5,84, δεν είναι μικρό, γιατί και εκεί έχουν επιτόκιο.
1: 5,84 είναι το επιτόκιο.
0: 5,84.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Οπότε δηλαδή δεν είναι δηλαδή, πως είναι ατοχό, είναι έντοχο με συγκεκριμένο επιτόκιο, και αυτό θεωρώ πως είναι μεγάλο. Όταν η καταθέτηση σου δίνει από μηδενικό έως ελάχιστο, η τράπεζα, η εφορία σου βάζει ένα 5,84. Θεωρούμε και εκεί πως είναι μεγάλο, και ίσως και εκεί είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να το έχουν δει εξ αρχής, γιατί άλλο όταν καταθέτεις να έχουμε μηδενικά επιτόκια, και όταν να πληρώσει, να σου βάζει το ίδιο το κράτος ένα ληστερικό επιτόκιο 5,84.
1: 5,84 επιτόκιο. Αλλά κατά τα άλλα
0: είναι
1: για να βοηθηθεί
0: άλλο
1: ο κόσμος, κύριε Λιβαδιωτάκη, όσοι έχουν οφειλές.
0: Ευτυχώς αυτά πρέπει να τα φέρω να τα λέμε, γιατί αν δεν τα πούμε να τα ακούσουν οι ακροατές, θα τα ακούσουν αυτοί που μας κυβερνάνε, μήπως και δούνε το στραβό της υπόθεσης, γιατί δεν μπορεί να κάνεις μια κατάσταση τράπη να σου δίνει 1%, 0,5, 1,2 και εσύ να βάζεις 5,84. Να βάζεις δηλαδή ένα 500% αύξηση πάνω του επιτοκίου που αυτό που σου δίνει στην κατάσταση να σου το παίρνει όταν σου κάνει μια ρύθμιση, πάει να σε βοηθήσει. Θεωρούμε πως είναι άδικο στο κομμάτι αυτό, γιατί ενώ έπρεπε να μην έχει καθόλου επιτόκιο. Βέβαια εδώ υπάρχει ο αντίλογος, γιατί σου λένε, κοιτάξτε, υπάρχουν όμως οι καλοπληρωτές που πληρώνουν στην ώρα τους, δεν έχουμε οι κακοπληρωτές εντός παραθέσεως κάνει τη ρύθμιση, να μην τους έχουμε στην ίδια ζυγαριά. Είναι μια μεγάλη
1: Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Καλοπληρωτές και κακοπληρωτές, και αυτό το επιχείρημα είναι μέσα στα πολλά που ακούμε χρόνια τώρα. Δεν είναι, είναι
0: τώρα.
1: Ωραία, εντάξει, ας το δεχτούμε. Δεν ξέρει το κράτος, δεν ξέρει η ΑΔΕ, που είναι σε θέση να ξέρει και τι χρώμα ρούχα φοράμε πλέον, η ΑΔΕ, έτσι, η ΑΔΕ δεν ξέρει ποιοι είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές και ποιοι είναι αυτοί που πραγματικά δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, γιατί η κατάσταση στη χώρα μας έχει οδηγήσει, τους έχει οδηγήσει σε μια έτσι πολύ δεινή καθημερινότητα και πραγματικότητα, κύριε Λιβαδιωτάκη.
0: Θα δούμε πώς τα όπλα τα έχουν.
1: Πώς δεν έχουν για αυτά τα όπλα, κάθε μέρα έχουμε δημοσιεύματα για τα νέα όπλα της ΑΔΕ που θα πατάξει τη φοροδιαφυγή και συνεχώς έχουμε δεκαετίες τώρα ακόμα τέτοια πράγματα. Να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή που ποτέ δεν την πατάσουμε.
0: Είναι μια μεγάλη κουβέντα, είναι μια στρατηγική που θα πρέπει να την κανονικά την κάνουν όλα τα κόμματα, να έχουν μια ενιαία φορολογική πολιτική, να μην την αλλάζει κάθε υπουργός της κυβέρνησης. Κάτω από τα αφημί κρέμονται τα παραστατικά που εκδίδονται, κρέμουν ακόμη και όλες οι κάρτες, οι πιστωτικές χαρακτηριστικές. Ξέραμε ανά πάση στιγμή που είμαστε. Ο μεγάλος αδελφός ανά πάση στιγμή παρακολουθεί, ειδικά με τις κάρτες και με το πλεονέκτημα που έχουν βάλει την έκπτωση του φόρου. Ανά πάση στιγμή, όπου και να πάτε, με την που δίνει την κάρτα, ξέρει και που είμαστε. Όχι τι καταναλώνουμε, αλλά δίνουμε και παρουσία ανά πάση στιγμή. Οπότε η δικαιολογία αυτή, όπως είπατε κι εσείς, είναι λίγο άκεροι και άτοποι να λένε πως δεν ξέραμε το τι κάνουμε. Μπορούν, αλλά ενδεχομένως δεν θέλουν. Όταν το αποφασίσουν τώρα ίσως να είναι αργά. Αλλά όπως είπατε κι εσείς, οι κακοποιωτές με τεχμαρτό προσδιορισμό εισοδήματος, με επιτόκια μεγάλα, με τα χαράκια της τράπεζας, όλα αυτά, τον κουμπαρά μιας επιχείρησης, ενός ελεύθερου επαγγελματία, ανεβαίνει και είναι δύσκολο να ανταπεξέλθει, ειδικά όταν και το καθημερινό οικονομικό κόστος είναι μεγάλο. Όταν έχεις μια επιχείρηση, πάμε τώρα το κάνουμε σε λίγο συνδικαλιστικό, όπου έχουμε κόστος στα καύσιμα, κόστος στην ενέργεια, τι θα πρωτοπληρώσει μια επιχείρηση? Θα πάει να πληρώσει τα άμεσα, το ρεύμα, το νερό, το τηλέφωνο, μετά την μισθοδοσία και μετά τους προνοτικούς φόρους. Οπότε αναγκαστικά μένει πίσω οι υπόλοιποι για να μπορεί να ζήσει. Συνεπώς αυτά μπορούν να τα δουν, δεν τα βλέπουν, είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
1: Δεν τα βλέπουν, τα βλέπουν αλλά δεν ασχολούνται. Θεωρούν ότι οι προτεραιότητες είναι άλλες. Αλλά για να τα βάζουμε τα πράγματα έτσι στη σωστή τους βάση, κύριε Λιβαδιωτάκη. Γιατί πραγματικά από πλευράς ΑΔΕ έχουμε καθημερινά τουλάχιστον 3 δημοσιεύματα που αφορούν στα όπλα της ΑΔΕ. Νομίζω ότι εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα. Πώς ο μεγάλος αδελφός, ο ένα, οπότε, το αυτό, οι έλεγχοι που γίνονται στα νησιά, η Ράμπο, το ηλεκτρονικό σύστημα, βομβαρδιζόμαστε στην κυριολεξία καθημερινά με όλα αυτά, ενώ τα πράγματα δείχνουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Λοιπόν, αν έχουμε τελειώσει.
0: Τώρα που έρθει η εκλογή, σιγά σιγά θα ρωτάτε τους υποψήφιους βουλευτές και εσείς αυτό, αφού έχετε όλα τα όπλα, έχετε το αφημί,
1: ξέρετε. Αφού τα έχετε όλα και τα ξέρετε, ναι, γιατί τους βάζετε όλους σε ένα σακί? Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτός που μπορεί να πληρώσει.
0: Κύριε Σιμιαντονάκη, ο καθένας που είναι αντιπολίτευση συμφωνεί. Όταν έχει κυβέρνηση, αναιρεί. Και αυτό δυστυχώς το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει μέχρι τώρα.
1: Έτσι. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Λοιπόν, τελειώσαμε τις 72 δόσεις. Να πάμε στο ΜΙΔΑ.
0: Έχουμε και τις τράπεζες.
1: Α, ναι.
0: Το ακατάσχετο.
1: Α, ναι, για το χίλια, για τα... Α, αυτό, το... σας ψάχναμε προχθές και τελικά μιλήσαμε με τον κύριο Μπαριτάκη, γιατί παίρνει ο κόσμος εδώ και λέει, εμείς ακούμε σε εσάς, σε άλλα ραδιόφωνα, σε τηλεοράσεις, ότι πλέον το ακατάσχετο έχει φτάσει τα 1.600 ευρώ και ότι με αυτό το ποσό μέσα, αν είναι λογαριασμός μου, μισθοδοσία, σύνταξη κτλ., κανείς δεν μπορεί να μου το ακουμπήσει. Και πάω στην τράπεζα και τους το λέω και μου λέει, η τράπεζα δεν έχω καμιά ενημέρωση. Εσείς τι ενημέρωση έχετε, κύριε Λιβαδιωτάκη?
0: Εγώ πριν βγούμε σήμερα, έκανα και εγώ το δημοσιογραφικό μου ρεπορτάζ. Πήρα 3-4 διευθυντές τραπεζών.
1: Α, για πείτε.
0: Τους ρώτησα όλους. Ναι, βέβαια, πώς να βγούμε να το πούμε. Οπότε ισχύει, λέω, από 25 έκτου το τι ισχύει από τον νόμο. Αρχικά ήταν κάτι να το δω, να το σιγουρέψω, γιατί λέω έρχονται στον ΓΙΣΕ και κάποιοι ενδεχομένως να ρωτάνε, δεν έχει εφαρμοστεί. Όλοι οι διευθυντές, μετά που βεβαίωσε από τα κεντρικά της κάθε τράπεζα, μου επιβεβαίωσαν πως ισχύει από τη μέρα που ψηφίστηκε η διάταξη, από τον περασμένο μήνα δηλαδή, ισχύει το συμβούλιο. Ενδεχομένως σε κάποιο ΓΙΣΕ κάποιοι υπάλληλοι να μην έχουν ενημερωθεί, το μεταφέρουν λαθασμένα όμως. Αυτό πάει κεντρικά σε κάθε συστημική τράπεζα. Έχει αλλάξει το ποσό από τα 1.250 στα 1.600. Οπότε εάν κάποιος ακροατής ακούει και έχει πάει και έχει ρωτήσει, καλό είναι να σημειώσει τη διάταξη του νόμου. Το 5313 του 2026 είναι ο νόμος. Το άρθρο 6 να το ισχυριστεί. Εάν σε κάποιον δούνε οτιδήποτε του είναι κάνει πάνω από το όριο αυτό παρακράτηση, καλό είναι να το ισχυριστεί, να μιλήσει στον διευθυντή.
1: Έτσι,
0: θεωρώ θα το βρούνε. Γιατί η επαφή και η κουβέντα που κάνω και σήμερα, πριν βγούμε στον αέρα, σχεδόν με όλες τις τράπεζες ήταν πώς έχει εφαρμοστεί από την ημέρα. Γιατί είναι στο σύστημα, μπαίνουν, αλλάζουν το 1250, το κάνα 1600, οπότε ισχύει.
1: Λοιπόν, αποκαταστάθηκε
0: και αυτό το θέμα.
1: Αποκαταστάθηκε και αυτό. Ναι, γιατί ξέρετε,
0: 53-13 του 2026 είναι ο νόμος το άρθρο 6.
1: Άρα ισχύει από 25 έκτου κανονικότατα.
0: Σωστά.
1: Γιατί σου λέει ο άλλος, εγώ ακούω τον Υπουργό, τον καθήλυνα αρμόδιο, είναι και πρόεδρος του Eurogroup ο κύριος Πυρακάκης, να λέει ότι πλέον δεν θα μπορεί κανείς να πειράξει τα χρήματα έως 1.600 ευρώ. Πάω στην τράπεζα τη δικιά μου και μου λέει όχι, εγώ λέει δεν έχω κάποια ενημέρωση. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία στον κόσμο και αυτή η σύγχυση. Αλλά λέτε ότι οι διευθυντές λένε ότι ενημερώθηκαν, άρα
0: ναι,
1: ισχύει μην το κατάσχετο.
0: Όχι, όλους που μίλησαν τις τράπεζες, απλώς θεωρούν κάποιοι υπάλληλοι πως επειδή παλιότερα η εφαρμογή αυτή περνούσε να έρθει σε αυτούς κάποιους μήνες.
1: Μήνες,
0: θεωρούσαν όμως την πράξη, από ό,τι μου είπαν το σύστημα μέσα είναι ενημερωμένο 1.600 ευρώ, οπότε δεν έχουν τέτοιο θέμα.
1: Αν
0: πάλι δούνε κάτι οτιδήποτε, να ισχυριστούν τη διάταξη αυτή του νόμου το 53-13 του 2026, άρθρο 6, και θεωρώ πως θα βρουν άκρη.
1: Λοιπόν, πάμε στο Μίδα.
0: Πάμε και στο Μίδα. Ο Μίδα, στο Μητρόιδιο των Κινήτων, ήταν να αρχίσει από τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο. Έχουμε σήμερα 23 Ιουλίου. Ακόμα μας έχουν πει πως μετά θα τελειώσουν οι δηλώσεις για να μην φορτωθεί το σύστημα, θα ανοίξει. Εγώ κρατώ μικρό καλάθι, γιατί η παράταση αυτή προβλέπει και κάποια ενδεχομένως εσωτερικά θέματα, γι' αυτό το καθυστερούν λίγο. Όμως, να πούμε και είμαι σημαντονάκι πως στην ουσία το Μητρό Διεκτάσιο είναι το νέο ε9, δηλαδή θα καταρριφθεί το ε9, θα μεταφερθούν όλα τα δεδομένα από το ε9 στο νέο Μητρό. Εκεί το κάθε ένα θα κουμπώσει ακριβώς το τι χρήση θα έχει το κάθε κινητό με το χρηματολόγιο και εδώ το μεγάλο αγκάθι.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, με το χαμό που γίνεται με το μπάχαλο, το απίστευτο μπάχαλο με το χρηματολόγιο, δεν επηρεάζει και τη λειτουργία αυτού του Μίδα
0: που μας
1: προανακοινώθηκε τον Απρίλιο, είπατε, και είμαστε τον Ιούλιο και ακόμα. Ναι, άρα προφανώς συνδέεται, άρα ενδεχομένως να πάει και πιο αργά.
0: Εδώ ήταν το θέμα πόσο και στη συζήτηση που είχαμε τον κύριο διοικητή τις προηγούμενες μέρες στο οικονομικό με κύριο που κάνει μια συζήτηση με όλη την Κρήτη, είχε πάει στα Χανιά, του αναφέραν το ίδιο πρόβλημα. Στο Ηράκλειο του αναφέραμε, αρχικά δεν το είχε καταλάβει πόσο υπήρχε το πρόβλημα αυτό, πως έχουμε δήμους που είναι σε προσωρινή ανάπτυξη, οπότε δεν βγάζουν αντίστοιχο ΚΑΕΚ. Γιατί τι κάνει, το ε9 θα μπει στο Μίδα, θα πρέπει να συνδέσει το ΑΤΑΚ που ήταν στο ε9 με το αριθμό του ΚΑΕΚ που έχει το κάθε κίνητο στο χρηματολόγιο. Από τη στιγμή που έχουμε προσωρινή ανάρτηση σε πολλούς δήμους, δεν βγάζει ΚΑΕΚ, οπότε πώς θα κουμπώσει.
1: Ναι.
0: Το κατάλαβε, θα το δει στο επόμενο διάστημα. Όμως, κύριε Σημαντονάκη, και οι ακροτητές μας, θα πρέπει στο επόμενο διάστημα να αρχίσουν να βγουν και μέσα από το Μίδα τα μισθωτήρια για το ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ. Οπότε, μιλάμε υποθετικά, θα ξεκινήσει το Μίδα χωρίς όπου δεν είναι έτοιμο να κουμπώσει το ΚΑΕΚ, και μάλλον είναι υποθέσεις αυτές σε δήμους που δεν υπάρχει ΚΑΕΚ.
1: Χάσαμε την επικοινωνία μας.
0: Αυτό είναι μέχρι στιγμής, γιατί το θέμα αυτό αφορά την Κρήτη σε ένα μεγάλο βαθμό. Η υπόλοιπη Ελλάδα, από ό,τι μας είπε, το έχουν ψηλογήσει. Οπότε ενδεχομένως σε εμάς να μπορεί να κάνει όλες τις διαδικασίες τις άλλες, αλλά όπου είναι εκκρεμότητα το ΚΑΕΚ που είναι στην προσωρινή ανάρτηση. Και από ό,τι είδαμε και από τις δεσμεύσεις του Υπουργού όσο αφορά την παράταση για το χρηματολόγιο, πιθανόν να πάρει μια μικρή παράταση μέχρι τον Αύγουστο μέσα.
1: Εντάξει, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, γιατί 3 του μηνός λήγουν και λίγη προθεσμία για το κτηματολόγιο. Οι φορείς, οι επιστημονικοί έχουν ζητήσει παράταση τουλάχιστον ενός χρόνου, προκειμένου να μην χαθούν περιουσίες πολιτών, οι οποίοι δεν ευθύνονται για αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Οπότε θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα και για το ΟΣΔΕ που είπατε, βλέπετε τώρα τι γίνεται και με τα
0: κύρια. Το μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα, ναι. Γιατί θα περάσουν όλα τα μισθωτήρια μέσα από το ΜΙΔΑ.
1: Ναι.
0: Οπότε υποχρεωτικά για να κάνει κάποιος ενεργοποίηση των δικαιωμάτων του για τον ΟΣΔΕ, θα πρέπει να βγάλει το νέο μισθωτήριο μέσα από το ΜΙΔΑ. Οπότε λογικό και επόμενο θα ανοίξει, θεωρούμε, στις επόμενες μέρες. Θα γίνουν τα μισθωτήρια προς το οριστικό κούμπομα του κάθε κινήτου με το αντίστοιχο στιγματολογίου, όπου δεν είναι αναρτημένα με οριστικές αποφάσεις, θα είναι προσωρινή ό,τι έχει και θα μείνει σε κρεμότητα με το οριστικό κλείσιμο του κάθε κινήτου στο στιγματολόγιο να το κουμπώσουμε και εμείς.
1: Μάλιστα.
0: Να το έχει ανοίξει και λίγο η βεντάλια όσον αφορά το ΟΣ, δεν θα σου το πω και αυτό γιατί είναι μια τροπολογία που κατέθεσε χθες. Θα μπορούν μόνο τα κύρια να κάνουν ενεργοποίηση, θα μπορούν και οι γεωπόνοι, θα μπορούν και εμείς οι λογιστές.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις και από τα ΚΙΔ και από τους υπαλλήλους, γιατί για οποιαδήποτε παρατυπία ή λάθος ή παράληψη ή οτιδήποτε θα είναι ουσιαστικά συγκατηγορούμενοι και τα ΚΙΔ και οι λογιστές και όποιοι κάνουν τις δηλώσεις και όχι ο αγρότης μόνο.
0: Ναι, σωστά. Μα εκεί είναι η ουσία όποιος ασχοληθεί με το συγκεκριμένο κομμάτι για να μην έχουμε τα δεδομένα που είχαμε τον ΕΠΚΠ. Θα πρέπει αυτός που θα βάλει την υπογραφή του και θα μπορεί να κάνει μια υποβολή δήλωση ΟΣΔΕ να είναι 1000% σίγουρο.
1: Ναι, αλλά πώς μπορεί να το ελέγξει αυτό ο λογιστής? Δηλαδή όταν
0: κοιτάξτε κυρία Σιμεντώνη, όταν θέλω να δηλώσω ένα κίνδυνο θα πρέπει να έχω το συμβόλαιό του. Αν δεν έχω συμβόλαιο δεν κάνω τίποτα. Ναι. Δεν έχει ούτε με το λόγο τιμής του τίποτε. Μόνο με αποδεικτικά στοιχεία. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα, ήδη έχει περάσει τη διάταξη του νόμου.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό που σας είπα.
1: Έχει ψηφιστεί.
0: Αλλά οτιδήποτε είναι, αυτό θα πρέπει να φανεί. Όποιος αναλάβει το κομμάτι αυτό, οποιοδήποτε είναι, φυσικό ή νομικό πρόσωπο επαγγελματίας, δηλώσεις επαγγελματίας, θα πρέπει να είναι και υπεύθυνος. Αν είναι υπεύθυνος, ας μην κάνει τη δουλειά αυτή.
1: Εσείς συμφωνείτε δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο έχει κατατεθεί αυτή η τροπολογία?
0: Κοιτάξτε, και ο κύριος ο διοικητής είπε, εκτός από τα αυτακίνητα θα μπορούν και οι γεωπόνοι που είναι με έναρξη και οι λογιστές και νομικά πρόσωπα ασχολούνται με στο κομμάτι αυτό εταιρείες που κάνουν ενεργοποίηση. Από τη στιγμή που κάποιος θέλει να ασχοληθεί με αυτό, ξέρει το αντικείμενο και υπογράφει πάνω σε αυτό, θα έχει την ευθύνη του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λιβαδιωτάκη.
0: Λοιπόν, όπως φτιάχνουμε το ΕΜΣΙΛΟ9, όπως θα φτιάχνουμε το ΜΙΔΑ, έτσι έχουμε και εμείς την ευθύνη. Θα πρέπει να έχουμε τα δεδομένα μπροστά μας, να δηλώσουμε τα σωστά δεδομένα. Αν είναι σωστά, δεν τα κάνουμε.
1: Δεν θα κάνετε τη δήλωση.
0: Ό,τι είναι νόμιμο,
1: αυτό λέτε.
0: Το κάνουμε. Ό,τι δεν είναι νόμιμο, δεν το κάνουμε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή συνέχεια και βεβαίως θα είμαστε σε επαφή, κύριε Λιβαδιωτάκη.
0: Μόλις ανοίξει θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά.
1: Μόλις ανοίξει. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, γεια σας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε και επιστρέφουμε.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Η Aegean σε πάει απευθείας από το Ηράκλειο στα Τύρανα, χωρίς αλλαγές, χωρίς άγχος, μόνο εσύ, η βαλίτσα σου και ένας ακόμη προορισμός να σε περιμένει. Μπες στο aegeanair.com και κάνε την κράτησή σου ή στο Aegean App.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, κύριος Δημήτρης Βρύσαλης. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σημαντονάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, εσείς τώρα γιατί βγάλετε αυτήν την ανακοίνωση που είναι εναντίον του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Γεωργιάδη, για τους νοσηλευτές, κύριε Βρύσαλη? Τι βρήκατε πάλι με αυτό, σε αυτά που λέει ο Υπουργός?
1: Ο Υπουργός είχε πει σε επανέμβασή του ότι κάνουν διαγωνισμούς, δεν βρίσκουν νοσηλευτές να διοριστούν στα νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως η τελευταία προκήρυξη επικουρικού προσωπικού,
0: ναι,
1: 19 περίπου 1.133 νοσηλευτές έχουν κάνει τις αιτήσεις τους για να προσληφθούν.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνει κανένας ότι ο κόσμος υπάρχει να δουλέψει.
0: Αλλά
1: υπάρχουν συμβασιούχοι που δουλεύουν τώρα. Αλλά αυτό που δεν υπάρχει είναι η πρόθεση της κυβέρνησης καταρχήν και να μονιμοποιήσει τους ήδη υπάρχοντες συμβασιούχους, ώστε να μην έχουμε το φαινόμενο της ανακύκλωσης των ίδιων ανθρώπων με διαφορετική εργασιακή σχέση.
0: Mm-hmm.
1: Και από την άλλη, δεν δίνει τέτοια κίνητρα ώστε να προσεγγίσει νέους ανθρώπους καταρχήν στις σχολές νοσηλευτικής και κατά δεύτερον να ασκήσουν το επάγγελμα. Και το λέω αυτό, κυρία Σημαντονάκη, γιατί το χαρακτηριστικό στοιχείο που δώσαμε πρόσφατα και νομίζω είναι ενδεικτικό των συνθηκών δουλειάς που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Όταν οφείλει ένα νοσοκομείο 35.000 μέρες κανονική άδεια, σημαίνει ότι ο εργαζόμενος, ο νοσηλευτής και προφανώς και όλες οι άλλες ειδικότητες ούτε μπορούν να αναπαυθούν, ούτε μπορούν να έχουν τα νόμιμα δικαιώματά τους και δουλεύουν σε συνθήκες ακραίες τέτοιες που κάνουν πάρα πολλές φορές είτε τα νέα παιδιά να δουλεύουν σαν συμβασιούχοι και να παρετούνται για να βρουν κάπου αλλού δουλειά, ή για τους παλιότερους με πολλά χρόνια προϋπηρεσία πολλές φορές να θέλουν να συνταξιοδοτηθούν ή και να παρετούνται από μόνιμες θέσεις. Ήδη έχουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα ανθρώπων με 30 χρόνια, 25 χρόνια προϋπηρεσία που παραιτηθήκανε γιατί δεν μπορούσαν πλέον αυτές τις συνθήκες εργασίας. Και βεβαίως και για τις μόνιμες θέσεις προκηρύξεων που έχουν γίνει το 26 έχουν κατατεθεί αντίστοιχα για 3.000 περίπου αιτήσεις μόνιμου προσωπικού, πάνω από 51.000
0: αιτήσεις.
1: Άρα προσωπικό κόσμος υπάρχει να δουλέψει. Αυτή τη στιγμή τα κενά στα νοσοκομεία με βάση τους οργανισμούς του 2012 είναι 20.000 κενές θέσεις οργανικές. Και όταν την ίδια στιγμή οι όποιες προκηρύξεις γίνονται είναι αφενός από το σταγονόμετρο μεν και από την άλλη αντί να μονιμοποιεί τους ήδη υπάρχοντες προκηρύσει συμβασιούχους.
0: Θέσεις συμβασιούχων προκηρύσει. Ναι, ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνει κανένας ότι δημιουργούν συνθήκες που τα επόμενα χρόνια τα νοσοκομεία δεν θα έχει νοσηλευτικό προσωπικό. Και το λέμε πάρα πολύ και χτυπάμε το καμπανάκι του κινδύνου, αλλά δυστυχώς υπάρχουν κλειστά αυτιά από τη μία και από την άλλη επιδιώκει το Υπουργείο ο ένας άνθρωπος να βγάζει τη δουλειά δύο και τριών ανθρώπων.
0: Ναι, κοιτάξτε, δηλαδή, εγώ επειδή πρόσφατα χρειάστηκε να έρθω στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για μια προσωπική μου έτσι υπόθεση και ήταν για κάποιες μέρες, έχω προσωπική άποψη για το πώς δουλεύουν ειδικά οι νοσηλευτές, στους νοσηλευτές αναφερόμαστε και συζητάμε τώρα για τους συναδέλφους σας τους και εσάς που είστε νοσηλευτής. Και πραγματικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν υπάρχουν άτομα. Δηλαδή οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες τρέχουν συνεχώς. Γιατί υπάρχουν συνεχώς ανάγκες όταν εργάζονται σε μια συγκεκριμένη κλινική, σε όλες τις κλινικές δηλαδή, που έχουμε αυξημένη επισκεψιμότητα γιατί έχουμε και περισσότερο κόσμο. Εγώ τουλάχιστον είδα πάρα πολλούς τουρίστες να νοσηλεύονται αυτές τις μέρες που χρειάστηκαν οι άνθρωποι βοήθεια. Και βλέπω νοσηλεύτριες να τρέχουν συνεχώς. Και βλέπω νοσηλεύτριες, εκτός από μικρά κορίτσια, νέες κοπέλες, νέες νοσηλεύτριες, βλέπω νοσηλεύτριες και μεγάλης ηλικίας, κύριε Βρύσαλη, να κάνουν αυτή τη δουλειά που είναι πραγματικά πολύ κουραστική.
1: Ακριβώς βλέπετε ανθρώπους με αυτό το χάσμα, τη διαφορά ηλικίας, νέα παιδιά από τη μία και με την άλλη μεγάλους ανθρώπους πλέον που και είναι και κουρασμένοι και είναι και εξουθενωμένοι από τα χρόνια εργασίας και από την άλλη βλέπεις τους ίδιους ανθρώπους που το απόγευμα τους βλέπεις να τους βλέπεις και το πρωί, δηλαδή χωρίς να προλαβαίνουν καν να ξεκουραστούν και την ίδια ώρα βεβαίως έχεις εργαζόμενους και νοσηλευτές που έρχονται πολλές φορές ασθενείς γιατί δεν υπάρχει κάποιος να καλύψει τη βάρδια, κυρία Σημαντονάκη. Έχει τύχει, έχει γίνει αναφορές με φλεβοκαθετήρα, να κάνουν μπάργες συνάδελφοί μου, γιατί δεν υπάρχει κάποιος να τους αντικαταστήσει. Ή πολλές φορές ο ένας άνθρωπος ή δύο άνθρωποι το πρωί, ο ένας να πρέπει να κάνει την αιμοληψία 50 ανθρώπων, 55, και να ξεκινάς από το πρωί από τις 8 και να καταλήγεις στις 11, ή το φάρμακο που πρέπει να το πάρει κάποιος στις 8 να το παίρνει στις 10. Καταλαβαίνετε, αυτά είναι ζητήματα που τα έχουμε αναλύξει και τοπικά και κεντρικά, και βεβαίως ακόμα και σήμερα ο κύριος Θεμιστοκλέος λέει ότι μας παραδίδει το καλύτερο σύστημα υγείας από τότε που ξεκίνησε το ΕΣΥ, και βεβαίως λέει ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό. Κοιτάτε να δείτε, δεν υπάρχει το περισσότερο προσωπικό, γιατί όταν αναφέρεσαι σε νοσοκομεία σαν το Πανεπιστημιακό, που είναι τρίτος στην Ελλάδα και σε επισκεψιμότητα και σε κλίνες, και έχει έναν οργανισμό του 2012 που είναι ξεπερασμένος, γιατί έχουν δημιουργηθεί και νέες κλινικές και νέες ειδικότητες, τότε δεν επαρκούν ούτε αυτός ο αριθμός που τότε προβλεπόταν. Ακόμα και με τον αριθμό που προβλεπόταν το 2012, είναι κενές πάνω από 300 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Με βάση το 2012. Και όταν λες ότι έχει αναπτύξει και άλλα τμήματα, καταλαβαίνετε τι μείον είμαστε σε νοσηλευτικό προσωπικό, σε μεταφορείς, σε βοηθούς θαλάμου, σε καθαρίστες, λέω, και τις άλλες ειδικότητες, σε διοικητικούς υπαλλήλους. Εδώ πρόσφατα η κυρία Σιμαντονάκη πήρε συνταξιοδότηση ένας εργάτης από το τμήμα του φαρμακείου, και δεν υπάρχει άνθρωπος να τον αντικαταστήσει. Ναι. Και τη δουλειά αυτή την κάνουν οι συνάδελφοί μου οι μεταφορείς, που είναι να μεταφέρουν ασθενείς και μεταφέρουν φάρμακα. Μάλιστα. Στο αρχείο του νοσοκομείου, να πω, γιατί τώρα προφανώς το μεγάλο έλλειμμα ή αυτό που συναντάει ο άνθρωπος, ο ασθενής ή ο συνοδός, είναι το νοσηλευτή, που προφανώς είναι, όπως είπατε και εσείς αρχικά, είναι αυτός που έχει την άμεση επαφή.
0: Προφανώς, ναι. Είναι αυτός που.
1: Ναι, που τον βλέπει.
0: Που τον βλέπει και τον χρειάζεται και άμεσα, έτσι, για οτιδήποτε χρειαστεί. Ναι.
1: Ή αν χρειαστεί την ίδια στιγμή κάποιος να πάρει ένα φάκελο από το αρχείο, οι τρεις άνθρωποι που έχουν απομείνει, οι δύο αποκτούν συνταξιοδοτικά δικαιώματα τον επόμενο χρόνο. Δεν θα υπάρχει αρχείο. Μένει ένας άνθρωπος. Καταλαβαίνετε δηλαδή τώρα πόσο αλυσίδα είναι οι ελλείψεις που υπάρχουν στα νοσοκομεία, που του καθενός τη δουλειά, αν υπολείπει.

0: γίνεται αρρυθμητικά, καταλαβαίνει ότι δημιουργεί προβλήματα στον επόμενο.
1: Και για ουσιαστικά, αυτό ουσιαστικά λοιπόν, κύριε Βρύσαλη, έχουμε μία από τα ίδια. Και τα ίδια δεν είναι ότι μένουν τα ίδια, είναι ότι όσο περνάει ο καιρός χειροτερεύει η κατάσταση. Για τους λόγους που προαναφέρατε κι εσείς, για τις συνταξιοδοτήσεις, για ανθρώπους που παρετούνται, για πολλούς και διάφορους λόγους. Και έχουμε αυτή την εικόνα στα νοσοκομεία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους εναπομείναντες εργαζόμενους και βεβαίως για τον κόσμο, για τους πολίτες που έρχονται στο νοσοκομείο να εξυπηρετηθούν.
0: Κοιτάξτε, γι' αυτό και πολλές φορές η έλλειψη προσωπικού ή η υποστελέχωση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους συμπολίτες μας, στους ασθενείς ή στους συνοδούς που προσέρχονται στα νοσοκομεία. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να μιλάμε για την πόλη του Ηρακλείου, κυρία Σιμεντονάκη, και να μην υπάρχει ένα κέντρο υγείας που να είναι σε 24-ωρη βάση και να είναι και τα Σαββατοκύριακα και να έχει ένα κέντρο υγείας μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, αυτός ο κόσμος που προσέρχεται στο τμήμα επικό των περιστατικών να έχει αναμονές που. Αφήστε τι λέει τώρα ο κύριος Γεωργιάδης, ότι έχουν νιώσει τις αναμονές από 9 στις 4 ώρες. Πρόσφατα, εμένα δικός μου άνθρωπος, για να μπει στη διαλογή, προσέχτε, 3 ώρες. Μόνο στη διαλογή.
1: Για να μπει στη διαλογή δηλαδή, 3 ώρες. Μάλιστα.
0: 3 ώρες. 3 ναι. ώρες. Δηλαδή, τι άλλο να πούμε, γιατί και αυτά τα αντιμετωπίζει καθημερινά ο πολίτης. Και βλέπει αυτό που είδατε και εσείς που επισκεφτήκατε το νοσοκομείο, ανθρώπους να τρέχουν, να αγχώνονται για να κάνουν καλά τη δουλειά τους.
1: Και ασθενείς και συνοδούς να γανακτούν. Γιατί αυτά είναι ναι, αλυσίδα. Κύριε Βρύσαλη, δεν έχω άλλο χρόνο, έχουμε υπερβεί το χρόνο της εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω όμως πολύ και να ευχηθώ καλή συνέχεια, να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι στο Παγνί και σε όλους τους εργαζόμενους εκεί, γιατρούς, νοσηλευτές και όλους τους εργαζόμενους που κάνουν πραγματικά ό,τι μπορούν. Να είστε καλά.
0: Αυτό να ξέρει ο συμπολίτης ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και με το φιλότιμο λειτουργεί σήμερα το σύστημα υγείας.
1: Σας ευχαριστώ. Φτάσαμε στο τέλος μηνά. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 12. Θα έχουμε ψηφοφορία αύριο, το είπε και ο Μανώλης ο Αργυράκης. Να δούμε εδώ τι θα γίνει τώρα, γιατί είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού, να μην τα ξεχνάμε. Έτσι, μάλλον και για μένα το έλεγε. Θα τα πούμε αύριο. Θα δώσουμε λεπτομέρειες αύριο για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν αύριο. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
5: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
4: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
6: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
7: Τίτλοι ειδήσεων.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άνοδος στις ιατρικές, σταθερότητες στις νομικές και βουτιά στα παιδαγωγικά καταγράφουν οι βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας. Οι θεαματικές μεταβολές στις ειδικές κατηγορίες ανατρέπουν τα δεδομένα για χιλιάδες υποψηφίους. Κραυγή απόγνωση στον προφήτη Ηλία, καθώς ο οικισμός έχει βρεθεί σε διπλό κλειόλυψη ιδρίας, σύνδρευσης και άρδευσης. 300 ευρώ το βιτίο πληρώνουν οι αμπελουργοί για να ποτίσουν λίγο πριν τον τρίγο προκειμένου να σώσουν τη σοδιά τους. Αποζημίωση του αναδόχου έως 97 εκατομμύρια ευρώ ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το τμήμα του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης Χερσόνησος Νεάπολη. Με την ίδια απόφαση, προγραμματισμένη παράδοση του έργου μετατίθεται για τις 11 Ιουλίου αντί για τις 11 Ιουλίου του 2028 αντί για τις 21 Απριλίου του 2027. Η παράταση ανέρχεται σε 447 ημέρες και αναγνωρίζεται ότι δεν προκλήθηκε από υπαιτιότητα του ιδιωτικού φορέα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος καθ' ομολογία δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος μάλιστα είναι γνωστός στις αρχές. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης και γι' αυτό το λόγο το 26 εκδόθηκε έντελμα σύλληψής του, ενώ και στο παρελθόν είχε απασχολήσει για παράνομη είσοδο στη χώρα. Στη Γαλλία, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς.

0: δυτικά της πόλης Μπορντό, η οποία εξαπλώθηκε με ταχύς ρυθμούς, κατακαίγοντας 20.000 στρέμματα γης. Σύμφωνα με τις αρχές, η κατάσταση στη Γαλλία κρίνεται ιδιαίτερως δύσκολη. Στη Μέση Ανατολή, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Το Brent αυξήθηκε κατά 2%, φτάνοντας στα $96 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό έφτασε στα $94,07 το βαρέλι. Σε αυτό το πλαίσιο, ανοιχτό παραμένει για την κυβέρνηση το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Στη μάχη του δεύτερου προκριματικού γύρου των ευρωπαϊκών διοργανώσεων μπαίνουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 8 την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για το Europa League, ενώ στις 9 το βράδυ ξεκινάει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάξη στην Ουγγαρία για το Conference League. Γενικά αίθριος ο καιρός που επικρατεί σήμερα στην Κρήτη, αν ανεμυπνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ βαθμία, θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Ηράκλειο φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 2.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
3: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Σεισμό στον αγροτικό κόσμο με τη νέα τροπολογία της ΑΔΕ για το ΟΣΔΕ που ψηφίστηκε στη Βουλή και προβλέπει νέο καθεστώς αλλά και συνυπευθυνότητα για την ορθότητα των δηλώσεων των παραγωγών. Έντονες αντιδράσεις από τα κύρδους στον αέρα οι αγροτικές επιδοτήσεις. Παράταση 447 ημερών και 100 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση στον ανάδοχο που εκτελεί το έργο του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη. Κραυγή απόγνωση στον προφήτη Ηλία, καθώς ο οικισμός έχει βρεθεί σε διπλό κλειό λειψιδρίας, ίδρευσης και άρδευσης. Σοκάρει το μέγεθος της υποχρηματοδότησης των Δήμων, όπως αυτό καταγράφεται από σχετική μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Άνοδος στις ιατρικές σχολές, σταθερότητα στις νομικές και βουτιά στα παιδαγωγικά καταγράφουν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν σήμερα. 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό στο Αρκαλοχώρι, οι διαδικασίες αποκατάστασης εξακολουθούν να κινούνται με αργούς ρυθμούς, προκαλώντας την παρέμβαση του συνηγόρου του πολίτη. Η ορομέλεια της Βουλής εισέρχεται στην τελική φάση συζήτησης και απόφασης για την πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Σημαντικά διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026 για τις κλειστές κατοικίες. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Σεισμός στον αγροτικό κόσμο με τη νέα τροπολογία της ΑΔΕ για το ΟΣΔΕ που ψηφίστηκε στη Βουλή και προβλέπει νέο καθεστώς αλλά και συνυπευθυνότητα για την ορθότητα των δηλώσεων των παραγωγών. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, στον αέρα οι επιδοτήσεις. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Ριζική ανατροπή στο καθεστώς υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2026 φέρνει η νέα πολύ συζητημένη τροπολογία της ΑΔΕ, η οποία ψηφίστηκε στη Βουλή. Η ρύθμιση αυτή μεταβάλλει πλήρως τις ισορροπίες, καθιερώνοντας για πρώτη φορά τη νομική και οικονομική συνυπευθυνότητα μεταξύ των παραγωγών και των παρόχων υποβολής δηλώσεων, δηλαδή τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τους γεωπόνους και τους λογιστές. Μέχρι σήμερα την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια της δήλωσης έφερε ο αγρότης. Με το νέο πλαίσιο, εάν διαπιστωθούν ανακρίβειες, σκόπιμα λάθη ή πλαστά δικαιολογητικά που οδηγούν σε παράνομες επιδοτήσεις, τα ποσά θα αναζητούνται αναδρομικά και από τον πάροχο που μεσολάβησε για την οριστικοποίηση της δήλωσης και επιβάλλονται και τσουχτερά πρόστιμα. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και του Μανώλη Αργυράκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Μελετητών Γεωπόνων και Τεχνολόγων Γεωπόνων Κρήτης,

0: Νίκος Κουταντάκης και ιδιοκτήτης ΚΙΔ, εξέφρασε την κάθετη αντίδρασή του στις νέες αλλαγές, τονίζοντας ότι δεν είναι ευθύνη των κέντρων να ελέγχουν τη γνησιότητα των δικαιολογητικών στις δηλώσεις των παραγωγών, αλλά της ΑΔΕ. Με όλα αυτά, επεσήμανε, τα ΚΙΔ είναι αποφασισμένα να μην ανοίξουν την επόμενη εβδομάδα για τις δηλώσεις και αυτό που εξετάζεται τώρα είναι η νομιμότητα των όσων ψηφίστηκαν στη Βουλή. Αυτό σημαίνει ότι τόσο το ΟΣΔΕ όσο και οι επιδοτήσεις είναι στον αέρα. Με το νέο καθεστώς, οι πύλες, οι γεωπόνοι και οι λογιστές υποχρεούνται πλέον να διενεργούν εξονυχιστικούς ελέγχους της εγκυρότητας όλων των στοιχείων πριν από την τελική υποβολή. Τα λάθη, τα πλαστά δικαιολογητικά, ενδέχεται να επιφέρουν διοικητικά πρόστιμα έως και 50.000 ευρώ, καθώς και αποκλεισμό του ΚΙΔ από το σύστημα για 2 έτη. Το γεγονός αυτό γεννά ένα τεράστιο νομικό και λειτουργικό ερώτημα για τα ΚΙΔ που ανήκουν σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς η παραγωγή μέλη των συνεταιρισμών διατηρούν μόνιμες οικονομικές σχέσεις, εμπορικές συναλλαγές και μερίδια στην οργάνωση, η διάταξη αυτή ερμηνεύεται από πολλούς ως έμεσος αποκλεισμός των συνεταιριστικών πυλών από τη διαδικασία του ΟΣΔΕ. Οι ιδιοκτήτες των ΚΙΔ τονίζουν ότι μετατρέπονται άδικα από απλοί καταχωρητές σε ελεγκτές του κράτους, αναλαμβάνοντας ένα δυσανάλογο οικονομικό ρίσκο χωρίς να έχουν τα ανακριτικά εργαλεία για να ελέγξουν εάν ένας παραγωγός τους προσκομίζει εσκεμμένα παραποιημένα έγγραφα.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, τον κύριο Σταύρο Γαβαλά. Κύριε Γαβαλά, καλώς σας μεσημέρι. Μας ακούει ο κύριος Γαβαλάς?
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, καλώς σας μεσημέρι, κύριε Γαβαλά.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Τι γίνεται με τη νέα αυτή η τροπολογία που ψηφίστηκε? Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ τις σημαντικές αλλαγές που επιφέρει αυτή η τροπολογία. Τι λέτε εσείς, τι λένε οι συνεταιριστικές οργανώσεις και η ΕΣΥ?
2: Έχει ξεσηκώσει όντως θύελλα αντιδράσεων. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει αυτό άμεσα. Δεν μπορεί να γίνει ενεργοποίηση με αυτές τις προϋποθέσεις που βάζει τώρα το Υπουργείο. Δεν μπορεί ο υπάλληλος, ο γεωπόνος, ο λογιστής που θα κάνει φέτος, θα μπορεί να κάνει ενεργοποίηση, να ελέγξει τα στοιχεία που θα μου φέρετε εσείς, αν όντως είναι σύνομα και αν όντως κάνω εγώ σωστά την καταχώρηση για να ζητήσω την πληρωμή. Σε αυτό είναι θέμα των ελέγχων, να τους κάνει η ΑΑΔΕ. Αυτή έχει το μηχανισμό, αυτή έχει την εξουσία. Εμείς εδώ καταχωρούμε, θα μου φέρετε εσείς την αίτησή σας, τα στοιχεία σας, θα τα καταχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε αν όντως είναι σωστά ή λάθος. Δεν είναι η δικιά μας δουλειά αυτή. Και πρέπει αυτό να το πάρουν άμεσα πίσω, γιατί φέτος δεν βλέπω να γίνεται ενεργοποίηση. Έχει ξεσηκωθεί πάρα πολλοί κόσμος. Θέλουν προφανώς να βάλουν μία τάξη σε όλο αυτό που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο όμως δεν γίνεται.
1: Κύριε Γαβαλά, δεν έχει το μηχανισμό εκείνο να ελέγξει την ορθότητα αυτών των στοιχείων με τις διασταυρώσεις?
2: Ενός σκοπιού μπορεί να μας ελέγξει όλους.
1: Με τις διασταυρώσεις.
2: Με τη διακυβέρνηση που ακούμε. Εγώ ξέρω αν το συμφωνητικό που μου φέρατε για το ηλεκτρονικό εγκυαστήριο από την ΑΑΔΕ είναι σωστό ή δεν είναι. Πού να το ξέρει αυτό η υπάλληλος? Ή ξέρω εγώ τα ζώα που μου δηλώσετε ότι έχετε 100 ζώα στο μαντρί σας, ότι όντως τα έχετε, αφού μου φαίνεται ένα πιστοποιημένο χαρτί που λέει ναι, τα έχω τα ζώα. Θα πω εγώ στα ζώα σας να τα μετρήσω. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Δεν είναι εφαρμόσιμα αυτά. Ναι στους ελέγχους, ναι στους ελέγχους από αυτούς που έχουν τη δυνατότητα και την εξουσία να τους κάνουν. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Άρα λοιπόν, επειδή ακούσαμε και νωρίτερα, κύριε Γαβαλά, από τον κύριο Κουτεντάκη, ότι όλα τα ΚΙΔ προγραμματίζουν τώρα διαμαρτυρία και εξετάζουν και την νομιμότητα αυτής της απόφασης, έλεγε ότι υπάρχει κίνδυνος να την αχθεί στον αέρα και το ΟΣΔΕ αλλά και για οι επιδοτήσεις που δεν θα δοθούν.
2: Αλήθεια είναι. Θα οδηγηθούμε σε ένα αδιέξοδο με κίνδυνο πλέον λόγω των ημερομηνίων και των σφιχτών. Περνάει ο χρόνος, δεν υπάρχει άπλετος χρόνος. Σε άλλες χώρες έχουν τελειώσει την ενεργοποίησή τους εδώ και μήνες. Εμείς δεν ξεκινήσαμε, παίρνουμε τον Αύγουστο. Καταλαβαίνω ότι η μετάβαση έχει δυσκολίες, ναι, το καταλαβαίνω, να δώσουμε λίγο χρόνο. Αλλά δεν θα μπορεί να υλοποιηθεί.
1: Μάλιστα.
2: Με τέτοια πίεση. Θα γίνουν λάθη, θα γίνουν αστοχίες, ναι. Και θα είναι υπόλογοι οι εργαζόμενοι κάτω από αυτό το βάρος των ποινών που λένε. Δεν γίνεται αυτό.
1: Άρα
2: δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
1: Ναι. Άρα, κύριε Γαβαλά, την επόμενη εβδομάδα που είναι προγραμματισμένο, όπως όλα δείχνουν, να ανοίξει το ΟΣΔΕ, δεν θα γίνει τίποτα μέχρι στιγμής. Δηλαδή, με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τις διαμαρτυρίες από
2: τα κύρια. Είναι απαγορευτικό το πλαίσιο που έβαλε το Υπουργείο για όλους που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία να κάνουν ενεργοποίηση. Είναι απαγορευτικό για μένα. Δεν θα μπει κανείς. Και θα μείνει ο κόσμος ξεκρέμαστος τελευταία στιγμή. Να μην κινδυνολογούμε, θα γίνει ενεργοποίηση. Προφανώς πρέπει να γίνει, να μην χαθούν αυτά τα δισεκατομμύρια από την αγορά και από τον κόσμο. Αλλά να βάλει και το Υπουργείο νερό στο κρασί του και να δει πώς

0: πρέπει να γίνει σωστά και να μην μετακυλεί τις ευθύνες σε ένα εργαζόμενο που δεν έχει την εξουσία να ελέγξει όλα τα στοιχεία που θα του έρθουν μπροστά του. Δεν μπορεί να το κάνει. Μάλιστα. Δεν μπορεί να το κάνει. Όχι, δεν θέλει. Δεν μπορεί.
1: Θα δούμε, δεν λοιπόν, μπορεί να το κάνει. Θα δούμε λοιπόν, γιατί οι επόμενες μέρες είναι κρίσιμες από ό,τι φαίνεται, κύριε Γαβαλά.
0: Και ξέρω, ποσό δε μάλλον τώρα ότι εγώ, σαν πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου, δεν μπορώ να ενεργοποιήσω στην Ένωση Ηρακλείου. Θα πρέπει να πάω σε εσάς να ενεργοποιήσω. Αυτό πάλι είναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, τι εμπεριέχει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Είναι αυτά τα πράγματα πρωτάκουστα.
1: Δηλαδή, ένα μέλος της Ένωσης Ηρακλείου δεν μπορεί να ενεργοποιήσει την Ένωση Ηρακλείου, τι ακριβώς.
0: Ένα μέλος, η διοίκηση, οι συγγενείς τους, οι εργαζόμενοι, όσοι έχουν σχέση με την οργάνωση, δεν μπορούν να κάνουν ενεργοποίηση. Αυτό είναι πάλι πρωτάκουστο. Ειλικρινά πρωτάκουστο.
1: Θα δούμε τι θα γίνει
0: τις
1: επόμενες μέρες. Τις επόμενες μέρες θα τα ξαναπούμε.
0: Ναι, πιστεύω να πρετανεύσει λογική και να πάμε όπως πρέπει να πάμε και να ξεκινήσει επιτέλους αυτή η ενεργοποίηση που κάθε χρόνο έχει γίνει serial. Δυστυχώς. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Καλό.
0: Εγώ ευχαριστώ. Yes.
1: Αλλάζουμε θέμα. Παράταση 447 ημερών και 100 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση στον ανάδοχο που εκτελεί το έργο του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χερσόνησος, Νεάπολη. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Νέα βάρη στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων μετά την απόφαση για αποζημίωση του αναδόχου έως 97 εκατομμύρια ευρώ που ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη του ΒΟΑΚ. Με την ίδια απόφαση, η προγραμματισμένη παράδοση του έργου μετατίθεται για 11 Ιουλίου του 2028 αντί της 21ης Απριλίου του 2027. Η παράταση ανέρχεται σε 447 ημέρες και αναγνωρίζεται ότι δεν προκλήθηκε από υπαιτιότητα του ιδιωτικού φορέα. Η απόφαση αφορά την Pacify Οδό, εταιρεία ειδικού σκοπού του σχήματος ΓΕΚ Τέρνα Όμιλος Άκτορ, με ποσοστά συμμετοχής 55% και 45% αντίστοιχα, που έχει αναλάβει και εκτελεί το εν λόγω έργο. Το Υπουργείο έκανε μερικώς δεκτό το αίτημά της για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που προέκυψαν από τη μετάθεση του χρονοδιαγράμματος. Το έργο αφορά τη μελέτη, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση του οδικού τμήματος από τον κόμβο Χερσονήσου στο Ηράκλειο έως την Νεάπολη Λασιθίου. Έχει μήκος 22,5 χιλιόμετρα και αρχικό προϋπολογισμό ανάπτυξης 390,2 εκατομμύρια ευρώ. Η σύμβαση υπεγράφει στις 21 Απριλίου του 2023 και έχει διάρκεια 30 έτη. Βάσει του αρχικού σχεδιασμού, τα 4 αφορούσαν στην κατασκευή και τα υπόλοιπα 26 τη λειτουργία του άξονα. Η αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος συνδέεται με την καθυστέρηση παράδοσης των χώρων κατασκευής από το Δημόσιο. Το εγκεκριμένο ποσό αποτελεί ανώτατο όριο και δεν θα καταβληθεί εφάπαξ στο σύνολό του. Για τις επιμέρους δαπάνες θα πρέπει να υποβληθούν αναλυτικά στοιχεία και παραστατικά, συνοδευόμενα κατά περίπτωση από πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτή ή γνωμοδότηση του ανεξάρτητου ελεγκτή.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ζαχαρία Θουσάκη, πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών Δημοσίων Έργων. Κύριε Θουσάκη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροάτες σας.
1: Έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις αυτή η εξέλιξη, κύριε Θουσάκη. Εσείς, μικρότερες εταιρείες, μικρότεροι εργολήπτες, προσπαθείτε να επιβιώσετε με κάθε τρόπο και βλέπουμε ότι πολλά εκατομμύρια στο ΒΟΑΚ πλέον, αποζημιώσεις. Τι γίνεται, τι λέτε εσείς?
3: Λοιπόν, πριν 20 μέρες πέρασε μία τροπολογία, η 116 το 116 ναι. άρθρο του νόμου 5313 του 26, πριν δηλαδή, όπου έλεγε τη δυνατότητα.
1: Κύριε Θουσάκη, αν μπορείτε, συγγνώμη σας διακόπτω, να μετακινηθείτε λίγο γιατί σας χάνουμε, δεν έχουμε καλή σύνδεση.
3: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Τώρα σας ακούμε καλύτερα.
3: Ναι. Πέρασε λοιπόν αυτό το άρθρο που λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι τα μεγάλα έργα, πάνω από 100 εκατομμύρια, πρέπει να αποζημιωθούν δεδομένου ότι τα χρήματα είναι του Ταμείου Ανάκαψης και οι ανάδοχοι των έργων μεριμνήσανε να βγουν γκέρος τα έργα αυτά. Το ωραίο είναι ότι εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάρουν όσα χρήματα θέλουν. Γιατί όμως να μην πάρουν και οι ανάδοχοι των έργων κάτω από 100 εκατομμύρια ναι. για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαψης, οι οποίοι συνάδελφοι βγάλανε γκέρος 152 έργα ανακαίνησης όλων των νοσοκομείων, παραδείγματος χάρη της, παράδειγμα το φέρνω, της Ελλάδας, δουλεύοντας με

μέρα νύχτα και με δύσκολες συνθήκες, αφού λειτουργούσε το κάθε νοσοκομείο και κέντρο υγείας. Έρχονται λοιπόν, περνάνε μια τροπολογία, μόνο οι μεγάλοι να πάρουν αυτά τα περισσεύματα, ούτε λίγο πολύ, του Ταμείου Ανάκαμψης. Όσον λοιπόν αφορά

0: βεβαίως ότι τα 29 εκατομμύρια που βγήκανε με απόφαση σημερινή για το δρόμο Νεάπολη-Άγιο Νικόλαο, ναι, πέραν των 22,5 που είχαν βγει παλιότερα, είναι βέβαιο. Το βέβαιο λέω τώρα εγώ αυτό. Ναι. Είναι μια απόφαση που βγήκε σήμερα με βάση του άθρου αυτού που ανέφερα προηγουμένως, που ψηφίστηκε πριν 20 μέρες, ναι, ούτε λίγο ούτε πολύ λέει την αποζημίωση για το μέρος που αποδείχθηκε ως αναγκαία και αιτιοδός συνδεόμενο με την επιβαλλόμενη επίσκεψη των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 116, 29 εκατομμήρια παρακαλώ.
1: Για επίσκεψη των εργασιών.
0: Δηλαδή τις εργασίες για να μην χαθούν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Δηλαδή επειδή ο ανάδοχος, μισό λεπτό κύριε Αθουσάκη για να καταλάβουμε, επειδή ο ανάδοχος επίσπευσε το έργο για να μην χαθούν τα χρήματα, αποζημιώνεται με 29 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εγώ αυτό συμπεραίνω. Διότι άλλο σκεπτικό δεν υπάρχει. Όταν λένε για την επίσπευση των εργασιών, επίσπευση κάνανε όμως και τα έργα κάτω από 100 εκατομμύρια. Όλα τα έργα, αφού η οριακή προθεσμία αποπεράτωσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν το 36 του 26, όλοι προσπαθήσαμε να βγάλουμε τα έργα εμπρόθεσμα στην ημερομηνία αυτή για να μην χαθούν χρήματα. Εδώ όμως τα έργα τα μεγάλα επιβραβεύονται, μόνο τα μεγάλα, πάνω από 100 εκατομμύρια, αυτό λέει το άρθρο αυτό. Σημειωτέων 20 μέρες που πέρασε από τη Βουλή, ξεσηκωθήκανε τουλάχιστον 15 βουλευτές, ακόμα και τη συμπολίτευση βουλευτής ξεσηκώθηκε, ότι τουλάχιστον πρέπει να δοθούν για όλα τα έργα και για τα μικρομεσαία.
1: Είστε σαφείς.
0: Έφερα το παράδειγμα των 152 νοσοκομείων που ανακαινίστηκαν και κόβει κορδέλες ο Πρωθυπουργός και θα κάνει, και κατά κάποιο τρόπο δουλευόταν μέρα και νύχτα από τους μικρομεσαίες εργολειτουργούς.
1: Κύριε Αθουσάκη, θα τα ξαναπούμε για αυτά, γιατί έτσι και αλλιώς είναι όλα σε εξέλιξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Άνοδο στις ιατρικές σχολές. Σταθερότητα στις νομικές και βουτιά στα παιδαγωγικά καταγράφουν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Μεικτές τάσεις καταγράφουν οι βάσεις εισαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων σε σχέση με το 2025, ενώ οι ιατρικές σχολές ενισχύουν τη δυναμική τους με αυξήσεις στις περισσότερες περιπτώσεις και οι νομικές παραμένουν ουσιαστικά σταθερές, τα περισσότερα παιδαγωγικά τμήματα συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία. Παράλληλα, σε αρκετές ειδικές κατηγορίες και στρατιωτικές σχολές σημειώθηκαν θεματικές μεταβολές που επηρεάζουν σημαντικά τη συνολική εικόνα των βάσεων. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στις σχολές αξιωματικών πυροσβεστικής ακαδημίας με άνοδο 7.570 μόρια, πρόγραμμα ιερατικών σπουδών Αθήνας με 4.425 μόρια και τα σώματα ειδικής κατηγορίας με 3.895 μόρια. Αντίστοιχα, οι μεγαλύτερες πτώσεις καταγράφονται στις σχολές θεατρικών σπουδών Ναυπλίου, μείον 6.725 μόρια, στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, κάτω 4.425 μόρια, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, μείον 4.230, Σχολή Πυροσβεστών Ειδική Κατηγορία, μείον 3.300 μόρια. Οι ιατρικές σχολές επιβεβαίωσαν και φέτος ότι αποτελούν τις πλέον ανταγωνιστικές επιλογές των υποψηφίων. Στη γενική σειρά, οι μεταβολές ήταν όλες θετικές. Η Ιατρική Αθηνών ανέβηκε κατά 125 μόρια. Η Ιατρική Θεσσαλονίκης κατά 175. Η Σχολή της Πάτρας κατά 300 μόρια. Η Ιατρική Ιωαννίνων κατά 325. Της Αλεξανδρούπολης πήρε άνοδο κατά 375 μόρια, της Λάρισας 375 επίσης και η Ιατρική Ηρακλείου σημείωσε άνοδο 375 μοριών. Ανωδικά κινήθηκαν επίσης οι περισσότερες οδοντιατρικές και κτηνιατρικές σχολές, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταθερά υψηλή ζήτηση για τις επιστήμες υγείας. Οι τρεις νομικές σχολές της χώρας παρέμειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2025. Η νομική Αθηνών δεν παρουσίασε καμία μεταβολή. Η νομική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου έπεσε κατά 20 μόρια, ενώ αυτή της Κομωτινής κατά 25. Οι μεταβολές είναι πρακτικά αμελητές και δείχνουν ότι η ζήτηση για τις νομικές σχολές παραμένει σταθερή. Αντίθετα, στα περισσότερα παιδαγωγικά τμήματα, η βάση

0: εκτάσεις υποχώρησαν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου που υποχώρησε κατά 300 μόρια στη γενική σειρά, το Παιδαγωγικό της Αλεξανδρούπολης κατά 600, του Βόλου κατά 575 και το Παιδαγωγικό Ρεθύμνου που υποχωρεί κατά 500 μόρια. Η σύγκριση των βάσεων εισαγωγής του 2026 με πέρυσι αναδεικνύει τρεις ξεκάθαρες τάσεις. Οι ιατρικές σχολές ενισχύουν ακόμα περισσότερο τη θέση τους, καταγράφοντας αυξήσεις σχεδόν σε όλες τις σχολές. Οι νομικές παραμένουν σταθερές, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικά υψηλή αλλά ισορροπημένη ζήτησή τους, ενώ τα περισσότερα παιδαγωγικά συνεχίζουν να χάνουν έδαφος με αισθητές μειώσεις στις βάσεις, γεγονός που αποτυπώνει τη μεταβολή των προτιμήσεων των υποψηφίων αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό επάγγελμα. Ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή φέτος ανήλθε σε 70.593, εκ των οποίων 60.584 υποψήφοι με τις διαδικασίες των γενικών λυκείων και 10.009 υποψήφοι με τις διαδικασίες των επαγγελματικών λυκείων. Να σημειωθεί τέλος πως η φετινή ανακοίνωση των βάσεων έγινε νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές, ώστε οι επιτυχόντες και οι οικογένειές τους να έχουν περισσότερο χρόνο για τον προγραμματισμό της μετακίνησης και της εγκατάστασής τους στις πόλεις όπου θα φοιτήσουν.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, τον κύριο Ζαχαρία Ριγάκη. Κύριε Ριγάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη.
1: Ένας μαραθώνιος των υποψηφίων φαίνεται να ολοκληρώνεται σήμερα με την ανακοίνωση των βάσεων, κύριε Ριγάκη. Τι λέει η ΕΛΜΕ, τι λέει ο κύριος Ριγάκης στους υποψήφιους?
2: Κύριε Βαρδάκη, σήμερα τελείωσε η αγωνία των μαθητών μας και ξεκινάει η αγωνία των γονιών, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Σε όλο αυτό το δυστοπικό τοπίο, έτσι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, ότι και εγώ είχα φέτος υποψήφια.
1: Συγχαρητήρια.
2: Να μην μπορούμε να χαρούμε και να απολαύσουμε τις χαρές των παιδιών μας, αλλά να σκεφτόμαστε τώρα το από εδώ και μπρος τι θα γίνει με την ακρίβεια η οποία σαρώνει τα πάντα, τα σπίτια τα οποία είναι οι τιμές των ενοικίων ανεξέλεκτες, όλη αυτή η κατάσταση. Αλλά από την άλλη, ας είμαστε αισιόδοξοι, να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όσα παιδιά τα κατάφεραν και ένα ακόμα μεγαλύτερο σε όσα παιδιά δεν τα κατάφεραν σήμερα, αλλά οι ευκαιρίες μπροστά τους ανοίγονται και θα είναι πάρα πολλές στο υπόλοιπο της ζωής τους. Οπότε με δύναμη, αισιοδοξία και με μια ματιά στο μέλλον καθαρή, να ψάξουν και να δουν τα υπόλοιπα τα οποία έρχονται μπροστά τους, και σίγουρα είναι όλα για κάποιο λόγο και όλα για καλό γίνονται, οπότε όλα θα είναι μπροστά τους και να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν όλες τις προκλήσεις και τις προσκλήσεις που θα έρθουν μπροστά τους.
1: Αυτό είναι σημαντικό το μήνυμα, κύριε Ριγάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο.
2: Να είστε καλά, κύριε Βαρδάκη. Καλή δύναμη σε όλους.
1: Αλλάζουμε θέμα. Κραυγή απόγνωση στον προφήτη Ηλία, καθώς ο οικισμός έχει βρεθεί σε διπλό κλειό γλυψιδρίας, ίδρυυσης και άρδευσης. Ακούμε το ρεπορτάζ.
0: Σε εφιάλτη δίχως τέλος εξελίσσεται η φετινή περίοδος για τους αμπελουργούς στον προφήτη Ηλία του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η παρατεταμένη λειψιδρία και τα σοβαρά προβλήματα στα δίκτυα ίδρυυσης και άρδευσης απειλούν να κάψουν τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς, λίγες μόλις ημέρες πριν από τη συγκομιδή των σταφυλιών. Η κατάσταση στην περιοχή έχει φτάσει στο απροχώρητο. Η παραγωγή, βλέποντας τα μπέλια τους να στεγνώνουν την πιο κρίσιμη στιγμή, λίγο πριν τον τρίγο, αναγκάζονται να καταφεύγουν σε ακραίες και οικονομικά δυσβάσταχτες λύσεις. Σύμφωνα με καταγγελίες των ίδιων των αγροτών, το κόστος για τη μεταφορά νερού με ιδιωτικά βιτιοφόρα έχει εκτοξευθεί στα 300 ευρώ ανά βιτίο. Το υπέρογκο αυτό ποσό εξανεμίζει κάθε προσδοκία για κέρδος, επιβαρύνοντας δραματικά το κόστος παραγωγής. Θέση για το φλέγον ζήτημα πήρε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Γιώργος Βουρεξάκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη. Απαντώντας στις έντονες φωνές διαμαρτυρίες των κατοίκων και των παραγωγών, ξεκαθάρισε ότι οι ευθύνες δεν βαραίνουν αποκλειστικά τον κεντρικό μηχανισμό του Δήμου Ηρακλείου. Ο Δήμος δεν ευθύνεται στο 100% για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον προφήτη Ηλία. Υπάρχουν σοβαρά δείγματα κακής διαχείρισης του νερού σε τοπικό επίπεδο, καθώς ο Δήμος στέλνει καθημερινά μέσω του βιολογικού 4.500 κυβικά μέτρα νερού στην περιοχή, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ άφησε να εννοηθεί ότι αλόγιστη χρήση και ανεξέλεγκτες παροχές επιτείνουν το πρόβλημα, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες αιχμής, επισημένοντας την ανάγκη για ορθολογική κατανάλωση από όλες τις πλευρές. Το εκρηκτικό κοκτέιλ της παρατεταμένης λειψιδρίας και των προβληματικών υποδομών δεν απειλεί πλέον μόνο τις καλλιέργειες, αλλά στερεί από τους κατοίκους ακόμα και το βασικό αγαθό του πόσιμου νερού. Το διπλό πλήγμα σε άρδευση και ίδρυυση στον προφήτη Ηλία έχει φέρει σε πλήρη απόγνωση την τοπική κοινωνία, η οποία εκπέμπει σήμα κινδύνου εν μέσω θέρους. Μπροστά στο

0: έξοδο και προκειμένου να μην καταστραφεί η τοπική οικονομία, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν σε άμεσες παρεμβάσεις. Όπως έγινε γνωστό, ανοίγεται νέα γεώτρηση στην περιοχή, η οποία αναμένεται να δώσει σημαντική ανάσα στο στεγνό δίκτυο και να ενισχύσει άμεσα τις ποσότητες νερού που προορίζονται για την άρδευση των καλλιεργειών. Το έργο αυτό εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής και της ΔΕΙΑΗ για την αντιμετώπιση του ελλείμματος. Ωστόσο, οι παραγωγοί παραμένουν σαν αμένα κάρβουνα, ζητώντας την άμεση ολοκλήρωση των εργασιών, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον τρίγο και κάθε μέρα που περνά χωρίς νερό κοστίζει χιλιάδες ευρώ στην τοπική παραγωγή.
1: Σοκάρει το μέγεθος της υποχρηματοδότησης των Δήμων, όπως αυτό καταγράφεται από σχετική μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανταφερμάκη. Λίλια.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Το καυτό αυτό θέμα συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλα τα στοιχεία της μελέτης που πραγματοποίησε για λογαριασμό της η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, η οποία αποτυπώνει με συγκεκριμένους αριθμούς την κατάσταση της οικονομικής ασφυξίας που υφίστανται οι υποχρηματοδοτούμενοι Δήμοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το λειτουργικό κόστος των Δήμων για το 2025 ανήλθε στα 5,35 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που ξεπερνά τη χρηματοδότηση των Δήμων από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά στο σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για τη λειτουργία των υπηρεσιών που παρέχουν οι Δήμοι στους πολίτες. Τα χρήματα αυτά αφορούν το κόστος των κοινωνικών δομών, των σχολικών μονάδων, των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, των δράσεων πολιτικής προστασίας και όλων των υποστηρικτικών λειτουργιών των Δήμων. Η χρηματοδότηση των Δήμων για το 2025 δεν ξεπέρασε τα 2,9 δις ευρώ και σύμφωνα με τη μελέτη η συνολική χρηματοδότηση, η χρηματοδοτική απόκληση του κόστους των Δήμων ανέρχεται περίπου στα 2,5 δις ευρώ. Από αυτά, πάνω από 1,3 δις ευρώ ετησίως αφορούν στην κάλυψη του λειτουργικού κόστους, ενώ η βελτίωση και συντήρηση των υποδομών υπερβαίνει τα υπολοιπόμενα που ανέρχονται στο ποσό του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόκληση αυτή τεκμηριώνει και με αριθμούς ότι η υποχρηματοδότηση των Δήμων δεν είναι ένα θεωρητικό μέγεθος, αποτυπώνει τα τεράστια οικονομικά βάρη που σηκώνουν οι Δήμοι για τη συντήρηση των υποδομών τους, σε σχέση με τη λειτουργία των σχολείων, την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, των απαιτήσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού και πάνω απ' όλα την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Η έρευνα της ΕΤΑ τεκμηριώνει συγκροτημένα ότι οι Δήμοι έχουν επιβαρυνθεί τα τελευταία χρόνια με νέες αρμοδιότητες χωρίς να έχει διασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδοτική τους κάλυψη.
1: Λίλια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη. Κύριε Γιαλιτάκη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
1: Πολύ μεγάλο το ποσό, τα 2,5 δισεκατομμύρια που λείπουν από τα λειτουργικά έξοδα των Δήμων. Τι γίνεται, πώς η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να επιβιώσει μέσα σε αυτό το περιβάλλον και με συνεχώς να προστίθενται νέες αρμοδιότητες, κύριε Γιαλιτάκη?
3: Κύριε Βαρδάκη, ουσιαστικά η μελέτη αυτή, την οποία παραγγείλαμε και φωνήσαμε μαζί με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ουσιαστικά ήθελε να επιβεβαιώσει αυτό που διαχρονικά ουσιαστικά ως διεκδικητικό πλαίσιο παρουσιάζουμε στους κυβερνητικούς συνομιλητές μας. Έχουμε πει πολλές φορές και στο παρελθόν ότι οι θεσμοθετημένοι πόροι σε τέτοια βάση που θα έπρεπε να αποδίδονται στην τοπική αυτοδιοίκηση αγγίζουν 8,2 δισεκατομμύρια. Πολλές φορές όμως, κατά τις συνομιλίες μας, αντιμετωπιζόμαστε ως γκρινιάριδες, να το πω έτσι. Και εμείς όμως, επειδή πραγματικά είμαστε ένα συλλογικό όργανο, το οποίο οφείλουμε να είμαστε ένας ισότιμος θεσμικός και σοβαρός συνομιλητής με την κυβέρνηση, θεωρήσαμε χρέος να βγάλουμε, να κάνουμε μια μελέτη, να εκπονήσουμε μια μελέτη που θα αποτυπώνει γλαφυρά και με ειλικρίνεια και με αδιάστατα πλέον στοιχεία ποια είναι οι πραγματικές ανάγκες της αυτοδιοίκησης. Και είναι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ήδη υπόθηκαν στο ρεπορτάζ της κυρίας Δαφνομάκη. Δηλαδή, μπορεί να μην αγγίζουν τα 8,2 δις που θα έπρεπε να είχαμε ως πόρους, αλλά σίγουρα όμως βλέπουμε ότι οι ανελαστικές ουσιαστικά δαπάνες της αυτοδιοίκησης αγγίζουν τα 5,5 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ των χρηματοδοτήσεων που λαμβάνει η αυτοδιοίκηση με αυτά τα οποία θα χρειαζόταν κανονικά. Και βλέπετε ότι αυτό δυστυχώς αποτυπώνεται πλέον και στην καθημερινότητα των πολιτών. Όταν, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή η τοπική αυτοδιοίκηση, ο κάθε Δήμος, ο κάθε οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει πλέον τις αρμοδιότητες τις οποίες που έχουν, έχει επιφορτιστεί. Δεν έχει δυνατότητα να προχωρήσει σε αναπτυξιακά έργα, όχι μόνο μεγάλης ευέλειας, αλλά και μικρής ευέλειας, που έχουν να κάνουν με τη συντήρηση των υποδομών, όπως τα σχολεία, όπως οι κοινόχρηστοι χώροι και άλλα. Αυτό νομίζω ότι πλέον αποτυπώνεται στην κοινωνία. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές χαρακτηριστικά, εμείς δεν διεκδικούμε χρήματα για τις τσέπες των αιρετών ή των δημοτικών συμβούλων. Εμείς ζητούμε χρήματα από το κεντρικό κράτος για να επιτελέσουμε το σκοπό μας, που είναι η ανάπτυξη της ποιότητας ζωής των συνδημοτών μας, των συμπολιτών μας. Προς αυτή την κατεύθυνση πλέον και με στοιχεία τα οποία κανείς δεν μπορεί πλέον να αμφισβητήσει ή κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ξέρει, διεκδικούμε λοιπόν αυτά που αναλογούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Διεκδικούμε η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση να έχει την θέση που της αξίζει και που της αναλογεί κατά τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, τον οποίο υπολοιπόμαστε πάρα πολύ. Δυστυχώς η Ελλάδα σε αυτά τα ζητήματα είναι ουραγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση δηλαδή με την οικονομική αυτοτέλεια και τη διοικητική αποκέντρωση. Άρα λοιπόν θα συνεχίσουμε πλέον τον αγώνα μας σε διοικητικό επίπεδο και με πλέον στοιχεία τα οποία, όπως σας είπα και πριν, δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Άρα λοιπόν πλέον η μπάλα είναι στα χέρια της κυβέρνησης να υλοποιήσει τις ανάγκες που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση, να καλύψει τις ανάγκες που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση, που όπως σας είπα και πριν, όλα αυτά θα αποδοθούν στο δημότη μας, στους δημότες, στους πολίτες της χώρας μας για την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
1: Κύριε Γιαϊτάκη, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Αφήνοντας πίσω την αναζήτηση εντυπωσιακών στιγμιοτύπων από τα social media, οι νεαροί ταξιδιώτες στρέφονται πλέον στον τουρισμό της γιαγιάς. Σύμφωνα με τον BBC, αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες όπως μαθήματα μαγειρικής, εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών και άλλα. Περισσότερα όμως θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
4: Καλώς σας μεσημέρι. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, οι περισσότεροι ταξιδιώτες νεαρής ηλικίας αναζητούσαν κυρίως εντυπωσιακά αξιοθέατα, γνωστά εστιατόρια ή δραστηριότητες που θα μπορούσαν να μοιραστούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις διακοπές τους. Σήμερα όμως ένα διαφορετικό είδος εμπειρίας κάνει θράψη στους νέους και ονομάζεται, σύμφωνα με το BBC, ο τουρισμός της γιαγιάς. Περιλαμβάνει μαθήματα μαγειρικής, εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών ή άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίες μεταφέρουν γνώσεις και εμπειρίες που έχουν αποκτήσει στη διάρκεια ολόκληρης της ζωής τους. Πέρα από αυτές τις δραστηριότητες, οι ηλικιωμένες γυναίκες γίνονται θεματοφύλακες της τοπικής κληρονομιάς, μεταδίδοντας στις νεότερες γενιές γνώσεις και εμπειρίες δεκαετιών. Είναι μια τάση που ενισχύεται έντονα από τα κοινωνικά δίκτυα και κυρίως την πλατφόρμα του TikTok. Προβάλλει την επιστροφή στους ήπιους ρυθμούς ζωής, την αξία της σπιτικής φροντίδας, της χειροτεχνίας και των παραδοσιακών οικογενειακών συνηθιών. Η ανάγκη για ηρεμία, απλότητα και σύνδεση με τις ρίζες φαίνεται πως δεν είναι μια πρόσκαιρη μόδα, αλλά μια παγκόσμια τάση που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε. Η Κρήτη μπορεί να προσφέρει πληθώρα τέτοιων εμπειριών, κυρίως στην ενδοχώρα που οι άνθρωποι είναι φιλόξενοι, φιλικοί και πρόθυμοι να μοιραστούν τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής τους με τους επισκέπτες που ταξιδεύουν στο νησί από όλα τα μέρη του κόσμου. Άλλωστε, όπως λένε οι άνθρωποι του τουρισμού, οι περισσότεροι επισκέπτες δεν φεύγουν μόνο με νέες συνταγές, αλλά και με ιστορίες, φιλίες και ζεστές αναμνήσεις που διατηρούν για καιρό μετά την επιστροφή στην πατρίδα τους.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Στα γραφεία της ασφάλειας Χανίων, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκαν σήμερα 5 άτομα, τα οποία σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιείται από το πρωί, για την υπόθεση που αφορά πιθανές παρεμβάσεις αποτελέσματα εξετάσεων συνδεόμενων με δικογραφίες ναρκωτικών. Μεταξύ των προσαχθέντων βρίσκεται και γνωστός ιατροδικαστής, ένας δικηγόρος και εργαζόμενος σε τοξικολογικό εργαστήριο της Κρήτης. Στην ίδια διαδικασία οδηγήθηκαν ακόμα 2 άτομα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των προσαγωγών στις 5. Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται.
5: Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο συντροφός μου.

0: αδερφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο έγκυρος σταθμός.
8: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας στο ΚΙΣΕΑ. Εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων καθώς και η εθνική στρατηγική για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων. Όσον αφορά τα εξοπλιστικά, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα, το συνολικό κόστος του οποίου εκτιμάται στα 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την κορονίδα του νέου πακέτου, την ασπίδα του Αχιλλέα, το θόλο δηλαδή της αμυντικής θωράκισης της χώρας, το κόστος του οποίου εκτιμάται στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ολομέλεια της Βουλής έρχεται από σήμερα στην τελική φάση συζήτησης και απόφασης για την πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Ακούμε το ρεπορτάζ. Στην τελική φάση εισέρχεται από σήμερα πέμπτη διαδικασία της προτείνουσας Βουλής με τη συζήτηση στην ολομέλεια της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Όλα όμως αναμένεται να κρυθούν στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Γιατί όπως έδειξε και η ψηφοφορία στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να παράσχουν θετική ψήφο σε αυτή τη φάση, κρατώντας το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα της διαμόρφωσης του τελικού περιεχομένου των προς αναθεώρηση διατάξεων για την επόμενη Βουλή. Μέσα σε τρεις μέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του Συντάγματος. Οι μεταρρυθμίσεις που εισηγείται η Νέα Δημοκρατία ανοίγουν μια συζήτηση που αναμορφώνει πλήρως και τις τρεις εξουσίες: τη δικαστική, την ανεξαρτοποιεί, την νομοθετική την ενισχύει, τη θωρακίζει και την προσδιορίζει και την εκτελεστική την εξυγχρονίζει. Επομένως, έχει νόημα η συζήτηση, όπως δήλωσε και ο Γενικός Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Η παρούσα Βουλή, η προαναθεωρητική Βουλή, θα πρέπει να ορίσει με σαφήνεια ειδικά τις αναθεωρητικές διατάξεις. Η Βουλή, τώρα που θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές, έχοντας νοπή λαϊκή εντολή, θα διαμορφώσει το περιεχόμενο των αναθεωρητέων διατάξεων. Τη διενέργεια διαγωνισμού για τη χορήγηση πρωινού γεύματος σε 350 μαθητές και την ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων σχολείων του Δήμου Ηρακλείου με κάλυψη της επιπλέον δαπάνης ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ από πόρους του Δήμου, ενέκρινε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Ηρακλείου. Απάτη με email της Δημοτικής Αστυνομίας. Άγνωστοι παραβίασαν το email της Δημοτικής Αστυνομίας και έστειλαν μηνύματα σε πολίτες ζητώντας χρήματα ως δίθεν εγγύηση για παραβάσεις που είχαν κάνει. Άμεσα το mail απενεργοποιήθηκε και ασφαλίστηκε ώστε να μην είναι δυνατές τέτοιες αποστολές και έγινε καταγγελία στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για τον εντοπισμό των δραστών. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που έχουν λάβει τέτοιο μήνυμα να μην απαντήσουν και να μην προχωρήσουν σε καμία καταβολή χρηματικού ποσού. Τέλος, το σαφάρι αναζήτηση οφειλών σε διαφορετικές υπηρεσίες του Δημοσίου με νέα ψηφιακή πύλη που έρχεται να ενεργοποιηθεί. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο έρχεται να τερματίσει την αναζήτηση οφειλών σε διαφορετικές υπηρεσίες του Δημοσίου. Η ενιαία ψηφιακή πύλη πληρωμών θα συγκεντρώνει σε μία οθόνη σχεδόν όλες τις βεβαιωμένες οικονομικές υποχρεώσεις πολιτών προς το Δημόσιο, Δήμους και Περιφέρειες, παρέχοντας εικόνα για το ύψος, την αιτία και την κατάσταση κάθε οφειλής, τις διαθέσιμες ρυθμίσεις, οι πληρωμές και το ιστορικό συναλλαγών. Στην πλατφόρμα θα εμφανίζονται τέλη, φορές, πρόστιμα, επιστροφές ποσών, δημοτικές οφειλές, πρόστιμα κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οφειλές από ελέγχους οχημάτων, καθώς και τέλη ίδρυυσης και αποχέτευσης. Θα απεικονίζονται επίσης οι οφειλές προς ΑΔΕ και ΕΕΦΚΑ χωρίς αλλαγή στον τρόπο πληρωμής τους, καθώς θα συνεχίσουν να εξοφλούνται από τα υφιστάμενα συστήματα των δύο φορέων. Η πρόσβαση θα γίνεται με κωδικούς TaxisNet. Για κάθε οφειλή θα δημιουργείται όπου απαιτείται μοναδικός κωδικός πληρωμής και μετά την εξόφληση θα εκδίδεται αυτόματα ψηφιακή βεβαίωση προς τον πολίτη και τον αρμόδιο φορέα. Παράλληλα, η πύλη θα εκδίδει ηλεκτρονικές πράξεις προσδιορισμού οφειλών με μοναδικό αριθμό επαλήθευσης αποδεκτές από δημόσιες υπηρεσίες, δικαστήρια, εισαγγελικές αρχές και ιδιώτες. Θα συνδέεται με φορολογικά και ασφαλιστικά μητρώα, δήμους, περιφέρειες, το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Παροχών, ενώ μέσω τραπεζών και Δίας οι πληρωμές θα ενημερώνονται αυτόματα σε πραγματικό χρόνο. Οι πολίτες θα μπορούν επίσης να ενημερώνονται για παροχές και επιδόματα που δικαιούνται.
8: Σημαντικά διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026 για τις κλειστές κατοικίες. Ακούμε το ρεπορτάζ.
9: Σε διορθωτικές κινήσεις, το πρόγραμμα Ανακαινίζω προχώρησε η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να διευρύνει τον αριθμό των κλειστών ακινήτων που μπορούν να ενταχθούν στη δράση. Στόχος των αλλαγών στο εν λόγω πρόγραμμα είναι να αξιοποιηθεί μεγαλύτερο μέρος του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος της χώρας και να επανέλθουν περισσότερες ανενεργές κατοικίες στην αγορά, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση, επιχειρείται τώρα να αρθούν ορισμένα από τα εμπόδια που φαίνεται ότι απέκλειαν μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών. Ειδικότερα, μειώνεται το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας από 50% σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% στις κλειστές κατοικίες, οι οποίες πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της δράσης. Επίσης, αυξάνεται κατά 100% το ανώτερο όριο κατανάλωσης σε κιλοβατόρες για κλειστές κατοικίες που παραμένουν ουσιαστικά μη χρησιμοποιούμενες, χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να έχουν προβεί σε αίτηση διακοπής ή διακοπή ηλεκτροδότησης ως την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης επιλεξιμότητας. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας που εκδίδεται μέσω του www.anakenis.gov.gr είτε μέσω του gov.gr στην κατηγορία Περιουσία και Φορολογία και υποκατηγορία Επιδοτήσεις Πολιτών θα παραταθεί μέχρι και τις 31 Αυγούστου μόνο για τα κλειστά ακίνητα, ενώ για τα ανοιχτά εξακολουθεί να ισχύει η προθεσμία της 31ης Ιουλίου. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι το ακίνητο να υφίσταται νόμιμα, να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο, να διαθέτει χρήση κατοικίας και οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί ως τις 31 Δεκεμβρίου του 1990 ή αντίστοιχο νομιμοποιητικό στοιχείο. Η επιφάνεια των κύριων χώρων δεν θα πρέπει κατά κανόνα να υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά μέτρα, ενώ για τρίτεκνους και πολύτεκνους μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να φτάνει μέχρι και τα 150 τετραγωνικά.
8: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στις οδούς Δουκός Μποφόρ και Ιφηγενίας. Ξεκίνησαν σήμερα παράλληλα στην οδό Ιδωμενέως από την πλατεία Ελευθερίας μέχρι περίπου 30 μέτρα πριν από τη συμβολή με την οδό Μαλικούτη. Επίσης, συνεχίζονται σε δρόμους της Θερίσου οι ασφαλτοστρώσεις. Υπενθυμίζεται ότι μετά από κάθε ασφαλτόστρωση, σύμφωνα με το Δήμο Ηρακλείου, ακολουθούν οι εργασίες ανύψωσης των φρεατίων στο ίδιο ύψος με την επιφάνεια της νέας ασφάλτου. Στα παράξενα τώρα, κάτω από την άνυδρη επιφάνεια της Σαχάρας, κρύβεται ένας αθέατος υδάτινος θησαυρός. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Κάτω από την έρημο της Σαχάρας κρύβονται τεράστια αποθέματα υπόγειου νερού, εγκλωβισμένα μέσα σε πετρώματα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Δεν πρόκειται για μια υπόγεια θάλασσα, αλλά για μεγάλα συστήματα υδροφόρων οριζόντων που συγκρατούν νερό στους πόρους και τις ρογμές των πετρωμάτων. Τα μεγαλύτερα αποθέματα βρίσκονται κάτω από τη Λιβύη, την Αλγερία, την Αίγυπτο και το Σουδάν, με το Νουβιανό Σύστημα Ψαμιτών να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αρχαία υπόγεια αποθέματα νερού στον κόσμο. Το νερό αυτό προέρχεται από τις παλιότερες υγρές περιόδους της Σαχάρας, όταν η περιοχή είχε ποτάμια και λίμνες. Ορισμένα δείγματα δείχνουν ηλικία ακόμα και εκατοντάδων χιλιάδων ετών και σε κάποιες περιπτώσεις σχεδόν ενός εκατομμυρίου χρόνων. Παρά το τεράστιο μέγεθός του, το απόθεμα δεν είναι ανεξάντλητο. Η άντληση είναι δύσκολη και ακριβή, ενώ το νερό ανανεώνεται εξαιρετικά αργά. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η σωστή διαχείρισή του είναι κρίσιμη, καθώς αποτελεί ένα πολύτιμο πόρο για εκατομμύρια ανθρώπους στη Βόρεια Αφρική.
8: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.471,5 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών με πτώση 1,41% τζίρο στα 126,4 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, στη μάχη του δεύτερου προκριματικού γύρου των ευρωπαϊκών διοργανώσεων μπαίνουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 8 την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για το Europa League, ενώ στις 9 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπάξη στην Ουγγαρία ή το Conference League. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση του πρωταθλήματος μπάσκετ της Elite League με την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου να υποδέχεται στην πρεμιέρα το Γλαύκο Εσπέρου στις 3 Οκτωβρίου. Στα ημιτελικά του World Cup προκρίθηκε η Εθνική Πόλο Ανδρών που επικράτησε 14-13 του Μαυροβουνίου αντίπαλός της στο δρόμο για τον τελικό η Ιταλία το Σάββατο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Βαθμιά όμως θα αναπτυχθούν εφώσεις και από το απόγευμα αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρη θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
10: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
11: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
15: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
16: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
15: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
16: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
15: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
16: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
17: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
18: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
16: Ουχ, φτάσαμε!
15: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
17: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
20: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
19: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
20: Σίγα τα λάχανα.
19: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
20: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
19: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
20: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
19: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
21: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη.

και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο. Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, με τις αρχές να προχωρούν σε 3 προσαγωγές για πιθανή αλλίωση αποτελεσμάτων σε υποθέσεις ναρκωτικών. Μεταξύ των προσαχθέντων βρίσκονται ένας ιατροδικαστής, ένας δικηγόρος και εργαζόμενος σε τοξικολογικό εργαστήριο της Κρήτης. Στην ίδια διαδικασία οδηγήθηκαν ακόμη 2 άτομα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των προσαγωγών στους 5. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, μια 22χρονη αλλοδαπή, η οποία μετέφερε στις αποσκευές της 19 κιλά και 100 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης. Η γυναίκα φαίνεται πως ενεργούσε ως μεταφορέας κατ' εντολή ομοεθνούς της που βρίσκεται στο εξωτερικό. Τα ναρκωτικά προορίζονταν για άμεση διοχέτευση σε εγχώρια δίκτυα διακινητών. Αναστάτωση επικρατεί στους αγρότες μετά την ψήφιση της νέας τροπολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το ΟΣΔΕ, η οποία εισάγει ένα φρέσκο καθεστώς λειτουργίας και καθιστά τους παραγωγούς συνυπεύθυνους για την ακρίβεια των δηλώσεών τους. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει τις έντονες διαμαρτυρίες των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, ενώ την ίδια στιγμή η έγκαιρη και σωστή καταβολή των κοινοτικών επιδοτήσεων βρίσκεται πλέον σε σοβαρό κίνδυνο. Κραυγή απόγνωση στον προφήτη Λία, καθώς ο οικισμός έχει βρεθεί σε διπλό κλειόλυψη δρίας, ίδρευσης και άρδρευσης. 300 ευρώ το βιτίο πληρώνουν οι αμπελουργοί για να ποτίσουν λίγο πριν τον τρίγο προκειμένου να σώσουν τη σοδιά τους. Οι φετινές βάσεις εισαγωγής στα ΕΕ παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, με τη μεγαλύτερη άνοδο να καταγράφεται στις πολυτεχνικές σχολές. Μικρή αύξηση σημειώνεται στις ιατρικές, σταθερή παραμένει η νομική Αθηνών, ενώ μικρή πτώση καταγράφεται στις νομικές Θεσσαλονίκης και Κομωτινής. Αντίθετα, μειωμένες εμφανίζονται οι βάσεις στις φιλολογικές, τα παιδαγωγικά και τα τμήματα τουρισμού, ενώ στις σχολές οικονομίας, πληροφορικής και θετικών επιστημών οι μεταβολές είναι μεικτές. Οριστική απόσυρση της πρότασης για τη θέσπιση του ασυμβίβαστου μεταξύ των ιδιωτητών του Υπουργού και του Βουλευτή αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία. Η σχετική ανακοίνωση έγινε από τον Γενικό Εισηγητή της Πλειοψηφίας, Ευρυπίδη Στυλιανίδη, κατά την έναρξη της τριήμερης συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Σφοδρά τα πυρά από την αντιπολίτευση. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπόρων, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του ραδιοκριτή στον κόσμο των Σπόρ. Στέλιος Βουλιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος, ο Μινάς Βορδοναράκης. Καλό απόγευμα στο φίλο του Μινά. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας, τα τελευταία νέα από την προετοιμασία του Όφη, τα νέα από ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό που ετοιμάζονται για την ευρωπαϊκή τους πρεμιέρα, η οποία είναι απόψε εκτός έδρας για τον ΠΑΟΚ στην Πολωνία κοντά στην Δυναμό Κιέβο, για τον Παναθηναϊκό στην Ουγγαρία κοντά στην ΠΑΞΗ. Από εκεί και πέρα, στο μπάσκετ είχαμε σήμερα και την κλήρωση του πρωταθλήματος της Elite League, της πρώην Α2, στην οποία θα λάβει μέρος η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, η οποία θα ξεκινήσει το

πρωτάθλημα από την Κρήτη, από τα δύο αγοράκια, με αντίπαλο τον Γλάφκο Εσπέρου. Αυτός θα είναι ο πρώτος αντίπαλος για την αναγέννηση σε αυτή την δύσκολη κατηγορία. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Όφη κινείται για την απόκτηση του πρώην παίκτη του Πανθαϊκού Αϊτόρ. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε αρκετά προχωρημένες επαφές και εφόσον συμφωνήσουν, ο 30χρονος Ισπανός επιθετικός θα μεταβεί στο Ρόζενταλ για να ενταχθεί στην προετοιμασία του κυπελούχου Ελλάδας. Ο Αϊτόρ έχει συμβόλαιο με την βραζιλιάνικη Βιτόρια μέχρι το καλοκαίρι του 2027, όμως δημοσιεύματα από τη Βραζιλία αναφέρουν ότι πολύ πιθανό να αποτελέσει παρελθόν από τον βραζιλιάνικο σύλλογο, ενώ και ο ίδιος για οικογενειακούς λόγους θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη. Ανοιχτό παραμένει το θέμα της απόκτησης του Βόσνιου επιθετικού της Φερεντσβάρος και έναν κόντρο, καθώς οι διαφορές που υπάρχουν στο οικονομικό είναι αυτές που έχουν καθυστερήσει την πραγματοποίηση της μεταγραφής, για την οποία είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Στο στόχαστρο του Όφη, όπως είχαμε αποκαλύψει στη χθεσινή εκπομπή, είναι ο κεντρικός αμυντικός της Παλέρμο, Δημήτρης Νικολάου. Η προετοιμασία του Όφη στην Ολλανδία συνεχίζεται χωρίς προβλήματα, ενώ το Σάββατο είναι το πρώτο φιλικό προετοιμασίας του Όφη για τη φετινή περίοδο με αντίπαλο την Go Ahead Eagles. Στο μεταξύ, μία μέρα νωρίτερα θα πραγματοποιηθεί το φιλικό του Όφη με την Μπρέντα, το οποίο ήταν προγραμματισμένο αρχικά να διεξαχθεί στις 29 Ιουλίου, την ερχόμενη Τετάρτη. Θα διεξαχθεί Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 το βράδυ και, όπως έγινε γνωστό από τον Όφη, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι της ομάδας στο YouTube. Στη μάχη του δεύτερου προκριματικού γύρου των ευρωπαϊκών διοργανώσεων μπαίνουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 8 το βράδυ τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ στις 9 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΠΑΞΗ στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η Εθνική Ομάδα Απόλλων των Ανδρών επικράτησε με 14-13 του Μαυροβουνίου στον προημιτελικό της τελικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Τον ημιτελικό, ο οποίος θα γίνει το Σάββατο 1:15 το μεσημέρι, η Εθνική Ομάδα Απόλλων των Ανδρών θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία κέρδισε για τα προημιτελικά τη Γεωργία με 18-12. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση του πρωταθλήματος μπάσκετ της Elite League, στο οποίο συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, η οποία στην πρεμιέρα θα αντιμετωπίσει στα δύο ωράγια τον Γλαύκο Εσπέρου στις 3 Οκτωβρίου. Δεύτερη αγωνιστική Πρωτέας Βούλας Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, τρίτη αγωνιστική Αναγέννηση Κομωτινή, τέταρτη αγωνιστική Αναγέννηση Πανιώνιος, πέμπτη αγωνιστική Παπάγου Αναγέννηση, έκτη αγωνιστική η Αναγέννηση θα υποδεχθεί το Λαύριο.

7η αγωνιστική Χαλκίδα αναγέννηση, 8η αγωνιστική αναγέννηση Σοφάδες, 9η αγωνιστική Μεγαρίδα αναγέννηση, 10η αγωνιστική αναγέννηση Κρόνος Αγίου Δημητρίου, 11η αγωνιστική Κόρυβος αναγέννηση, 12η αγωνιστική αναγέννηση Αμίντας, 13η αγωνιστική Μαχητές Πειραματικού αναγέννηση, 14η αγωνιστική αναγέννηση Ψυχικό και 15η τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου Πανερυθραϊκός αναγέννηση. Στο μεταξύ η ομάδα του Αρκαλοχωρίου προχώρησε σε μία ακόμη μεταγραφή με την απόκτηση του Θοδωρή Ιωακιμίδη, ο οποίος είναι γκάρντ και έχει σημαντική εμπειρία από τις εθνικές κατηγορίες, ενώ την χρονιά που πέρασε αγωνίστηκε στον Χολαργό.

σημαντική μεταγραφή για την ομάδα βόλεϊ γυναικών του Όφη εν ώψη της συμμετοχής στην Pre-League, ανακοίνωσε την απόκτηση της Αμερικανίδας ακραίας Μπέλα Λαπόρτα. Η Λαπόρτα είναι 23 ετών και την περασμένη αγωνιστική σεζόν αγωνίστηκε σε ομάδα της Ουγγαρίας.

Στο μεταξύ η ομάδα Volley του Όφη ανανέωσε τη συνεργασία της με την Αργεντίνα Μαρτίνα Γκουασταβίνο, η οποία θα βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο ρόστερ του συλλόγου. Και στο διεθνή χώρο, βραδιά Europa και Conference League η απόψινή, με τους πρώτους αγώνες του δεύτερου προκριματικού γύρου. Στο Europa League θα παίξουν στις 7 Καραμπάκ ΤΣΚΑ Σόφια, στις 8 Δυναμό και Εύω ΠΑΟΚ, Σερίφ Τιρασπόλ Μακάβι Τελαβίβ, Τρόμσο Χράντεκ και Χάμαρμπι Άντερλεχτ, ενώ στις 9 θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια Μπεσίκτας Μίντιλαν, Σεντ Γκάλεν Μπενφίκα και Τβέντε Φερενσβάρος, και στις 10 η αναμέτρηση Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος. Περισσότερα είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στις 5.30 Μαλισέβα Κόσοβο Χιμπένια Σκωτία, στις 6 Αλασκέρτα Αρμενία Κλουζ Ρουμανία, Λιεπάγια Λετωνία Αούστρια Βιέννη, στις 6.30 Πανεβέζη Λιθουανία Τόμπολ Καζακστάν, στις 7 Ελσίνκι Φιλανδία Κολερέιν Βόρεια Ιρλανδία, Ντεμπρετσένη Ουγγαρία Πιούνικ Αρμενία, Ντίλα Γεωργία Απόλων Λεμεσού, Πάιντε Εστονία Ζήρα Αζερβαϊτζάν, Φλόρα Εστονία The New Sense Ουαλία. Στις 7.30 θα ξεκινήσει το παιχνίδι ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, καθώς και οι αναμετρήσεις Ντουνάισκα Σλοβακίας Βελές Μόσταρ, Ρακόφ Βαλέτα και RFS Λετωνίας Βέστρη Ισλανδίας. Στις 8 Γκάι Σουηδίας Νόρτζαλαν Δανίας, Δυναμό Τυφλίδας Ζαλγκύρης Λιθουανίας, Ζήμπρου Μολδαβίας Νόα Αρμενίας, Βιτέμπς Λευκορωσίας Σουτχέσκα Μαυροβουνίου, Μπάντε Μπορίσο Λευκορωσία Σιών Ελβετίας, Κλούζο Ρωμανίας Μπραν Νορβηγίας, Σάντα Κολόμα Ραπίν Βιέννης. Στις 8.30 Βαντούς Λιχτεστάιν Αθλέτικ Κλαμπ Σκάλντες από την Ανδώρα, 9 παρατέταρτο Στεάου Βουκουρεστίου Άουντα Λετωνίας, στις 9 Αλουμίνι Σλοβενίας Δυναμό Τυράννων, Βαραζντίν Κροατίας Γιάπλωνε Τσεχίας, Βοηβοντίνα Άγιαξ, Ζήτομιρ Ουκρανίας Κοπενχάγη Δανίας, 9 το βράδυ είναι και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία με την Πάξη, και στις 9.30 Ζήλινα Σλοβακίας Κατοβίτσο Πολωνίας, Τσέρκας Ουκρανίας Γάμβη Βελγίου, 9.30 θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια Λουγκάνο Ντουγκαγκίνη Κωσόβου, Μπόρας Μπάνια Λούκα Πετροκούμπ Μολδαβίας, Χαποέλ Τελαβίβ Λουντογκόρετς, Μάδερουελ Τόρσαν από τα νησιά Φερόε, Μπράβου Σλοβακίας Σκεντίγια Σκοπίων,

valor zrenieschi. Στα παιχνίδια που έγιναν χθες για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, Ομόνια Καϊράτ Αλμάτι 1-0, Λεύκη Σόφιας Κραϊόβα 1-0 και Εγνάτια Τσέλια 3-3. Στο Conference League είχαμε χθες Νεύση Μπακού Δυναμό Μίνσκ 2-4, Μποέμιας Μπαλκάνη 2-1, Βασαξεχήρ Ίντερ Τούρκου 1-1, Βαρντάρ Ρίγα Λετωνίας 2-3, Σπάρτακ Τρνάβα Τσασικά Σόφιας 0-0. Από το ζευγάρι αυτό θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού εφόσον περάσει το εμπόδιο της Πάξη. Και Ζελέζνιθα Πάντσεβο Μπράγκα Πορτογαλίας 0-1. Η FIFA ανακοίνωσε την κορυφαία εντεκάδα του Μουντιάλ που ολοκληρώθηκε πριν μερικές μέρες, την οποία απαρτίζουν στη θέση του τερματοφύλακα ο Βοζίνια από το πράσινο ακροτήρι, στην άμυνα ο Πόρο, ο Ισπανός δεξιά, Λισάντρο Μαρτίνες αριστερά από την Λισάντρο Μαρτίνες στόπερ από την Αργεντινή, και ο Ουπαμεκανό ο Γάλλος, αριστερά ο Κουκουρέγια ο Ισπανός, στη μεσαία γραμμή ο Ισπανός ο Ρόδρι, ο Γάλλος ο Λίσε και ο Τζουντ Μπέλιχαμ, και ακόμη στην επίθεση ο Μέση, ο Χάλαντ ο Νορβηγός και ο πρώτος σκόρερ του τουρνουά ο Γάλλος Κιλιάν Εμπαπέ. Η δίκη σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του θρυλικού Ντιέγκο Μαραντόνα εισέρχεται πλέον στην τελική ευθεία, αντικατοπτρίζοντας το πάθος και τις εντάσεις που επέδεξε στη ζωή και την καριέρα του ο θρυλικός Διεγκίτο, μετά από σχεδόν 70 καταθέσεις μαρτύρων και κατηγορουμένων κατά τη διάρκεια περισσότερων από 25 ακροάσεων με ρυθμό 2 την εβδομάδα. Η δίκη που άρχισε στις 14 Απριλίου αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο με την έκδοση της ετιμιγορίας. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη. Όφη, ο οποίος προετοιμάζεται από την περασμένη Τρίτη στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας, την ίδια ώρα που προσπαθεί να ενισχύσει το δυναμικό του. Έχουν γίνει μόλις 2 μεταγραφές από την κρατική ομάδα, ο Μπουχαλάκης και ο Σιέλης, για έναν Όφη που ψάχνεται να ενισχυθεί επιθετικά. Και ενώ υπήρχε, έτσι θα λέγαμε, μια προσδοκία ότι η ομάδα πριν αναχωρήσει για την Ολλανδία θα είχε και τον αντικαταστάτη του Έντι Σαλσέδο, δεν έχει γίνει ακόμη μεταγραφή επιθετικού. Υπάρχει περίπτωση του Κόντρο, του Βόσνιου επιθετικού της Φερεντσβάρος, μια περίπτωση η οποία έχει κολλήσει στο οικονομικό. Ο Κόντρο, ο οποίος είχε ένα αρκετά υψηλό συμβόλαιο με την Φερεντσβάρος, πληροφορίες αναφέρουν γύρω στις 600.000 ευρώ, και εκεί τώρα προσπαθούν να βρουν μια φόρμουλα. Η αλήθεια είναι στον Όφη ότι πλέον εξετάζουμε και άλλες λύσεις για την κορυφή της επίθεσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει να βαγίσει η περίπτωση απόκτησης του Κένναν Κόντρο. Όλα τα ενδεχόμενα νομίζουμε ότι είναι εφικτά. Ένα άλλο όνομα που έπαιξε πολύ για τον Όφη, αναφέρομαι σε αυτό του Μπεντανκόρ, οριστικά χάθηκε η κριτική ομάδα, γιατί ο παίχτης κατέληξε στη Λας Πάλμας, παραχωρήθηκε από τον Ολυμπιακό, ο οποίος έβαλε και ένα ποσό, σημαντικό ποσό, στις τάξεις του, και έγινε αυτή η μεταγραφή. Και ο Μπεντανκόρ, με το πρωτάθλημα που έκανε πέρσι με την Αλμπαθέτε στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, ήταν έτσι από τους παίχτες που είχαν προτάσεις από ομάδες της πατρίδας και τελικά κατέληξε στην Λας Πάλμας. Αλλά ας επιστρέψουμε στα του Όφη. Το όνομα που είδε, το νέο όνομα που είδε το φως της δημοσιότητας, είναι αυτό του Αϊτόρ. Νομίζω ότι πραγματικά είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση για τον Όφη, ο Αϊτόρ, ο οποίος βέβαια έχει συμβόλαιο με την βραζιλιάνικη Βιτόρια μέχρι το καλοκαίρι του 2027, για ένα ακόμη χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι φέτος όμως δεν ξεκίνησε καλά το πρωτάθλημα, έχει παίξει πολύ λίγο. Το τελευταίο του παιχνίδι ήταν τον περασμένο Απρίλιο, δηλαδή έχει περάσει πολύ καιρός. Είχε κάποια προσωπικά προβλήματα και πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο, του δόθηκε άδεια να πάει στην Ισπανία, όπου βρίσκεται η οικογένειά του, η γυναίκα του και η κορούλα του, η μικρή του κόρη, και επέστρεψε.

0: πάλι στην Βραζιλία, αλλά όπως αναφέρουν δημοσιεύματα του βραζιλιάνικου τύπου, ότι φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές επιθυμούν να λυθεί το συμβόλαιο. Και ίσως αυτό πληροφορήθηκαν και στον Όφη. Είναι ένας παίκτης τον οποίο γνωρίζει ο Χρήστος Κόντης, είχε συνεργαστεί όταν ήταν στον Παναθηναϊκό με τον Αϊτόρ και μάλιστα μαζί πανηγύρισαν δύο κύπελα, το ένα όταν ο Χρήστος Κόντης ήταν βοηθός του Γιωβάνοβιτς το 22 και το άλλο όταν ήταν υπηρεσιακός τεχνικός. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά στον Παναθηναϊκό έκανε σπουδαίες εμφανίσεις, πέτυχε 24 γκολ σε 95 παιχνίδια και είχε και 15 ασίστ. Το 25 πήγε στην ΑΕΚ Λάρνακας, είχε 14 γκολ σε 36 παιχνίδια και 7 ασίστ. Το 24, συγγνώμη. Και το 25 εντάχθηκε στη βραζιλιάνικη Βικτόρια, με την οποία έκανε πέρσι μια πολύ καλή σεζόν μέσα στο 2025, γιατί είναι διαφορετική η αγωνιστική περίοδος στη Βραζιλία. Είχε 19 συμμετοχές, 3 γκολ και 2 ασίστ. Ήταν βασικότατος τέλεχος, αλλά φέτος έχει παίξει μόλις 8 παιχνίδια και συνολικό χρόνο περίπου 340 λεπτά, και υπάρχουν έτσι πολλές μουρμούρες για το γεγονός ότι δεν έχει την εικόνα που είχε πέρσι. Βέβαια, πολλά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι μακριά η οικογένειά του. Η οικογένειά του είναι στην Ισπανία, αυτός είναι στη Βραζιλία, δεν είναι στα καλύτερα του ψυχολογικά, γι' αυτό του έδωσαν και μεγαλύτερη άδεια πριν από το Μουντιάλ. Και τώρα, αν κρίνουμε από μία ανάρτηση που έκανε στο Instagram πριν μερικές μέρες ο Αϊτόρ, ουσιαστικά με ένα μήνυμα που έστειλε μέσω Instagram στη σύζυγό του, αυτό που αναφέρει είναι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας. Στην Ισπανία είναι η γυναίκα του και το παιδάκι του Αϊτόρ, οπότε είναι πολύ πιθανή η επιστροφή του στην Ευρώπη. Άλλωστε, αυτό αναφέρουν τις τελευταίες μέρες και τα βραζιλιάνικα μέσα, ότι έχει αλλάξει μάνατζερ και ότι πλέον είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο επιστροφής του σε κάποια ευρωπαϊκή ομάδα. Βέβαια, να πούμε ότι θα χρειαστεί ένα διάστημα αν ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή, η οποία είναι πολύ σπουδαία για τον Όφη, για τα άκρα της επίθεσης. Δεν θα είναι φθηνή σε καμία περίπτωση, γιατί είχε ένα ιδιαίτερα υψηλό συμβόλαιο, κοντά στις 500.000 ευρώ ετησίως με την Βικτόρια της Βραζιλίας. Οπότε νομίζω ότι θα παίξει ρόλο σίγουρα και το οικονομικό, και είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν και άλλες προτάσεις, όχι μόνο του Όφη. Αλλά ο Όφη ποντάρει και στην παρουσία στην ομάδα του Χρήστου Κόντι, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στον Παναθηναϊκό ο Αϊτόρ, ο οποίος είναι 30 ετών και φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι ο πρώτος στόχος για τα άκρα της επίθεσης του Όφη. Για τα μεταγραφικά της κριτικής ομάδας, να πούμε ότι παίζει δυνατά η περίπτωση του Νικολάου, του κεντρικού αμυντικού της Παλέρμου, και πληροφορίες λένε ότι ακόμη και αν φύγει κάποιος παίχτης, γιατί λέγαμε χθες ότι υπάρχει ενδιαφέρον ξένων ομάδων για τον Κρίσμανης, ακόμη και αν δεν φύγει κάποιος παίχτης, είναι πολύ πιθανό να αποκτηθεί ο Δημήτρης Νικολάου σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Αυτά λοιπόν είναι τα νεότερα που έχουν να κάνουν με τις μεταγραφικές κινήσεις του Όφη, οι οποίες έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ, γιατί όπως είπαμε, σε 19 μέρες, σε 19-20 μέρες είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν με την ΑΕΚ στο Παγκρατίο Σταδίου, το Super Cup, 8 το βράδυ, και η ομάδα ακόμη δεν έχει καλύψει τα κενά που δημιουργήθηκαν στην επιθετική γραμμή. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει.

0: Συμβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκη.gr.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή. Να πούμε για τα φιλικά τρόφια. Έχουμε πάρει κάποια μηνύματα από φίλους ακροατές που ρωτάνε για τα φιλικά παιχνίδια του Όφη, το πρόγραμμα και πού θα μπορέσουν να δούνε αυτά τα φιλικά. Τέσσερα το σύνολο είναι τα φιλικά που θα δώσει ο Όφη στην Ολλανδία, στη χώρα της Τουλίπας, και μάλιστα το πρώτο από αυτά τα φιλικά είναι το Σάββατο. Είναι το φιλικό με την Go Ahead Eagles στην Ολλανδική ομάδα, 5 το απόγευμα, με τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι του Office στο YouTube. Δεύτερο φιλικό είναι με την Μπρέντα, ήταν να γίνει Τετάρτη 29 Ιουλίου, θα γίνει μία μέρα νωρίτερα, την ερχόμενη Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Τρίτο φιλικό είναι με την Βίλεμ στο Τίλμπουργκ, στην έδρα της Βίλεμ, το Σάββατο 1η Αυγούστου, 3:30 το μεσημέρι. Θα μεταδοθεί από την Κοσμοτέ TV. Και τελευταίο φιλικό είναι με την Αλ Σαμάλ από το Κατάρ, 3η 4 Αυγούστου, 6 το απόγευμα, μετάδοση από, από το κανάλι του Office στο YouTube. Πριν πάμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, να πούμε ότι πριν από λίγο η Arsenal, η πρωταθλήτρια Αγγλίας, ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι, του Έλληνα Άσου, 40 εκατομμύρια ευρώ θα πληρώσει στην Γκένγκ, στην ομάδα του, την Μπριζ, την Γκλαντ Μπριζ, η οποία επένδυσε πριν μερικά χρόνια στον Τζόλι και πραγματικά δικαιώθηκε. Έχει παρουσιάσει πολύ μεγάλη εξέλιξη ο Έλληνας επιθετικός, και αυτή η εξέλιξη έφερε και τη μεταγραφή του στην Arsenal, σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Έκανε και δηλώσεις. Υπάρχουν δηλώσεις του Τζόλι στο επίσημο site της Arsenal. Λέει λοιπόν: «Νομίζω ότι χρειάζομαι λίγο χρόνο για να καταλάβω τι έγινε. Είναι εκπληκτικό που υπέγραψα σε ένα τόσο μεγάλο σύλλογο, τους πρωταθλητές Αγγλίας. Είμαι πολύ περήφανος που θα είμαι μέλος αυτής της ομάδας την επόμενη σεζόν. Ήμουν ήδη ενθουσιασμένος όταν ο μάνατζερ μου μου είπε ότι για το ενδιαφέρον της Arsenal. Αργότερα τα πράγματα έγιναν όλο και πιο σοβαρά και τώρα είμαι εδώ στο Λονδίνο». Επίσης ο Έλληνας επιθετικός αναφέρθηκε στη συζήτηση που είχε με τον προπονητή της Arsenal, τον Μικέλ Αρτέτα. Κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση, διήρκησε περίπου μία ώρα, μιλήσαμε για τα πάντα, για το σύλλογο, εμένα, τα σχέδιά του, φυσικά εμένα και την ομάδα, ήταν μόνο θετικά πράγματα. Μου αρέσει να παίζω παντού στην επίθεση, επιδιώκω και τον γκολ και την assist. Αυτή είναι η προσέγγιση μου, είτε είμαι κεντρικός επιθετικός είτε ακραίος επιθετικός. Αυτές είναι οι πρώτες δηλώσεις που έκανε ο Χρήστος Τζόλις, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από λίγα λεπτά από την Arsenal, και αποτελεί και τυπικά στέλεχος της πρωταθλήτριας Αγγλίας. Μάλιστα θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 17. Πάμε τώρα στα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων απόψε στην Ευρώπη. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Να ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 8 το βράδυ την Δυναμό Κιέβου, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στην Πολωνία, και θέλει να βάλει τις βάσεις για την πρόκρισή του στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης του Europa League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει νέο προπονητή, τον Ιταλό Λύση, υπάρχουν και κάποια νέα πρόσωπα, όχι πάρα πολλά. Γενικά ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι είναι σε μια φάση αναδόμησης μετά και την λύση της συνεργασίας με τον Ρατσβάν Λουτσέσκου, τον οποίο διαδέχτηκε ο νεαρός Ιταλός τεχνικός, αλλά Ισπανοαναθρεμένος, ο Αλέσιο Λύση. Και μια προετοιμασία έγινε στην Ολλανδία, υπήρχαν δύο τραυματισμοί, του Τσάλοφ και του Σαρί. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει μεταγραφές, όπως ο στόπερ ο Ελουστόντο από την Σοσιεδάθ, ο Έλληνας Διεθνής Κεντρικός Αμυντικός της Κοπενχάγης, ο Χατζηδιάκος, ο Σάντα Μαρία από τη Βαλένθια, αμυντικός μέσος, και ο Σουηδός Τάχα Άλλη της Μάλμε. Αυτές είναι οι μεταγραφές που έχουν γίνει. Πάμε όμως να ακούσουμε, πριν πάμε έτσι στις σκέψεις του προπονητή του ΠΑΟΚ για το απόψινο παιχνίδι αναφορικά με την ενδεκάδα, να ακούσουμε τη δήλωση ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Τσιφτσής.
1: Πρώτο πίσω παιχνίδι, Αντώνη, αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που έχει πάντα αυτό το παιχνίδι. Από την εμπειρία σου, τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνετε για να ελέγξετε την κατάσταση καλύτερα από τις προηγούμενες χρονίες, γιατί κατά ψέματα τα πρώτα παιχνίδια του ΠΑΟΚ δεν είναι και αυτά τα που θυμάσαι και χαίρεσαι.
2: Έχουμε δουλέψει καλά ένα μήνα. Θεωρώ ότι πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας από το πρώτο λεπτό του παιχνιδιού, γιατί μπορούν να συμβούν τα πάντα. Αυτό θεωρώ θα είναι το σημαντικό σημείο του παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά είμαστε προετοιμασμένοι, έχουμε δει τον αντίπαλο. Έχουμε δει και τα παιχνίδια του, οπότε θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι να περάσουμε το πλάνο μας μέσα στο γήπεδο. Αν το κάνουμε αυτό, θα είμαστε χαρούμενοι στο τέλος. Για μένα, φυσικά, δεν τελειώνει κάτι το πρώτο μάτς. Έχουμε και το παιχνίδι στη Τούμπα, που εκεί θα κρυθούν όλα. Οπότε, αύριο πρέπει να είμαστε σοβαροί και να ακολουθήσουμε το πλάνο μας, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε στην Τούμπα.
3: Πώς προετοιμαστήκατε για αυτό το πρώτο παιχνίδι που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σεζόν?
2: Όπως είπα, έχουμε ελέγξει τον αντίπαλο, έχουμε κάνει τα βίντεο που πρέπει να κάνουμε. Όσον αφορά τα καινούργια παιδιά, σίγουρα πρέπει να καταλάβουν λίγο, όπως και εμείς, τη φιλοσοφία του προπονητή μας, που θεωρώ ότι έχουμε καταλάβει στο έπακρο. Οπότε δεν θεωρώ ότι θα είναι πολύ δύσκολο, είμαστε σε καλή κατάσταση, έχουμε προπονηθεί πραγματικά σκληρά. Οπότε θεωρώ θα είμαστε αρκετά καλά, αρκετά έτοιμοι.
0: Μάλιστα, αυτά από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει με Παβλένκα, Κένι Ελουστόντο Μιχαηλίδη Τέιλορ στην άμυνα, Ζαφίρη Καμαρά Κωνσταντέλια στη μεσαία γραμμή, Ζίφκοβιτς, Τάισον και Μύθου. Αυτή κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η ενδεκάδα απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, η οποία τερμάτισε πέρσι τέταρτη στο πρωτάθλημα Ουκρανίας με 15 βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια Σαχτάρ. Κατέκτησε όμως το κύπελο, κέρδισε 3-1 στον τελικό την Τσερνίγκιφ για 14η φορά κυπελούχος Ουκρανίας, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τα προκριματικά του Europa League. Στον πρώτο γύρο η Δυναμό Κιέβου δυσκολεύτηκε, αλλά μέσω της διαδικασίας των πέναλτι και μετά από δύο λευκές ισοπαλίες απέκλεισε τη ρουμανική Κλουζ και βρέθηκε στον δρόμο του ΠΑΟΚ. Στο ρόστερ της ομάδας του προπονητή Γκόρ Κώστιουκ ξεχωρίζει το όνομα του 36χρονου Αντρέι Γιαρμολέγκο, ο οποίος

παίζει συνήθως ως αλλαγή. Ο Μίκολας Σαπαρένκο, ο Τόμας Κετζιόρα, ο πρώην παίχτης του ΠΑΟΚ, παίζει στη Δυναμο Κιέβο. Είναι οι πιο έμπειροι παίχτες που έχει η Ουκρανική ομάδα, η οποία έχει πολλούς νεαρούς παίχτες. Είναι η βάση της εθνικής ελπίδων της Ουκρανίας, η Δυναμο Κιέβο. Παίχτες που τρέχουν πάρα πολύ και σίγουρα ένα παιχνίδι που θέλει μεγάλη προσοχή. 8 το βράδυ θα ξεκινήσει η αναμέτρηση και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από ελεύθερο κανάλι, από το Open.

0: Και μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη με την Δυναμό Κιέβο, πάμε και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9 το βράδυ στην Ουγγαρία την ΠΑΞΗ. Πριν πάμε στα αγωνιστικά νέα του Παναθηναϊκού, να πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ, για την απόψινή αναμέτρηση.
1: The goal is clear, is that for all clubs that participate in a qualification.
2: Όπως είπε και ο Άνταμ Τσέριν, ο στόχος μας είναι σαφής και αυτός είναι η πρόκληση. Για οποιαδήποτε διοργάνωση και αν συμμετέχουμε, είτε είναι το Champions, είναι το Europa, το Conference, ο στόχος μας είναι να προχωράμε και να προκρινόμαστε. Πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι και προχωράμε με σεβασμό στον αντίπαλο. Αύριο αντιμετωπίζουμε την ΠΑΞΗ, είναι μια ομάδα η οποία έχουμε δει έχει παίξει. Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε και τους δύο αγώνες που έχουμε ενώπιον της αντιπάλου. Ξεκινάμε λοιπόν αύριο και προχωράμε και βλέπουμε την συνέχεια των διοργανώσεων.
1: I'm very satisfied with the preparation. I think the players, the technical staff.
2: Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την ομάδα, από την προετοιμασία την οποία έκανε, καθώς επίσης και από το επιτελείο, το staff, το ιατρικό, όλο το επιτελείο που μας περιβάλλει. Τα δώσανε όλα ώστε να μπορέσουμε να έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για μια καλή αρχή. Βεβαίως είμαστε εδώ, παίζουμε ένα παιχνίδι εκτός έδρας αύριο. Είδα το γήπεδο, δεν είναι τέλειο, είναι κάπως ξερό, αλλά αυτό είναι που έχουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με σεβασμό απέναντι στον αντίπαλο και σεβασμό και στις δικές μας δυνάμεις και στη δική μας την ικανότητα και πιστεύω ότι έχουμε πολλές δυνάμεις. Άρα ξεκινάμε αύριο με αυτό το πρώτο παιχνίδι απέναντι.
1: You can call it whatever you want. I knew when I signed for Panathinaikos that it was Conference League qualification, and obviously everybody knows that a qualification for Champions League.
2: Μπορείτε να το πείτε όπως θέλετε, αλλά όταν υπέγραψα στον Παναθηναϊκό, όλοι γνωρίζαμε την κατάσταση και όλοι γνωρίζαμε ότι δεν θα ήμασταν στο Champions League, αλλά επίσης ότι δεν θα υπήρχαν στην προκειμένη περίπτωση μαξιλαράκια. Έχω την εμπειρία από αυτήν, όπως αναφέρατε, τη δυνατότητα να μπορέσουμε να έχουμε τις εναλλακτικές. Αλλά αυτό το αντιμετώπισα, θυμάμαι και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που είχα απέναντι στην Κοπενχάγη το 2024. Τώρα βρισκόμαστε με το Παναθηναϊκό σε μια κατάσταση για το 2026, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Υπάρχει πίεση, ο στόχος όμως είναι να μπορέσουμε να μπούμε στο League Phase. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει και για όλες τις ομάδες. Εμείς από την πλευρά μας θα κοιτάξουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν και βλέπουμε.
0: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ, για το απόψινο παιχνίδι της ομάδας του με την ΠΑΞΗ από την Ουγγαρία. Μια ουγγρική ομάδα πολύ διαφορετική από τις άλλες, καθώς βασίζεται σε απόλυτο βαθμό στο ουγγρικό στοιχείο. Είναι αυτή η φιλοσοφία του συλλόγου, να έχει μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Τώρα ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά σε ό,τι αφορά την εντεκάδα πιθανότατα θα ξεκινήσει τερματοφύλακας ο Ισπανός, ο Πένια, ο Τσάπρας και ο Κυριακόπουλος θα παίξουν στα δύο άκρα. Ο Ντεφράι με τον Τουμπά ή τον Κάτρι θα αποτελέσουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στη μεσαία γραμμή θα παίξουν η Καμαρά, ο Τσέριν, ο Γιάνγκουσιτς, ο Κροάτης σε επιτελικό ρόλο, αριστερό εξτρέμ, ο Αντίνο, δεξιό, ο Ζαρουρί. Υπάρχουν πιθανότητες και για τον Παντελίδη. Αυτή κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και στην κορυφή μάλλον ο Ράστοντερ. Αυτή θα είναι η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο απόψινό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι άπειρη σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι το μεγάλο φαβορί για να προκριθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Σπάρτα Τρνάβα ή την ΤΣΣΚΑ 1948-0-0. Ήταν το μεταξύ τους παιχνίδι το οποίο έγινε χθες για την διοργάνωση του Conference League. Επίσης να πούμε για την μερικά ακόμη στοιχεία για την Ουγγρική Πάξη. Το γήπεδό της είναι χωρητικότητας το Pax Stadion, 6.150 θεατών, θα είναι γεμάτο. Το ρόστερ προπονητής είναι ο Μπόγναρ, ο οποίος παραδέχθηκε ο άνθρωπος ότι είναι φαβορή ο Παναθηναϊκός στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Έδωσε αρκετά φιλικά προετοιμασίας η Ουγγρική ομάδα σε αυτά τα φιλικά, στο πιο πρόσφατο φιλικό που έκανε και πρόβα στις 17 του μήνα, γνώρισε την ήττα στην Βιέννη από την Αύστρια με 4-1. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Ουγγρική ομάδα, για την οποία να πούμε ότι πέρσι έκανε μια πάρα πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας και ήταν τρίτη με 53 βαθμούς, βέβαια πολύ μακριά από την πρωταθλήτρια Γκιόρ, η οποία συγκέντρωσε 69 βαθμούς, 16 λιγότερους είχε από την πρωτοπόρο και πρωταθλήτρια Γκιόρ η Πάξη. Λοιπόν, στο σημείο αυτό πρέπει να πάμε σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
3: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

0: ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί ευρεία αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων, η οποία προχώρησε στην προσαγωγή 5 ατόμων, ανάμεσα στα οποία ένας ιατροδικαστής και ένας τοξικολόγος. Οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για παρεμβάσεις σε τοξικολογικές εξετάσεις και ιατρικά πορίσματα έναντι χρηματικής αμοιβής. Το σύστημα αυτόματης πέδησης στα ελληνικά τρένα παραμένει μη λειτουργικό, όπως επιβεβαιώθηκε επίσημα σε ακρόαση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. 3,5 χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η παραδοχή του Διευθύνου Συμβούλου του νέου ΟΣΕ εκθέτει το Μαξίμου και ιδιαίτερα τον Πρωθυπουργό, που διαβεβαίωνε από το 2025 πως θα ήταν έτοιμο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Μιλοπόταμο Ρεθύμνου, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών ανδρών ηλικίας 35, 36 και 38 ετών. Κατά τις έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές, εντοπίστηκαν 8 ειδικά διαμορφωμένοι χώροι καλλιέργειας, όπου καλλιεργούνταν συνολικά 46 δεντρίλια κάναβης. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας συνέκρινε ένα μεγάλο πακέτο 11 εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια να δηλώνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε μια σύγχρονη μηχανή με δυνατότητα λήψης, επεξεργασίας δεδομένων και απαντήσεις σε κάθε απειλή. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης στα Χανιά λόγω εκτέλεσης προγραμματισμένων τεχνικών έργων στο δικό δίκτυο. Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία των οχημάτων θα εφαρμόζονται αποκλειστικά από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Περισσότεροι από 8.650 υπόχρεοι δήλωση πόθεν έσχες δεν υπέβαλαν ή κατέθεσαν λευκές δηλώσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπως προκύπτει από την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα τρία βασικά της επιτόκια. Το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων παραμένει στο 2,25%, το επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης στο 2,40% και το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο 2,65%. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 5.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μανώλης Προνάκης, στη θέση του επίσης καλό φίλο του Μινά Βορδοναράκη. Θα συνεχίσουμε με μπάσκετ καθώς σήμερα είχαμε κληρώσεις για τα πρωταθλήματα της Elite League των ανδρών, πρώην Α2 μπάσκετ και της κορυφαίας κατηγορίας της εθνικής πρώτης εθνικής των γυναικών. Στην Elite League θα κάνει την παρθενική της παρουσία η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, η οποία θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα με αντίπαλο τον Γλαύκο Εσπέρου. Πριν πάμε στο πρόγραμμα της Αναγέννησης, όπως προέκυψε από την κλήρωση, έκανε δήλωση ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Ομοσπονδίας, ο Ντίνος Σβερκούνος, με αφορμή και την προσφυγή που έκανε ο Απόλλων Πατρών, ο οποίος διεκδικούσε την κάρτα συμμετοχής στην Elite League, η οποία δόθηκε από την Ομοσπονδία στην Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, και αυτό που είπε ουσιαστικά είναι ότι δεν έχει κάποια τύχη αυτή η προσφυγή που έκανε ο Απόλλων Πατρών. Πάμε να ακούσουμε όμως τι είπε ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Ομοσπονδίας, ο Ντίνος Σβερκούνος.
1: Στο κομμάτι της Elite League, επειδή υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα επί συγκεκριμένων προσφυγών, μας αυτή τη στιγμή έτσι κι αλλιώς δεν έχει κοινοποιηθεί ούτε μία προσφυγή, ούτε οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό μέτρο. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει γενική προκήρυξη αλλά και ειδική προκήρυξη που αναφέρουν ότι οι ομάδες δηλώνουν άπαξ τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα. Νομίζω είναι αυτονόητο αυτή τη στιγμή ότι όλες οι ομάδες έχουν δηλώσει στην κατηγορία που έχουν το δικαίωμα. Τα υπόλοιπα αυτή τη στιγμή δεν μπορούν με κάποιο τρόπο να μπλοκάρουν οποιαδήποτε διαδικασία. Οι ομάδες που συμμετέχουν είναι οι συγκεκριμένες. Επομένως, προχωράμε κανονικά στη διαδικασία. Δεν έχουμε καμία γνώση επί των αναφερομένων συγκεκριμένων ζητημάτων. Και ήδη τουλάχιστον η συγκεκριμένη ομάδα από τη συγκεκριμένη ομάδα που αγωνίζεται στην National League 1 έχει κάνει κανονικά τη δήλωση συμμετοχή της.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από τον Γενικό Διευθυντή της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, όπως είπαμε, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα 3 Οκτωβρίου από τα δύο αωράκια, θα δώσει κάποια παιχνίδια εκεί, με αντίπαλο τον Γλαύκο Έσπερο. Δεύτερη αγωνιστική, 10 Οκτωβρίου, η Αναγέννηση θα παίξει εκτός έδρας με τον Πρωτέα Βούλας. Τρίτη αγωνιστική, Αναγέννηση Κομωτινή. Τέταρτη αγωνιστική είναι το παιχνίδι Αναγέννηση Πανιώνιος, Πανιώνιος που υποβιβάστηκε από την Basket League. Πέμπτη αγωνιστική Παπάγου Αναγέννηση. Έκτη αγωνιστική Αναγέννηση Λαύριο. Έβδομη αγωνιστική το παιχνίδι Χαλκίδα Αναγέννηση. Όγδοη αγωνιστική Αναγέννηση Σοφάδες. Ένατη αγωνιστική Μεγαρίδα Αναγέννηση. 10η αγωνιστική Αναγέννηση Κρόνος Αγίου Δημητρίου. 11η αγωνιστική Κόρυβος Αμαλιάδας Αναγέννηση. 12η αγωνιστική Αναγέννηση Αμίντας. 13η αγωνιστική Μαχητές Πειραματικού Αναγέννηση. 14η αγωνιστική Αναγέννηση Ψυχικού. Και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου, 9 Ιανουαρίου θα γίνει η τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου, Πανερυθραϊκός Αναγέννηση. Το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί με την 30η αγωνιστική, η οποία φέρνει την Αναγέννηση να υποδέχεται τον Πανερυθραϊκό, ομάδα του Αρκαλοχωρίου, η οποία ήδη έχει κάνει αρκετές μεταγραφικές κινήσεις. Πήρε τον Αμερικανό Εμμάνουελ Στιούαρτ. Επίσης πήρε τον 24χρονο forward ο Γιάννη Γιαννούλτσι και τελευταία μεταγραφή χρονικά, γιατί θα γίνουν και άλλες, ήταν του 26χρονου guard Θοδωρή Ιωακιμίδη, με εμπειρία στις εθνικές κατηγορίες, και τελευταία ομάδα ήταν ο Χολαργός. Αυτά έτσι και για τις μεταγραφικές κινήσεις που έχει κάνει η ομάδα του Αρκαλοχωρίου για να παρουσιαστεί δυνατή στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Elite League. Να μείνουμε στο χώρο του μπάσκετ, να πάμε και σε κάποιες άλλες ειδήσεις από το χώρο, ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την μεγάλη κατηγορία, την Basket League και τη μεταγραφική δραστηριότητα των ομάδων της μεγάλης κατηγορίας, όπου σήμερα είναι η μέρα του Βασίλη Τολιόπουλου, καθώς αναμένεται στη Θεσσαλονίκη μετά την συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Άρη. 1 εκατομμύριο ευρώ είναι η συμφωνία των δύο πλευρών και μια πολύ σημαντική μεταγραφή για τον Άρη. Ο Μακιντάιρ έφτασε στην Αθήνα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ένα από τα καινούργια πρόσωπα του Ολυμπιακού, ενώ στις δηλώσεις που έκανε αποκάλυψε ότι πάντα ήθελε να παίξει στην Ελλάδα. Το σκεφτόμουν, είπε, συνεχώς τα τελευταία 5 χρόνια να παίξω σε κάποια ελληνική ομάδα και τελικά έγινε αυτή η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Αφήνουμε το μπάσκετ να πάμε στο πόλο, γιατί ξεκίνησε σήμερα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας το World Cup ανδρών στο πόλο με την εθνική μας ομάδα πόλο, έστω και δύσκολα να κερδίζει στον προημιτελικό το Μαυροβούνιο και να παίρνει την πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Η Εθνική, η οποία κέρδισε το Μαυροβούνιο με 14-13, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Στέλιο Αργυρόπουλο και βέβαια καθοριστικό τον τερματοφύλακα Παναγιώτη Τζορτζάτο στο τελευταίο 8λεπτό. Έκανε καθοριστικές αποκρούσεις και έτσι η Εθνική κατάφερε να κρατήσει αυτή τη νίκη. Η Εθνική, η οποία κέρδισε 14-10 περίπου 4,5 λεπτά πριν από τη λήξη, μείωσαν σε 14-12 οι Μαυροβούνιοι και σε 14-13, αλλά κράτησε καλά η Εθνική και πήρε την πρόκριση για την ημιτελική φάση, όπου θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στον ημιτελικό την ομάδα της Ιταλίας, η οποία κέρδισε την Γεωργία για τα προημιτελικά με σκορ 18-12, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα αναμετεθούν η Ουγγαρία, η οποία νίκησε 16-11 την Κροατία σχετικά άνετα, και η Αυστραλία, η οποία επικράτησε στα πέναλτι με 5-3 της Ισπανίας και συνολικό σκορ 23-21. Να ακούσουμε τι δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα της Εθνικής ο προπονητής μας, ο Θοδωρής Βλάχος.
2: Σίγουρα πάντα το πρώτο παιχνίδι είναι δύσκολο. Ότι αξίζαμε την νίκη στο τέλος. Λέει ότι δυσκολέψα τα πράγματα, αλλά ήταν δίκαιο που κερδίσαμε. Και τελικά νομίζω ότι δίκαια κερδίσαμε το παιχνίδι. Δέχεται ερώτηση για τον ημιτελικό με την Ιταλία.

Επιστρέφουμε με ποδόσφαιρο, με Super League, όπου πέρα από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια απόψε του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, στις άλλες ομάδες υπάρχει μεταγραφική κινητικότητα. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τη μεταγραφή του Ηρακλειώτη αμυντικού, του Μανώλη Σάλιακα, από την Ζαν Πάουλη, την γερμανική ομάδα. Ο Σάλιακας, ο οποίος ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Εργοτέλη, πολύ μικρός, πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, στη συνέχεια έπαιξε σε Καρμιώτισσα στην Κύπρο, στα Χανιά, στη Λαμία, και εντάχθηκε στη συνέχεια στον ΠΑΣ Γιάννα πριν πάρει μεταγραφή για την Ζανκτ Πάουλη, στην οποία αγωνίστηκε μία τετραετία, 120 συμμετοχές είχε με τον γερμανικό σύλλογο, 9 γκολ και 12 ασίστ, με εισήγηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εντάχθηκε στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει και άλλες, έτσι, μεταγραφικές κινήσεις.

0: δεν έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές του. Στην ΑΕΚ η περίπτωση του Κάγκουα φαίνεται να απομακρύνεται του, μέσω από τη Ζάμπια, απογωνίζεται στη ΧΑΠΟΕΛ Μπερσεβά. Την ίδια ώρα σήμερα που υπάρχουν δημοσιεύματα ότι για τον παίχτη ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ψάχνει ένα κεντρικό χαφ, και η περίπτωση του Κάγκουα δεν αφήνει αδιάφορους τους πράσινους. Για να δούμε αν τελικά θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός έχει αύριο το φιλικό με την Αντβέρπ στην Ολλανδία, και το Σάββατο θα γίνει το τελευταίο φιλικό με αντίπαλο την Ολλανδική Αλκμαρ. Θυμίζουμε ότι οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League την Ολλανδική Νάιμέγεν. Επίσης για τον Σάλιακα να πούμε ότι θα ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Οι δύο πλευρές, ο Ολυμπιακός και η Ζάνκτ Πάουλη, συμφώνησαν σε ένα ποσό γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να πραγματοποιηθεί αυτή η μεταγραφή. Ο Βόλος βρίσκεται στην Ολλανδία, έφτασε σήμερα η αποστολή στην Ολλανδία που θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και περιλαμβάνει και τρία φιλικά παιχνίδια με ολλανδικές ομάδες, την Γκρόνιγκεν, την Χέρακλες και την Καμπούρ. 24 ποδοσφαιριστές βρίσκονται στην αποστολή και ανάμεσα σε αυτούς και ο Ηρακλείωτης, ο νεαρός ο Τερεβελάκης, είναι στην αποστολή του Βόλου που θα συνεχίσει πλέον την προετοιμασία του στην χώρα της Τουλίπας. Στο βόλεϊ να πάμε, καθώς η ομάδα βόλεϊ γυναικών του ΟΦΗ προχώρησε σε μια σημαντική μεταγραφή, απέκτησε μια Αμερικανίδα αθλήτρια, την ακραία Μπέλα Λαπόρτα, 23 ετών η Αμερικανίδα, η οποία θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αλλά έχει εμπειρία από ευρωπαϊκό βόλεϊ, καθώς την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε ομάδα της Ουγγαρίας. Είναι η δεύτερη ξένη του φετινού ρόστερ του ΟΦΗ, γιατί παρέμεινε στην ομάδα για τρίτη σερή χρονιά η Μαρτίνα Γκουασταβίνο από την Αργεντινή. Ο ΟΦΗ, ο οποίος, η γενική ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ, έκανε μια πολύ καλή πορεία πέρσι στην Pre-League των γυναικών, διεκδίκησε την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία του γυναικείου βόλεϊ, δεν τα κατάφερε. Φέτος η ομάδα έχει ενισχυθεί και θα επιδιώξει να παίξει και φέτος πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα της Pre-League βόλεϊ των γυναικών. Ένας παίχτης του ΟΦΗ, της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του ΟΦΗ, ο Ηρακλείωτης Λίμπερο, Μάνος Παχιαδάκης, ο οποίος δεν συνεχίζει τον ΟΦΗ, θα παίξει και τη νέα σεζόν στην Volley League, καθώς εντάχθηκε στην ομάδα του νέου ΟΠΕΡ Εθήμνου, η οποία ανέβηκε φέτος στη μεγάλη κατηγορία. Το κριτικό βόλεϊ θα έχει τη νέα αγωνιστική περίοδο δύο ομάδες στην Volley League των ανδρών, τον ΟΦΗ που πέρσι έκανε μια καταπληκτική πορεία και την ομάδα του Ρεθύμνου, το νέο ΟΠΕΡ Ρεθύμνου που ανέβηκε ως πρωταθλητής από την Pre-League των ανδρών. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων, 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων, 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου, 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες, η Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζεται 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης, 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πάμε σε κάτι που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει. Τα Τύρανα σε περιμένουν και η Aegean σε πάει απευθείας από Ηράκλειο. Χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς, μόνο μία πτήση και έφτασες για την καινούργια σου περιπέτεια. Μπες στο aegeanair.com και κάνε την κράτησή σου ή στο Aegean App.

Συνεχίζουμε με τοπικό ποδόσφαιρο. Πριν να απαντήσω στον φίλο ακροατή που ρωτάει για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των αγώνων των ελληνικών ομάδων απόψε στην Ευρώπη, το παιχνίδι Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, το οποίο θα ξεκινήσει 8 το βράδυ, θα γίνει στην Πολωνία, θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Open. Ενώ η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάξη στην Ουγγαρία 9 το βράδυ, σέντρα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky, από ελεύθερα κανάλια, και τα δύο απόψινα παιχνίδια, γιατί τα τηλεοπτικά δικαιώματα στους προκριματικούς γύρους δεν έχουν να κάνουν με τη League Phase, εκεί όπου συνήθως το συνδρομητικό κανάλι της Κοσμοτέ έχει τα δικαιώματα. Λοιπόν, πάμε στο τοπικό ποδόσφαιρο. Είχαμε ανακοίνωση της απόκτησης του Γιάννη Μυτιληναίου από την ομάδα της Χερσονήσου. Είναι 19 ετών και η προηγούμενη ομάδα του ήταν η Νεάπολη. Ανακοινώθηκε αυτή η μεταγραφή από την ομάδα της Χερσονήσου. Στον ΠΑΟΚ περιμένουμε τις εξελίξεις στο θέμα του Καϊ Μακαμούδη, αν θα συνεχίσει στον ΠΟΑ ή αν τελικά αποχωρήσει από το σύλλογο, και αυτό έχει να κάνει με τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις του έμπειρου επιθετικού που τον φέρνουν έτσι για αρκετό διάστημα εκτός Κρήτης. Στον Εργοτέλη, σαν σήμερα, έκλεισαν 14 χρόνια χωρίς τον Απόστολο Παπουτζάκη, μία από τις κορυφαίες παραγωγικές προσωπικότητες των Κιτρινόμαυρων, ένας άνθρωπος που αγάπησε βαθιά τον σύλλογο, τον υπηρέτησε με πάθος και όραμα και επιδίωξε να τον οδηγήσει όσο ψηλότερα μπορούσε, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα. Ο Εργοτήλης, ο οποίος με ανάρτησή του θυμίζει στους φίλους του συλλόγου και όχι μόνο την παρουσία του Απόστολου Παπουτάκη στα διοικητικά του συλλόγου και το γεγονός ότι λείπει από κοντά μας τα 14 χρόνια, πριν από 14 χρόνια, ήταν 23 Ιουλίου το 2012 όταν έφυγε από τη ζωή, υπογραμμίζοντας πως η προσφορά και η παρακαταθήκη του παραμένουν ζωντανές και πως θα αποτελεί πάντα ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας και της ψυχής του συλλόγου του Εργοτέλη. Επίσης είχαμε και μια ανακοίνωση που δεν ευχάριστη από τον ΠΟΑ, ο οποίος με ανακοίνωσή του αποχαιρετά έναν από τους πιο πιστούς φιλάθλους της ομάδας, τον Παναγιώτη Χατζηνικολίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών, εκφράζοντας παράλληλα τα θερμά του συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Αυτή είναι η ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του ΠΟΑ με αφορμή την απώλεια του φιλάθλου. Πάμε και σε κάποια μηνύματα φίλων ακροατών που ρωτάνε κυρίως για τα μεταγραφικά του Όφη, τι εξελίξεις έχουμε. Να τα πω και για όσους άνοιξαν ίσως πριν από λίγο το ραδιόφωνο τους, ότι βασικός στόχος για τα άκρα της επίθεσης του Όφη είναι ο Ισπανός Αϊτόρ, τον οποίο έτσι μάθαμε καλά από το πέρασμά του με την φανέλα του Παναθηναϊκού, που έκανε πραγματικά εκπληκτικές εμφανίσεις. Πέρσι το καλοκαίρι έφυγε από την ΑΕΚ Λάρνακας, με την οποία έχει 2 χρόνια πολύ πετυχημένα, και πήγε στη Βιτόρια, τη βραζιλιάνικη ομάδα, πρώτη κατηγορία Βραζιλίας. Η πρώτη του χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή, η δεύτερη δεν ήταν ανάλογη, και όπως γράφει ο βραζιλιάνικος τύπος, είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στην Ευρώπη. Βέβαια έχει συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο
με την Βιτόρια, αλλά φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές επιθυμούν να λυθεί η συνεργασία τους και ο Όφη περιμένει στη γωνία και θα ήθελε πολύ ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον παίκτη, τον Αϊτόρ, όταν ήταν στον Παναθηναϊκό και ως πρώτος προπονητής και ως βοηθός του Γιωβάνοβιτς, και την παλεύει την περίπτωση αυτή ο Όφη, αν και είναι αρκετά ακριβή, είναι υψηλό το κασέ του Αϊτόρ και θα κάνει υπέρβαση ο Όφη οικονομική αν κάνει αυτή τη μεταγραφή. Για την περίπτωση του Κόντρο, νομίζω του Βόσνου επιθετικού της Φερεντσβάρος, οι πιθανότητες είναι 50-50. Το οικονομικό εκεί είναι το εμπόδιο, γιατί όπως διαρρέεται από τον Όφη, ο παίχτης αξιώνει περισσότερα χρήματα τις τελευταίες μέρες, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, αλλά στον Όφη κοιτάζουν και άλλες περιπτώσεις παικτών για να έχουν εναλλακτική λύση σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η μεταγραφή του Κόντρου.

Πάμε σε μια αίτηση που έχει να κάνει με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την πρόταση που έκανε για δημιουργία ξενώνων αθλητών στο ΟΑΚΑ. Μια πρόταση την οποία υποστηρίζουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές όπως ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο Εμμανουήλ Καραλής, η κριτικιά η Μαρία Πρεβολαράκη, η πρωταθλήτρια της πάλης, και η Νόρα Δράκου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβολος, παρουσίασε στην εκδήλωση της μεταβίβασης του Ολυμπιακού κοπηλατοδρομίου του Σχοινιά από το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο στο Ελληνικό Δημόσιο την πρόταση αυτή για δημιουργία ξενώνων στο ΟΑΚΑ για τους αθλητές. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει ήδη εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του έργου μέσω χορηγικής υποστήριξης και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κόστος των μελετών, της κατασκευής και της μελλοντικής συντήρησης της νέας υποδομής χωρίς οικονομική επιβάρηση της πολιτείας. Κ. Κούβελος ζήτησε από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΚΑ για την υλοποίηση του τόσο σημαντικού έργου. Με την πρόταση αυτή, όπως είπαμε, συμφωνούν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες. Ο Λευτέρης Πετρούνιας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για ένα έργο που θα βοηθήσει σημαντικά τους αθλητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η φιλοξενία των κοντά στις αθλητικές εγκαταστάσεις θα διευκολύνει σημαντικά την προετοιμασία των αθλητών και θα δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους νέους αθλητές να κυνηγήσουν τα όνειρά τους χωρίς οικονομικά εμπόδια. Ενώ από την πλευρά του ο Εμμανουήλ Καραλής είπε για το συγκεκριμένο θέμα ότι η δημιουργία ξενών αθλητών στο Ολυμπιακό Στάδιο αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία για όλους εμάς τους αθλητές και θα βοηθήσει τα μέγιστα τον ελληνικό αθλητισμό. Η δυνατότητα, είπε, να προπονούμαστε και να διαμένουμε σε ένα ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον δίπλα στους χώρους προπόνησης θα επιτρέψει σε όλους τους Έλληνες να αφοσιωθούν πλήρως στους αγωνιστικούς τους στόχους. Ενώ η κριτική πρωταθλήτρια της πάλης, η Μαρία Πρεβολαράκη, τόνισε ότι είναι μια εξαιρετική ενέργεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής που αποδεικνύει και πάλι ότι στέκεται στο πλευρό των Ελλήνων αθλητών. Οι ξενώνες στο Ολυμπιακό Στάδιο θα δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον υψηλού επίπεδου που θα βοηθήσει τους Έλληνες αθλητές να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας με ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις. Πάμε τώρα στον διεθνή χώρο. Βραδιά Europa και Conference League η απόψινή, με τα πρώτα παιχνίδια του δεύτερου προκριματικού γύρου. Στο Europa League στις 7 έχουμε το παιχνίδι Καραμπάχ Τσεσεκά Σόφιας. Στις 8, εκτός από την αναμέτρηση Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, θα γίνουν άλλα τρία παιχνίδια. Σερίφ Τιρασπόλ Μακάμπι Τελαβίβ, Τρόμσο Χράντετς Κράλοβετς και Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Ο νικητής του αγώνα Χάμαρμπι Άντερλεχτ, όχι ο νικητής, η ομάδα που θα προκριθεί, θα παίξει με την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Απόψε στις 9 έχουμε Μπεσίκτας Μίντιλαντ, Σενγκάλεν Μπενφίκα και Ντβέντε Φερενσβάρος, ενώ στις 10 θα διεξαχθεί το παιχνίδι Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος. Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων του

δεύτερο προκριματικό γύρου του Conference League περιλαμβάνει πολύ περισσότερα παιχνίδια απόψε. Έχουμε στις 5.30 Μαλισέβα Κωσόβου Χιμπέρνια Σκωτίας, στις 6 Αλασκέρδα Αρμενίας Κλούζ Ρουμανίας, Λιεπάγια Λετωνίας Αυστρία Βιέννης, στις 6.30 Πανεβέζης Λιθουανίας Τόμπολ Καζακστάν, στις 7 Ελσίνκι Φιλανδίας Κολερέιν Βόρειας Ιρλανδίας, Ντεμπρετσένη Ουγγαρίας Πιούνικ Αρμενίας, Ντίλα Γκόρι Γεωργίας Απόλλων Λεμεσού Κύπρου, Πάιντε Εστονίας Ζήρα Αζερβαϊτζάν, Φλόρα Ταλίν Εστονίας The New Sense Ουαλίας, στις 7.30 σέντρα στο παιχνίδι ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, αλλά και στις αναμετρήσεις Ντουνάισκα Σλοβακίας Βελές Μόσταρ, Ρακόφ Βαλέτα Μάλτας και ΡΕΦΕΣ Λετωνίας Βέστρη Ισλανδίας. Στις 8 Γκάι Σουηδίας Νόρτζελαν Δανίας, Δυναμό Τυφλίδας Ζαλγκύρης, Ζίμπρου Μολδαβίας Νο Αρμενίας, Βιτέμπστ Λευκορωσία Σουτιέσκα Μαυροβούνιο, Μπάτε Μπορίσοφ Λευκορωσία Σιών Ελβετίας, Κλούζ Ρουμανίας Μπραν Νορβηγίας, Σάντο Κολούμ Ανδόρας Ραπίντ Βιέννης. Στις 8.30 θα ξεκινήσει το παιχνίδι Βαντούζ Λιχτεστάιν Αθλέτικ Κλαμπ Εσκάλντες από την Ανδόρα. 9 παρατέταρτο Στεάου Βουκουρεστίου Άουντα Λετωνίας. Στις 9 Αλουμίνη Σλοβενίας Δυναμό Τυράννων. Βαραζντίν Κροατίας Γιάμπλονε Τσεχίας. Βοηβοντίνα ομάδα από τη Σερβία με τον Άγιαξ. Ζήτομιρ Ουκρανίας Κοπενχάγη. Επίσης 9 το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία με την Μπάξη. 9.30 Ζήλινα Σλοβακίας Κατοβίτσο Πολωνίας, Τσέρκας Ουκρανίας Γάμβη, Λουγκάνο Ντουγκαγκίνη Κωσόβου. 9.30 είναι και το παιχνίδι Μπόρατς Μπάνια Λούκα Πετροκούμπ Μολδαβίας, αλλά και η αναμέτρηση Χαπόελ Τελαβίβ Λουντογκόρες. 10 παρατέταρτο Motherwell Τόρσαμβν Νησιών Φερόε, Μπράβο Σλοβενίας Σκεντίγια Σκοπίων, Ριέκα Ντέρι Σίτι Βόρειας Ιρλανδίας, Ρούναβικ Νησιών Φερόε Κάλιου Εστονίας. Στις 10 θα ξεκινήσει το παιχνίδι Παρτιζάν Βελιγραδίου Στράζεν Λουξεμβούργου, αλλά και η αναμέτρηση Στιαρνάν Ισλανδίας Ιλβ Φιλανδίας, και 10 και 4 είναι το παιχνίδι της Ισλανδικής Βαλούρ με την Ζρινιέσκη.

Στην πόλη σου Κόρβε της Ουγγαρίας ξεκίνησε σήμερα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μαραθώνιας Κολύμβησης. Ο Ηρακλείωτης πρωταθλητής, ο Βασίλης Κακουλάκης, έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση στον αγώνα 100 χιλιόμετρων κολύμβησης και τελικά κατέλαβε την πέμπτη θέση. Κάποια στιγμή ήταν και δεύτερος, τρίτος, αλλά στο τέλος, παρότι βρέθηκε στην 7η θέση, ανέβηκε στην πέμπτη θέση. Ο Βασίλης Κακουλάκης, ο οποίος στην ίδια διοργάνωση θα αγωνιστεί και στον αγώνα 3 χιλιόμετρων, εκεί που είναι πάρα πολύ καλός, και στο προηγούμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που είχε γίνει στην Πορτογαλία, κατέλαβε την τρίτη θέση και πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Στο ίδιο αγώνισμα είχαμε πολύ καλή εμφάνιση από τον Αντώνη Σερζετάκη του Ορίωνα, 19ος στην τελική κατάταξη, ενώ ξεκίνησε ο αγώνας 7,5 χιλιόμετρων με τη συμμετοχή και εδώ Ελλήνων πρωταθλητών. Στην πλειοψηφία είναι από το Ηράκλειο ο Κωνσταντίνος Χουρδάκης, ο Νίκος Κακουλάκης, αδερφός του Βασίλη Κακουλάκη, η Ειρήνη Ψαρουδάκη και η Ελένη Πρατικάκη. Πάμε και πάλι στον διεθνή χώρο να επαναλάβουμε την είδηση ότι ανακοινώθηκε από την Arsenal η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι, ο οποίος έγινε ο ακριβότερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Δηλαδή η μεταγραφή του ήταν η ακριβότερη για Έλληνα ποδοσφαιριστή. 40 εκατομμύρια ευρώ πλήρωσε η Arsenal στην Club Brugge και μάλιστα είναι το μεγαλύτερο ποσό που δόθηκε για ποδοσφαιριστή που αγωνιζόταν στο βελγικό πρωτάθλημα. Αυτά τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε και στην καλύτερη εντεκάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η οποία ανακοινώθηκε από την FIFA και βέβαια υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές από την πρωταθλήτρια κόσμου την Ισπανία. 3 στο σύνολο. Την καλύτερη εντεκάδα απαρτίζουν ο πολύ καλός τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου, ο Βοζίνια. Στην άμυνα ο Ισπανός Πέδρο Πόρο, μαζί με τον επίσης Ισπανό Μάρκ Κουκουρέγια, δύο ακραίοι αμυντικοί. Ο Λισάνδρο Μαρτίζες, ο Αργεντινός, και ο Νταγιώτ Ουπαμεκανό, ο Γάλλος. Στη μεσαία γραμμή

Είναι ο Ισπανός Ρόδρι, ο Γάλλος Ολίσε και ο Τζουντ Μπέλιχαμ, ο Άγγλος, και στην επίθεση ο Λιονέλ Μέση, ο Έρλικ Χάλαντ και ο Κιλιάν Εμπαπέ. Αυτοί είναι οι παίχτες που απαρτίζουν την καλύτερη ενδεκάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Νομίζω ότι είναι μια σωστή επιλογή. Ίσως και στη θέση του τερματοφύλακα θα έλεγα και τον τερματοφύλακα της Εθνικής Αργεντινής, ο οποίος πραγματικά έκανε πολύ καλό τουρνουά και θα μπορούσε να είναι και αυτός επιλογή στην καλύτερη ενδεκάδα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο τον Μανώλη Προνάκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε ραδιοκρίτη, ακολουθούν ώρα και διδυλειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εντάλματα σύλληψης σε βάρος ενός ιατροδικαστή και ενός εργαζομένου σε τοξικολογικό εργαστήριο εξέδωσαν οι αρχές στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης της ασφάλειας Χανίων. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για αλλίωση αποτελεσμάτων σε τοξικολογικές εκθέσεις έναντι αμοιβής. Η συγκεκριμένη υπόθεση φέρεται να σχετίζεται άμεσα με τη μαφία των Χανίων, την πολύκρωτη εγκληματική οργάνωση που είχε εξιχνιαστεί κατά το προηγούμενο έτος. Νέο πακέτο έκτακτων μέτρων για την Κρήτη ανακοίνωσε το ελληνικό κτηματολόγιο. Διευρύνεται το ωράριο στα γραφεία κτηματογράφησης σε Ηράκλειο και Χανιά. Οι αιτήσεις διόρθωσης θα μπορούν να κατατίθενται όλο το 24ωρο έως τις 3 Αυγούστου, ενώ για το Ρέθυμνο παρέχεται πρόσθετη προθεσμία για τις αιτήσεις διόρθωσης έως τις 5 Αυγούστου. Το Υπουργείο Υποδομών ενέκρινε αποζημίωση έως 97 εκατομμυρίων ευρώ στον ανάδοχο για το τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη του ΒΟΑΚ. Παράλληλα, η παράδοση του έργου μετατίθεται κατά 447 ημέρες για τις 11 Ιουλίου του 2028 αντί για τις 21 Απριλίου του 2027, καθώς η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ιδιωτικού φορέα. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βουλή τριήμερη συζήτηση για την πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με ονομαστική ψηφοφορία. Κατά την έναρξη, ο ηγετής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ανακοίνωσε την απόσυρση της απόφασης που αφορούσε το ασυμβίβαστο μεταξύ των ιδιωτήτων βουλευτή και υπουργού. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά και την εμπλοκή των Χούθη στις εχθροπραξίες, με τον Αμερικανό πρόεδρο να προειδοποιεί ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των ανταρτών της Ιεμένης μετά το χτύπημα που δέχθηκαν δύο σαουδαβαρικά πλοία. Στο κόκκινο τα χρηματιστήρια, πτώση 2,75% στο χρηματιστήριο Αθηνών. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι Brent, κοντά στα 91 το ελαφρό αργό. Ανοίγουν ξανά για το κοινό οι δύο εμβληματικές πύλες των Ενετικών Τυχών, η πύλη Σαμπιονάρα και η πύλη Παντοκράτορα από αύριο το απόγευμα. Για πρώτη φορά, μετά από αιώνες, οι τέσσερις αστικές πύλες των Ενετικών Τυχών είναι προσβάσιμες ταυτόχρονα. Στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Ωστόσο, βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα

0: Εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
3: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
4: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ποινική δίωξη για δωροδοκία ασκήθηκε σε βάρος του ιατροδικαστή Χανίων και του διευθυντή εργαστηρίου τοξικολογίας, οι οποίοι συνελήφθησαν σε αστυνομική επιχείρηση για πιθανή αλλίωση αποτελεσμάτων σε υποθέσεις ναρκωτικών και οι δύο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σεισμός στον αγροτικό κόσμο μετά την νέα τροπολογία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για το ΟΣΔΕ που ψηφίστηκε στη Βουλή και προβλέπει νέο καθεστώς αλλά και συνεπιφθηνότητα για την ορθότητα των δηλώσεων των παραγωγών. Έντονες είναι αντιδράσεις από τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Στον αέρα, οι επιδοτήσεις. Μια 22χρονη αλλοδαπή μέλους διεθνούς κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών συνελήφθη στον Νίκο Καζαντζάκης καθώς επιχείρησε να περάσει τον έλεγχο με 19 κιλά και 100 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης.

0: Σε απόγνωση αμπελουργή στον προφή.λία. Πληρώνουν 300 ευρώ το βιτίο για να ποτίσουν λίγο πριν τον τρίγο, προκειμένου να σώζουν τη σοδειά του μετά τα σοβαρά προβλήματα στα δίκτυα ίδρυυση και άρδρυυση. Σοκάρει το μέγεθο τη υποχρηματοδότηση των Δήμων, όπω αυτό καταγράφεται από σχετική μελέτη τη Ελληνική Εταιρεία Τοπική Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση, από την οποία προκύπτει ότι λείπουν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα λειτουργικά έξοδα των Δήμων. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια ενέκρινε την ενεργοποίηση 11 νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων συνολικού ύψους περίπου 4,2-4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 των ενόπλων δυνάμεων. 8.650 υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δηλώσεις πόθεν έσχες ή κατέθεσαν λευκές δηλώσεις σύμφωνα με την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι διφάκελοι διαβιβάζονται στο ελεκτικό συνέδριο και στον αρμόδιο εισαγγελέα. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look. Hondo Center.

0: Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν στα δικαστήρια των Χανίων, όπου οδηγήθηκαν ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος μετά την προσαγωγή τους στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων. Στους δύο συλληφθέντες ασκήθηκε δίωξη, μεταξύ άλλων για τετελεσμένη δωροδοκία. Και οι δύο κατηγορούνται ότι αλλίωναν αποτελέσματα σε εκθέσεις και εξέδιδαν ψευδείς γνωματεύσεις έναντι χρηματικού συναλλάγματος προκειμένου να ευνοήσουν κατηγορουμένους. Αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Προθεσμία για να απολογηθούν το Σάββατο έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στα ορεινά της Βιάνου. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα ενώ καταβάλλονται προσπάθειες να εκτονωθεί ένταση που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή. 3 χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, ο CEO του νέου ΟΣΕ, Χρήστος Παλαιός, απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση της Μελίνας Αποστολάκη, παραδέχθηκε ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχειών δεν λειτουργεί, αφήνοντας στον αέρα την ασφάλεια των επιβατών. 3 άνδρες ηλικίας 35, 36 και 38 ετών συνελήφθησαν το πρωί στο Δήμο Μιλοποτάμου, έπειτα από ευρύ αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά και όπλα. Εκριζώθηκαν 46 φυτά κάναβης, ενώ εντοπίστηκε και βαρύς οπλισμός. Άνοδο στις ιατρικές, σταθερότητα στις νομικές και βουτιά στα παιδαγωγικά καταγράφουν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκα σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι, τη φωνικότερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω της δεκάδες εγκαυματίες. Την πρώτη της πληρωμή ύψους 118,2 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του αμυντικού μέσου SAFE λαμβάνει σήμερα η Ελλάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στα αθλητικά, στη μάχη του δεύτερου προκριματικού γύρου των ευρωπαϊκών διοργανώσεων μπαίνουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 8 την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για το Europa League, ενώ στις 9 θα ξεκινήσει αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΠΑΞΚΙ στην Ουγγαρία για το Conference League. Στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Ωστόσο, βαθμιά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
0: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Για 2 ώρες θα είμαστε εδώ για να ξεδιπλώσουμε τις σκέψεις μας και φυσικά να τις μοιραστούμε μαζί σας. Ο άνθρωπος δεν δημιουργείται φυσικά μόνο μέσα από όσα σκέφτεται και αισθάνεται, αλλά και μέσα από τις σχέσεις που χτίζει. Από τους ανθρώπους που συναντά, από τις στιγμές που μοιράζεται, από τον τρόπο που επιλέγει να στέκεται απέναντι στους άλλους. Κάθε συνάντηση κάτι αφήνει. Κάποιες μας αλλάζουν με τρόπο που καταλαβαίνουμε αμέσως, άλλες πάλι λειτουργούν λίγο πιο αθόρυβα, αφήνοντας όμως ένα σημάδι που μπορεί να αναγνωρίσουμε πολύ αργότερα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για εκείνες τις ποιότητες που κάνουν τις ανθρώπινες σχέσεις λίγο πιο ουσιαστικές. Για όσα δεν ζητούν δύναμη, αλλά παρουσία. Δεν χρειάζονται λοιπόν εντυπωσιακές κινήσεις, αυτό κρατήστε. Το μόνο που χρειάζεται είναι η αλήθεια μας. Καλώς ήρθατε!

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν χρειάζεται να πούν πάρα πολλά για να νιώσεις ότι δεν είσαι μόνος. Η παρουσία τους δεν βασίζεται σε συμβουλές ή σε έτοιμες απαντήσεις, αλλά στην ικανότητα να μένουν δίπλα σου πραγματικά. Σε μια εποχή όπου πολλοί ακούν περιμένοντας τη σειρά τους να μιλήσουν, η αληθινή παρουσία γίνεται ένα σπάνιο δώρο. Είναι αυτή η στιγμή που κάποιος αφήνει στην άκρη τον εαυτό του και δίνει χώρο στον άλλο να υπάρξει. Αυτό είναι μία από τις πιο καθαρές μορφές ενσυναίσθησης. Να είσαι εκεί χωρίς να χρειάζεται να αποδείξεις κάτι, ούτε να περιμένεις κάποιο αντάλλαγμα.

Ο σεβασμός δεν φαίνεται μόνο στον τρόπο που μιλάμε σε εκείνους που συμφωνούν μαζί μας και μας λένε σε όλα ναι. Φαίνεται κυρίως στον τρόπο που στεκόμαστε απέναντι σε ανθρώπους διαφορετικούς από εμάς. Φυσικά δεν πρέπει και δεν γίνεται να έχουμε τις ίδιες απόψεις με όλους ή τις ίδιες επιλογές, αλλά πρέπει να αναγνωρίζουμε πως κάθε άνθρωπος έχει τη δική του διαδρομή και τη δική του αλήθεια. Ο σεβασμός είναι η βάση κάθε ουσιαστικής σχέσης, γιατί μας θυμίζει πως η αξία ενός ανθρώπου δεν εξαρτάται από το πόσο μας μοιάζει. Η διαφορετικότητα δεν είναι εμπόδιο και δεν θα έπρεπε να είναι εμπόδιο. Είναι μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας και αυτό.

Η συντροφικότητα δεν μετριέται μόνο στις εύκολες στιγμές. Εκεί φαίνονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Η πραγματική της αξία αποκαλύπτεται όταν η διαδρομή γίνεται λίγο πιο δύσκολη, όταν δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και όταν η στήριξη δεν έχει άμεσο αντάλλαγμα. Ο άνθρωπος που βαδίζει μαζί μας δεν είναι εκείνος που λύνει όλα μας τα προβλήματα. Είναι εκείνος που μας θυμίζει ότι δεν χρειάζεται να τα αντιμετωπίσουμε όλα μόνοι. Η συντροφικότητα είναι μια πολύ ήσυχη μορφή δύναμης, γιατί δημιουργεί χώρο για εμπιστοσύνη, για ασφάλεια και για μοίρασμα.

Το να αποδεχόμαστε έναν άνθρωπο δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με κάθε πλευρά του. Σημαίνει όμως ότι μπορούμε να δούμε πέρα από τις διαφορές και να αναγνωρίσουμε την ανθρώπινη αξία που υπάρχει πίσω από αυτές. Πολλές συγκρούσεις γεννιούνται επειδή προσπαθούμε να αλλάξουμε τους άλλους αντί να προσπαθήσουμε πρώτα να τους καταλάβουμε. Τι μανία και αυτή, Ενώ στην αρχή μας αρέσει κάποιος έτσι ακριβώς όπως είναι, στην πορεία θέλουμε κάπου κάτι να αλλάξουμε. Η αποδοχή δεν καταργεί τα όρια. Δημιουργεί όμως ένα χώρο όπου ο άλλος δεν χρειάζεται να προσποιείται κάτι για να γίνει αποδεκτός. Και μέσα σε ένα τέτοιο χώρο οι σχέσεις μπορούν πραγματικά να αναπτυχθούν.

0: Διαφημιστικό διάλειμμα για τη συνέχεια και επιστρέφουμε.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζάκης. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Η καρδιά της παράδοσης χτυπάει δυνατά στο σκαλάνι. Πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Ιουλίου οι δρόμοι του χωριού πλημμυρίζουν με τη μαγική παραδοσιακή καντάδα. Στο δημοτικό πάρκινγκ Σκαλανίου, η Κρήτη ανταμώνει την υπόλοιπη Ελλάδα. Συμμετέχουν οι σύλλογοι, οι Πυρωτών, Αλατσατιανών, Μακεδόνων Κρήτης, η Εύξηνος Λέσχη Ποντίων, οι Χοροκαστρίτες Θράκη και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκαλανίου Κρήτη. Ώρα έναρξης 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη Κιωστεράκη, είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Η γενναιοδορία δεν βρίσκεται μόνο σε όσα προσφέρουμε στα υλικά αγαθά, ας πούμε. Βρίσκεται και στον τρόπο που υπάρχουν

κάνουμε για τους άλλους. Στην καλή πρόθεση, στη διάθεση να δώσουμε χώρο στον άλλον, στην ικανότητα να χαρούμε με τη χαρά κάποιου άλλου χωρίς να τη συγκρίνουμε με τη δική μας ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τον κόσμο λίγο πιο ανθρώπινο, όχι επειδή έχουν περισσότερα, αλλά επειδή μοιράζονται περισσότερα από τον εσωτερικό τους πλούτο. Η γενεοδορία της ψυχής δεν αφήνει πάντα σημάδια, αφήνει όμως τους ανθρώπους την αίσθηση ότι κάποιος τελικά τους κοίταξε πραγματικά.

Κάθε ουσιαστική σχέση χτίζεται πάνω σε κάτι που δεν φαίνεται, αλλά γίνεται αισθητό, και αυτό είναι η εμπιστοσύνη, η οποία προφανώς και δεν δημιουργείται μέσα από τεράστιες δηλώσεις, αλλά μέσα από τη σταθερότητα των πράξεών μας. Από έναν άνθρωπο που παραμένει ειλικρινής όταν θα μπορούσε να έχει επιλέξει την ευκολία, το ψέμα. Από κάποιον άνθρωπο που σέβεται όλα όσα του εμπιστεύτηκαν. Η εμπιστοσύνη χρειάζεται χρόνο για να δημιουργηθεί, αλλά προσέξτε, μπορεί να χαθεί σε μία μόνο στιγμή. Γι' αυτό αποτελεί μία από τις πιο πολύτιμες ευθύνες που κρατάμε μέσα στις σχέσεις μας. Γιατί όταν κάποιος μας ανοίγει την καρδιά του, μας προσφέρει ένα κομμάτι του εαυτού του που δεν πρέπει ποτέ να θεωρήσουμε δεδομένο, και φυσικά πρέπει να το σεβαστούμε.

Για σκεφτείτε πόσο εύκολο μας είναι να σχηματίσουμε μία άποψη για κάποιον και πόσο δύσκολο είναι να αναζητήσουμε την ιστορία πίσω από αυτή την άποψη. Συχνά το κάνουμε αυτό εμείς οι άνθρωποι, βλέπουμε μόνο τη συμπεριφορά ενός άλλου ανθρώπου και όχι τις μάχες που έδωσε πριν να φτάσει εκεί. Δυστυχώς δεν κατανοούμε εύκολα. Δεν μπορούμε φυσικά να δικαιολογούμε τα πάντα, ναι, εντάξει, αλλά πρέπει να αφήνουμε χώρο λίγο στην ανθρώπινη πολυπλοκότητα. Κανείς δεν αποτελείται από μία και μόνο στιγμή ή από ένα λάθος ή από μία αδυναμία. Όταν μαθαίνουμε να κοιτάζουμε βαθύτερα τους ανθρώπους, οι κρίσεις μας γίνονται λίγο πιο ήπιες και οι σχέσεις μας σίγουρα πιο αληθινές.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα σε βιοτεχνία πολυεστερικών κατασκευών για σκάφη στα Χανιά στην περιοχή Λιβάδια, περιφερειακά της πόλης, με τον ιδιοκτήτη να τραυματίζεται σοβαρά καθώς υπέστη εγκάβματα από τη φωτιά. Προφυλακισμένη μέχρι τη Δευτέρα, το στέλεχος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και ο τοξικολόγος που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση δωροληψίας, στην οποία λύωναν τοξικολογικά αποτελέσματα προκειμένου να εκδώσουν πλαστές γνωματεύσεις. Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται ακόμη 30 πρόσωπα. Έντονες αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο προκαλεί η ανθρωπολογία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το ΟΣΔΕ, η οποία εισάγει την αρχή της υπευθυνότητας μεταξύ παραγωγών και κέντρων υποδοχής δηλώσεων, που καλούνται πλέον να αναλάβουν ευθύνη για την ορθότητα των δηλώσεων, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και ανησυχία για την ομαλή καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων. Σοκάρει το μέγεθος της υποχρηματοδότησης των Δήμων, όπως αυτό καταγράφεται από σχετική μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, από την οποία προκύπτει ότι λείπουν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα λειτουργικά έξοδα των Δήμων. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η Εθνική Στρατηγική για την προσιτή στέγη, με ορίζοντα το 2035 με την επίσημη έγκρισή της. Το φιλόδοξο σχέδιο καθορίζει τον οδικό χάρτη για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης την επόμενη δεκαετία, ενεργοποιώντας άμεσα παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας για τη στήριξη χιλιάδων πολιτών. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, Αμερικανός πύραυλος έπληξε το νησί Κέσμ κοντά στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ, ενώ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Τεχεράνης. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 9.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη, Πόπη και Οστεράκη στο μικρόφωνο. Περίπου για μία ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί με επιλεγμένα τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.

μπορούσε να στείλει να τα διαγράψω.

Τι όμορφοι άνθρωποι είναι αυτοί που μπορούν να χαρούν ειλικρινά με τη χαρά κάποιου άλλου. Δεν συγκρίνουν, δεν αισθάνονται ότι η πρόοδος του άλλου μειώνει τη δική τους πρόοδο ή τη δική τους αξία. Κατανοούν ότι η ζωή δεν είναι ένας αγώνας όπου υπάρχει χώρος μόνο για έναν νικητή. Η χαρά που μοιραζόμαστε μεγαλώνει και όταν μπορούμε να κοιτάξουμε έναν άνθρωπο που αγαπάμε και να αισθανθούμε περήφανοι για εκείνον χωρίς δεύτερες σκέψεις, έχουμε κατακτήσει μία σπάνια μορφή αγάπης. Η καρδιά δεν μικραίνει όταν προσφέρει χαρά, μεγαλώνει

Υπάρχουν κάποιες φορές που το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε σε έναν άνθρωπο είναι να σεβαστούμε απλά τη δική του επιλογή. Να καταλάβουμε ότι η αγάπη δεν σημαίνει κατοχή και η φροντίδα δεν σημαίνει έλεγχο. Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να χαράξει τη δική του πορεία, ακόμη και όταν εμείς θα επιλέγαμε έναν διαφορετικό δρόμο για εκείνον. Οι ουσιαστικές σχέσεις

Υπάρχουν κάποιες στιγμές που ένας άνθρωπος χρειάζεται απλώς κάποιον άνθρωπο δίπλα του. Όχι κάποιον που θα διορθώσει τα πάντα, ούτε κάποιον που θα βρει όλες τις λύσεις. Απλά κάποιον που θα μείνει δίπλα του. Αυτή η μορφή παρουσίας είναι λίγο σπάνια, γιατί απαιτεί να ξεχάσουμε για λίγο την ανάγκη μας να φαινόμαστε χρήσιμοι. Μερικές φορές η μεγαλύτερη βοήθεια δεν είναι οι λύσεις που προσφέρουμε, αλλά η ασφάλεια που δημιουργούμε. Να νιώσει δηλαδή κάποιος ότι δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσει μόνος του μία δύσκολη στιγμή. Αυτή η πολύ απλή ανθρώπινη στάση μπορεί να έχει μεγαλύτερη δύναμη από οποιαδήποτε συμβουλή που θα μπορούσαμε να δώσουμε.

Επικοινωνία δεν είναι μόνο οι λέξεις που ανταλλάσσουμε μεταξύ μας, είναι και όσα προσπαθούμε πραγματικά να καταλάβουμε πίσω από αυτές τις λέξεις. Πολλές φορές μιλάμε για να εκφράσουμε τη δική μας πλευρά, αλλά ξεχνάμε να ακούσουμε τη διαδρομή του άλλου. Η ουσιαστική επικοινωνία, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, χρειάζεται χώρο. Χρειάζεται υπομονή και διάθεση φυσικά να συναντήσουμε

έναν άνθρωπο εκεί ακριβώς όπου βρίσκεται, όχι εκεί όπου εμείς θα θέλαμε να είναι. Δεν σημαίνει ότι πάντα θα συμφωνούμε σε όλα, αλλά θα επιλέγουμε το διάλογο αντί για την απόσταση και την κατανόηση αντί για την εύκολη αντίδραση. Οι σχέσεις, να θυμάστε, δεν δυναμώνουν όταν δεν υπάρχουν διαφωνίες, αλλά όταν υπάρχει τρόπος να τις ξεπερνάμε.

0: Πάμε στις επιχειρήσεις τώρα που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που ενδεχομένως να μας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2,74 €. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάντς Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 €. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1,20 € το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 €. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 € ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
12: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Επιστροφή εδώ στα δικά μας τα μουσικά. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη και παρέα θα πάμε μέχρι τις 9.

Η αφοσίωση φαίνεται στο χρόνο, διακρίνεται χωρίς μεγάλες δηλώσεις, απλά αποδεικνύεται μέσα από τη σταθερότητα. Δηλαδή είναι η επιλογή να παραμένουμε κοντά σε ανθρώπους, κοντά σε αξίες που έχουν σημασία για εμάς, ακόμη και όταν η αρχική έτσι στιγμή του ενθουσιασμού έχει περάσει. Στηρίζεται στην ουσιαστική πρόθεση και όχι μόνο στο συναίσθημα της στιγμής. Γιατί όλα όσα έχουν πραγματική αξία χρειάζονται φροντίδα για να διατηρηθούν. Και η αφοσίωση δεν είναι βάρος, αλλά ελεύθερη απόφαση να δίνουμε σημασία σε όσα επιλέξαμε να κρατήσουμε στη ζωή μας.

Τούτη εδώ η ζωή όλα τα έχει. Δεν υπάρχουν σχέσεις χωρίς παρεξηγήσεις, αποστάσεις, στιγμές αδυναμίας. Όπου υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν και διαφορετικοί τρόποι σκέψης, διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές ευαισθησίες. Η ουσία λοιπόν δεν βρίσκεται στην απουσία των δυσκολιών, αλλά στην ικανότητα να επιστρέφουμε ο ένας προς τον άλλον. Η συμφιλίωση απαιτεί να αφήσουμε στην άκρη την ανάγκη να κερδίσουμε μία διαφωνία και να θυμηθούμε τι είναι αυτό τελικά που έχει μεγαλύτερη αξία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όσα μας πλήγωσαν, αλλά να μην επιτρέπουμε σε μία δύσκολη στιγμή να ακυρώσει όλα όσα χτίσαμε με φροντίδα.

Ο κόσμος μας έγινε διαφορετικός επειδή υπάρχουν διαφορετικές ματιές, διαφορετικές εμπειρίες και τρόποι ύπαρξης. Η διαφορετικότητα λοιπόν δεν είναι απειλή, είναι μια ευκαιρία να δούμε πέρα από τα όρια της δικής μας εμπειρίας. Χρειάζεται ωριμότητα για να δεχθούμε ότι η αλήθεια μας δεν είναι η μοναδική αλήθεια που υπάρχει, τι να κάνουμε. Όταν σεβόμαστε τον διαφορετικό άνθρωπο χωρίς να προσπαθούμε να τον αλλάξουμε, τότε δημιουργούμε έναν κόσμο με περισσότερη κατανόηση και λιγότερη απόσταση.

Να θυμάστε πως στο τέλος αυτό που μένει από τη διαδρομή μας δεν είναι μόνο όσα πετύχαμε, αλλά και οι άνθρωποι με τους οποίους μοιραστήκαμε στιγμές. Η ανθρώπινη σύνδεση είναι εκείνη η αόρατη γέφυρα που δημιουργείται όταν δύο άνθρωποι μπορούν να είναι αληθινοί ο ένας απέναντι στον άλλον. Και δεν μιλάμε φυσικά για καμία τελειότητα, έχουμε πει ότι δεν υπάρχει. Χρειάζεται όμως ειλικρίνεια, σεβασμός και διάθεση να συναντήσουμε τον άλλον πέρα από τις επιφανειακές σχέσεις. Γιατί μέσα από την ουσιαστική στιγμή, μέσα από την ουσιαστική σχέση, ανακαλύπτουμε όχι μόνο τον άλλον, αλλά και κομμάτια του δικού μας εαυτού.

Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι ένας από τους πιο μεγάλους καθρέφτες της ζωής μας. Μέσα από εκεί μαθαίνουμε να ακούμε, να δίνουμε, να κατανοούμε, να συγχωρούμε και να αγαπάμε. Σήμερα μιλήσαμε για όλα αυτά, για την παρουσία, για το σεβασμό, τη συντροφικότητα, την αποδοχή, αυτές τις ποιότητες που κάνουν τις σχέσεις ουσιαστικές. Οι άνθρωποι δεν είναι εύκολοι πάντα, αλλά κάθε αληθινή σύνδεση χρειάζεται προσπάθεια. Η μεγαλύτερη αξία στις σχέσεις βρίσκεται σε κάτι πάρα πολύ απλό, στο να μπορούμε να βλέπουμε τον άλλον όπως ακριβώς είναι και να επιλέγουμε παρά τις διαφορές.

0: φορές μας να στεκόμαστε με ανθρωπιά απέναντί του. Από την Πόπη Κιωστεράκη που ήταν στο μικρόφωνο του Ραδιοκρήτη, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συντροφιά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και να κρατάτε κοντά σας εκείνους τους ανθρώπους που κάνουν τη ζωή σας πιο ουσιαστική. Σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Ρέγκις Ντεμπρέι. Όταν δεν ξέρεις πια ποιος είσαι, βρίσκεσαι σε αντίθεση με όλους και πρώτα και κύρια με τον εαυτό σου. Καλό σας βράδυ! Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στη δημοσιότητα ήρθε μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση που αφορά καταγγελίες για αλλίωση αποτελεσμάτων και έκδοση ψευδών βεβαιώσεων σε ποινικές υποθέσεις στα Χανιά. Στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που συνέβη σήμερα, αν και βρισκόταν σε εξέλιξη επί μεγάλο χρονικό διάστημα υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας, οδήγησε στη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση δωροληψίας. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια των Χανίων, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη, μεταξύ άλλων, για τετελεσμένη δωροδοκία. Η υπόθεση αφορά έρευνα των αρχών σχετικά με καταγγελίες για πιθανή παραποίηση τοξικολογικών εξετάσεων, ώστε σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας να εμφανίζονται ως τοξικομανείς άτομα που είχαν εμπλακεί σε υποθέσεις ναρκωτικών. Παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη ασκηθεί ποινικές διώξεις, η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος των καταγγελιών και τυχόν εμπλοκή άλλων προσώπων. Η δικογραφία συνδέεται άμεσα και με τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης, που είχε αρχίσει να εξαρθρώνεται από τις αρχές το προηγούμενο έτος. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 70χρονος άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα σε συνεργείο επισκευή σκαφός στην περιοχή των Λιβαδιών Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας υπέστη σοβαρά εγκάβματα από την έκρηξη, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, καθώς ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής βρέθηκαν στο σημείο. Τα αίτια της έκρηξης διερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Χανίων. Στον κρατικό αερολιμένο Ηρακλείου, ο Νίκος Καζαντζάκης συνελήφθη το πρωί μια 22χρονη Ισπανίδα υπήκοος, η οποία μετέφερε στις αποσκευές της 19 κιλά κατέργαστης κάναβης. Η νεαρή γυναίκα θεωρείται από τις αρχές μέλος διεθνούς κυκλώματος για κίνησης ναρκωτικών. Οι ναρκωτικές ουσίες, εκτιμόμενης αξίας περίπου 80.000 ευρώ, ήταν μοιρασμένες σε δύο αεροστεγείς συσκευασίες μέσα στη σφραγισμένη βαλίτσα της. Σεισμό και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης και ολόκληρης της χώρας η νέα νομοθετική τροπολογία για το καθεστώς υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026. Η ρύθμιση φέρνει ριζικές ανατροπές, καθώς καθιστά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων νομικά και οικονομικά συνυπεύθυνα για την εγκυρότητα των στοιχείων, οδηγώντας τα σε απόφαση να μην ανοίξουν για την υποβολή των αιτήσεων. Ως αποτέλεσμα, η διαδικασία βρίσκεται πλήρως στον αέρα, απειλώντας άμεσα την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Μυλοπόταμο Ρεθύμνου, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών ανδρών ηλικίας 35, 36 και 38 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για καλλιέργεια κάναβης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Κατά τις έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές, εντοπίστηκαν 8 ειδικά διαμορφωμένοι χώροι καλλιέργειας, όπου καλλιεργούνταν συνολικά 46 δεντρέλια κάναβης. Εκνευρισμό και εύλογες απορίες προκαλεί η παραδοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Σιδηροδρόμων Χρήστου Παλαιού στην ακρόασή του στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για τα Τέμπη μετά από ερώτηση της βουλεύτριας του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη. 3,5 χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη και το σύστημα αυτόματης πέδησης στα ελληνικά τρένα παραμένει εκτός λειτουργίας. Πράσινο φως στον εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Η σημαντική άνοδο στο βάσιο των πολυτεχνικών σχολών και η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγή στα ΕΗ σε σχέση με το 2025. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το πρωί το Υπουργείο Παιδείας, σημειώθηκε μικρή άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Οι νομικές Θεσσαλονίκης και Κομωτινής κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα, ενώ σταθερή έμεινε η βάση στην Αθήνα. Οι βάσεις στις φυσικομαθηματικές σχολές και τις σχολές οικονομίας και πληροφορικής έχουν αυξομοιώσεις, ενώ παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου που φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Ομαδικά πειρά εξαπέλυσε αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής και τη συνταγματική αναθεώρηση. Τα κόμματα της μειοψηφίας καταγγέλουν τη χρήση fast-track διαδικασιών στο τέλος της βουλευτικής περίοδου, υποστηρίζοντας ότι στόχος του Πρωθυπουργού είναι να εξασφαλίσει άνεση χρόνου για τον προσδιορισμό των επόμενων εκλογών. Υπό το βάρος των νοσοκομματικών αντιδράσεων και της έλλειψης συνένεσης, η Νέα Δημοκρατία αναγκάστηκε να αποσύρει την πρόταση για το ασυμβίβαστο μεταξύ των ιδιωτήτων του Υπουργού και του Βουλευτή. Σε πεδίο αλλεπάλληλων αποκαλύψεων, μετατρέπεται ο σωρωτικός έλεγχος που διενεργεί ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. Στο στόχαστρο του επικεφαλής της αρχής, βρέθηκαν περισσότεροι από 8.600 υπόχρεοι, οι οποίοι είτε απέφυγαν πλήρως να υποβάλουν δήλωση υποθενέσχες, είτε κατέθεσαν εντελώς καινές δηλώσεις, ποντάροντας τον τεράστιο όγκο δεδομένων και την ενδεχόμενη αδυναμία του ελεγκτικού μηχανισμού. Στη διεθνή ειδησιογραφία, ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα το ιρανικό νησί Κέσμ στο στενό του Ορμούζ. Είχε προηγηθεί δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι εξετάζει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο σφοδρότερων επιθέσεων από τις προηγούμενες. Την ίδια ώρα, κανονικά συνεχίζονται οι θαλάσσιες μεταφορές στην Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο, αυξημένη παραμένει ανησυχία στο στενό του Ορμούζ, καθώς ο αριθμός των πλοίων που τα διασχίζουν έχει μειωθεί δραματικά. Για την αθλητική σας τώρα ενημέρωση, θα χρειαστεί να συνδεθούμε με τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Στέλιο τον Σβολιαντόπουλο, για να μας ενημερώσει για τα τελευταία αθλητικά γεγονότα. Στέλιο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Ραδιο Κρήτη. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα πρώτα φετινά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Για το Europa League και τον δεύτερο προκριματικό γύρο, ο ΠΑΟΚ στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου προηγείται στην Πολωνία της Δυναμό Κιέβου με 2-1 σε ένα παιχνίδι όπου οι Ουκρανοί άνοιξαν νωρίς το σκόρ, όμως ο ΠΑΟΚ αντέδρασε, σοφάρισε με πολύ ωραίο γκολ του Κωνσταντέλια στο 13ο λεπτό και στο 38 με γκολ του Ζαφίρη πήρε το προβάδισμα με 2-1. Πριν από λίγο, στις 9 ξεκίνησε και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες χωρίς τέρματα. Ο Ούφη συνεχίζει την προετοιμασία του στην Ολλανδία, ενώ το Σάββατο στις 5 το απόγευμα θα δώσει το πρώτο το φιλικό με αντίπαλο την Go Ahead Eagles. Στο μεταξύ, στα μεταγραφικά, η κριτική ομάδα κινείται για την απόκτηση του πρώην επιθετικού του Παναθηναϊκού, του Αϊτόρ, ο οποίος αγωνίζεται τον τελευταίο χρόνο στην Βιτόρια της Βραζιλίας. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση του πρωταθλήματος μπάσκετ της Elite League με την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, η οποία θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην κατηγορία, η οποία είναι η πρώην Α2 του μπάσκετ, να αντιμετωπίζει στην πρεμιέρα στο Ηράκλειο τον Γλαύκο Έσπερο στις 3 Οκτωβρίου. Στην κολύμβηση, σπουδαία εμφάνιση από τον Ηρακλείο και κολυμβητή Κωνσταντή Χουρδάκη στα 7,5 χιλιόμετρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, για 3 δευτερόλεπτα έχασε το χάλκινο μετάλλιο, τερματίζοντας την 4η θέση. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον επίσης Ηρακλείο Βασίλη Καρκουλάκη, ο οποίος τερμάτισε στην 5η θέση των 10 χιλιόμετρων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μαραθώνιας Κολύμβησης. Και να κλείσουμε με μια είδηση από το διεθνή χώρο που έχει ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς η Κέλση ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι από την βελγική Club Brugge, πληρώνοντας 40 εκατομμύρια ευρώ, και ο Τζόλις έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής από τη χώρα μας σε όλες τις εποχές. Χριστίνα.
1: Στέλιο, σε ευχαριστούμε και ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Ωστόσο, βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: στάζει η ζωή.
1: Απόψε θα σου ορκιστώ πως σ' αγαπάω. Εσύ με σπρώχνεις το κακό και εγώ γελάω.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Μοιάζεις κι εσύ, μοιάζεις κι εσύ σαν παραθυρά.
0: Ράδιο Κρήτη.

0: Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Καλησπέρα. Εδώ είμαστε και απόψε. Λίγα λεπτά μετά τις 10. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. Θα παραμείνει έως και τις 12 στην συντροφιά σας, στο χώρο σας, όπου και σας πετυχαίνουμε. Με καλό ελληνικό τραγούδι και με μικρές κουβεντούλες θα κινηθούμε και αυτό το βράδυ. Καλά να περάσουμε.

Εδώ λοιπόν είμαστε ακόμα ένα βράδυ. Τρυπώσαμε στο χώρο σας μέσα από μια μικρή συσκευή η οποία ενώνει εδώ και 50-70 χρόνια τον κόσμο, το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο το οποίο δεν έχασε ποτέ την αξία του, ενώνει με ήχους και με στίχους τους ανθρώπους, μεταδίδει τις ειδήσεις, χαλαρώνει τα νέα της ημέρας. Οι τρόποι βέβαια έχουν πολλαπλασιαστεί πλέον με το διαδίκτυο, με το κινητό, όπου μπορούμε πλέον να πληροφορηθούμε για οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο και με άλλους τρόπους. Αλλά το ραδιόφωνο δεν χάνει ποτέ την αξία του, και ειδικά όταν σε κάποιες όμορφες μικρές ώρες συνοδεύεται από καλό λόγο και καλή ελληνική μουσική.

Σας έχουμε συνηθίσει να κινούμαστε με θεματικές εκπομπές. Και τι θα λέγατε απόψε, πράττοντας το ίδιο, να μιλήσουμε για ένα χώρο επικοινωνίας και έκφρασης του λαϊκού κεφιού, του πόνου, της χαλάρωσης. Λέγοντάς σας απλά τρεις λέξεις. Ταβέρνες, καπηλιά, κουτούκια, εστιατόρια.

Ένας χώρος επικοινωνίας, έκφρασης του λαϊκού κεφιού, διασκέδασης και γέλιου. Ένας χώρος καλαμπουριού, ξεδώματος, ονειροπόλησης, χαλάρωσης και βέβαια απόλαυσης. Ένας χώρος εξομολογήσεων, αρσενικών αλληλοεκμυστηρεύσεων, πονεμένων ερωτικών ιστοριών και αθεράπευτων ερώτων. Ένας χώρος λησμονιάς, βοηθούσης βέβαια της εινοποσίας, φευγιού από τα ντέρτια και τους καημούς της ζωής. Οι ταβέρνες στο ελληνικό τραγούδι έως και τα μεσάνυχτα.

Οι ταβέρνες είναι ένας χώρος δημιουργίας, διαφύλαξης και ανανέωσης του μοναδικού πολιτιστικού μας αγαθού, που είναι οι τοπικές μας κουζίνες. Χώρος ομαδικής ψυχοθεραπείας, με θεράποντα τον ταβερνιάρι. Πρώτες συναντήσεις, ερωτικές εξομολογήσεις, αλλά και πολιτικές αναλύσεις συναντάς στις ταβέρνες, στα καφενεία. Και βέβαια, συνωμοτικές μαζόξεις. Είναι ένας χώρος κοινωνικών συναθρήσεων, οικογενειακών γιορτών άλλοτε, όπου επιβεβαιώνεται και η κοινωνική συνοχή, χώρος χαράς και σπουδαίων γεγονότων.

Οι ταβέρνες είναι ένας χώρος υπέρβασης της ζωφερής πραγματικότητας. Είναι μια διέξοδος και διαφυγή από τη μοναξιά όλες μέρες φορές. Χώρος που ικανοποιείται η πείνα και η δίψα, αλλά όπου το φαγητό και το πιωτό δεν είναι παρά η αφορμή για να ενωθεί η μία ψυχή με την άλλη, να βρει την άκρη του νήματος, να αποκαλύψει την ατομική αλήθεια και να ενωθεί με το πανανθρώπινο. Τέλος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ένας χώρος ιστορικής μνήμης, συζητήσεων και σχολιασμού της καθημερινότητας και διαμόρφωσης βέβαια της κοινωνικής συνείδησης.

Οι ταβέρνες και τα καφενεία σε μια ιστορική πορεία έθρεψαν και ανέπτυξαν τα πιο χαρακτηριστικά πολιτιστικά αγαθά του ελληνισμού. Εδώ άνθησε άλλωστε και η καντάδα. Αντρώθηκε το ρεμπέτικο, τραγουδήθηκαν τα αντάρτικα, τα κριτικά τουλάχιστον για εμάς εδώ και τα ριζίτικα στην Κρήτη. Στην ταβέρνα πρωτογλέντησαν οι ξεσπιτωμένοι μικρασιάτες. Βρήκα καταφύγιο οι απόκληροι και οι περιφερειακοί. Σε κάτι ταβέρνες και μικρά καταγόγια τραγουδήθηκαν τα αθάνατα ρεμπέτικα και βέβαια στα κρυφά τα τραγούδια του Θεοδωράκη.

Και πάμε τώρα σε ένα διαχωρισμό. Γιατί η ταβέρνα και όχι ο κατεξοχήν άλλος χώρος που περνάει ο Έλληνας στον ελεύθερο χρόνο του, δηλαδή το καφενείο. Το καφενείο είναι χώρος έκφρασης του συνειδητού. Στο καφενείο μαθαίνονται τα νέα, από τα πιο σημαντικά, πολέμοι, σεισμοί, καταστροφές, ως τα πιο ασήμαντα, όπως παραδείγματος χάρη το ποδόσφαιρο, χωρισμοί, τα λεγόμενα κουτσομπολιά. Σχολιάζεται βέβαια επικαιρότητα και υπερασπίζονται βέβαια πολλές φορές οι πολιτικές πεπιθήσεις. Αναπτύσσονται κομματικές έρηδες και πολλές φορές φορτίζεται το κλίμα. Είναι αυτό που λέμε ότι δημιουργούνται οι μικρές βουλές της χώρας. Είχαμε μια τέτοια μικρή βουλή στα Λιοντάρια, εδώ και χρόνια, με κάτι χαρακτηριστικά γεροντάκια της εποχής, το παλιό Ακτάρικα. Στα καφενεία ο ένας προσπαθεί να πει στον άλλον, κυριαρχεί η λογική της αντιπαλότητας και η αντιπαράθεση των ιδεών. Η ώρα του καφέ, του ούζου, με το μεζέ, η λεγόμενη καφενοκουβέντα της πολιτικής. Σύγκρουση προσωπικών απόψεων, έκφραση έλογης σκέψης. Στα καφενεία σκοτώνεται η ώρα βέβαια και παίζοντας τυχερά παιχνίδια. Καθώς επίσης και στους συγκεκριμένους χώρους αξίζει να πούμε ότι συνάπτονται και οικονομικές συμφωνίες, κλείνονται δηλαδή δουλειές.

Στο Ράδιο Κρήτη, να καλησπερίσουμε όλους όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας από τα Χανιά έως και τη Σιτία, αλλά και σε κάθε γωνιά του κόσμου όπου διαδικτυακά εδώ και χρόνια έχετε τη δυνατότητα να φιλοξενήσετε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Και απόψε βαλθήκαμε νοερά να φύγουμε από το στούντιο και να οδηγηθούμε σε καφενεία και ταβέρνες. Κοινός παρανομαστής μας όμως, για να μην απομακρυνθούμε, είναι η μουσική και οι μικρές κουβεντούλες. Και παντρέψαμε αυτούς τους χώρους και τους επιστρέψαμε στο ελληνικό τραγούδι.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Το καφενείο στεγάζεται συνήθως σε χώρους ευάερους και ευήλιους, κοντά σε πλατείες, εκεί όπου υπάρχει κόσμος, πέρασμα δηλαδή, ή ίσως στην αγορά. Δεν κλείνεται ποτέ σε υπόγεια ή απόμερα.

παραμέρι. Το καφενείο είναι ο χώρος που κυριαρχείται από τον λόγο και τη συνείδηση. Η ταβέρνα δε από την άλλη είναι ο χώρος έκφρασης του ασυνείδητου. Εδώ οι άνθρωποι μιλούν με τη γλώσσα της ψυχής και όχι της λογικής. Πίνουν, μιλούν, τραγουδούν, γλεντούν, αδελφώνονται, αγαπούν, πονούν, υποφέρουν, θυμούνται και βέβαια λυτρώνονται. Άλλωστε το γλέντι, ο νταλκάς, αυτό που λέμε το τσακίρ κέφι, το ζεϊμπέκικο, είναι μοναχική δρόμη αναζήτησης και έκφρασης της αλήθειας, που ενωμένοι σε αυτόν τον κοινό τόπο της ταβέρνας προσπαθούν να νικήσουν τον ανθρώπινο πόνο.

επί κοινωνία. Δύο λέξεις σε μία λέξη. Η ταβέρνα είναι χώρος υπέρβασης, ο χώρος που κυριαρχείται από το συναίσθημα. Γι' αυτό σπάνια βρίσκεται κοντά σε χώρους αγοράς. Προτιμά το απόμερο, το ανήλιο. Στεγάζεται τα παλαιότερα τουλάχιστον χρόνια σε υπόγεια. Εκεί που κατοικεί το ασυνείδητο. Πλέον βέβαια υπάρχουν πολλών ειδών ταβέρνες. Παύλα εστιατόρια, οι εξοχικές ταβέρνες, οι ταβέρνες της πόλης. Τα παλιά τα χρόνια όμως η ταβέρνα λειτουργήσε σαν ο πυκνωτής της ελληνικής λαϊκής αστικής διασκέδασης. Συνδέθηκε όπως προαναφέραμε νωρίτερα με πολλές εκφάνσεις του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού και γι' αυτό το λόγο έπρεπε να βρεθούν οι τομές και οι διασυνδέσεις.

Μες στην Υπό για την ταβέρνα, μες στους καπνούς και σε βρυσές, πάνω στρίγγιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε εψές. Λογοτέχνες όπως ο Κώστας Βάρναλης που έγραψε τους συγκεκριμένους στίχους, αλλά και εργάτες, ρεμπέτες, φοιτητές, πολιτικοί, έχουν κάνει σπονδύ στην παραδοσιακή ταβέρνα με και χρυμπαρένια, επιτρέψτε μου την έκφραση, ρετσίνα, με νόστιμο μεζέ και βέβαια με τραγούδι. Κατεβαίνεις μερικά σκαλοπάτια ή περνάς την ξύλινη πόρτα και βρίσκεσαι σε ένα κόσμο διαφορετικό. Εδώ οι άνθρωποι μιλούν με τη γλώσσα της ψυχής και όχι της λογικής. Πίνουν, μιλούν, τραγουδούν, γλεντούν, πονούν, υποφέρουν, θυμούνται.

Πώς δηλαδή η ταβέρνα από ένα υγρό στενόχωρο υπόγειο κτίσμα με ξύλινα βαρέλια, τα πολύ παλιά χρόνια σε χωμάτινα δάπεδα που λιόταν χύμα κρασί. Αυτή λοιπόν η ταβέρνα πώς εξελίχθηκε στο πέρασμα των δεκαετιών στη μήτρα της λαϊκής διασκέδασης. Και ειδικά αν αναφερθούμε στη δεκαετία του 50 και του 60 και βέβαια και τη δεκαετία της Χούντας και μετά, η διασκέδαση αυτή μετατράπηκε σε μια ξέφρενη επίδειξη πλούτου και κακού γούστου.

Πόσοι συνθέτες και στιγουργοί δεν εμπνεύστηκαν από τις ταβέρνες, από τους χώρους, από τις μυρωδιές και ίσως πολλές φορές και από βίωμα, και πόσοι τραγουδιστές δεν αποτύπωσαν τα βιώματα και τις εμπνεύσεις αυτών των συνθετών και των στιχουργών. Τα παλιά τα χρόνια οι ταβέρνες ήταν χώροι που πουλιόταν και το κρασί. Αναφερθήκαμε και νωρίτερα στα τεράστια βαρέλια που υπήρχαν μέσα. Υπήρχε και η χαρακτηριστική έκφραση «Είχας από ταβέρνα». Μάλιστα, εκείνα τα χρόνια ο χώρος παρασκευής των εδεσμάτων δεν ξεχώριζε από το χώρο κατανάλωσης. Ενώ να αναφέρουμε ότι η προετοιμασία και το μαγείρεμα γινόταν μπρος στα μάτια των θαμώνων, μέσα βέβαια σε μια ατμόσφαιρα πνιγμένη από την γνήσα του ψησίματος.

Την εποχή βέβαια εκείνη, δεκαετίας 50-60, παραμονές εκλογών πολλές ταβέρνες γινόταν κέντρα προεκλογικών συγκεντρώσεων. Μάλιστα σε τέτοιες σκηνογραφικές ταβέρνες συναντάμε υποψήφιους δημάρχους, βουλευτές, που χρησιμοποιούν με το αζημίωτο βέβαια πληρωμένους οπαδούς για την συμμετοχή τους στις προεκλογικές εκδηλώσεις. Μέχρι το 1922 βέβαια στις περισσότερες ταβέρνες, αν μείνουμε στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, στην Αθήνα, οι μουσικοί έπαιζαν δημοτικά τραγούδια. Οι μικρασιάτες ήταν που έφεραν έναν άλλο τρόπο διασκέδασης και η ορχήστρα στημένη στο κέντρο του καταστήματος έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο. Το άρωμα τώρα της Ανατολής έδωσε τη σκυτάλη στους μπουζουκοπαγλαμάδες, όταν, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, άρχισε να αναδύεται το ρεμπέτικο τραγούδι. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι ταβέρνες ήταν ο χώρος που οι μάγκες της εποχής έπαιρναν το βάπτισμα του πυρός.

Εκείνα τα χρόνια ο κόσμος μαζευόταν στα καπηλιά και στις ταβέρνες των συνοικιών. Όπου ταβέρνα και γαζία, όπου καπηλιό και νυχτολούλουδο. Και οι γαρδένιες πάντα μεθούσαν με το άρωμά τους. Τον περίγυρο από τον ασβεστομένο τοίχο βέβαια και τους τσιμεντόλιθους μέχρι και τα μαλλιά των κοριτσιών που ήταν στολισμένα ειδικά για τα αγόρια που έριχναν έτσι κρυφά τις ματιές τους ή τάχα μου σφυρίζοντας αδιάφορα. Ακόμα περισσότερο όταν οι καλοκαιρινοί βέβαια μήνες γιόμιζαν από τραγούδια ευθυμίας και τα γκαρσόνια δεν προλάβαιναν να παίρνουν τις παραγγελίες για καλό μεζέ και καλή μυρωδάτη ρετσίνα. Και βέβαια δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε και τις γραφικές φιγούρες των μπεκρίδων που πήγαιναν στα καπηλιά και τις ταβέρνες. Ήσαν όπως ακριβώς τους απεικονίζουν οι καλλιτέχνες στις ζωγραφιές τους ή τους περιγράφουν οι χρονογράφοι στα κείμενά τους. Και βέβαια δεν μιλάμε για την περπάτησά τους, άλλωστε όποιος έχει δει ταινίες με τον Ορέστη Μακρύ, όπως για παράδειγμα ο Μεθύστακας, ασφαλώς και έχει την εικόνα στο μυαλό του. Η ανθρωπιά σε όλο της το μεγαλείο.

Ήταν και είναι ένα σχολείο και ένα καταφύγιο. Ένα αποθετήριο πόνου και χαράς. Έχουν εξαφανιστεί τουλάχιστον τα περισσότερα και με βάση οπτικά τους χώρους, αλλά και με βάση ότι δεν είναι ακριβώς ο πραγματικός τους ρόλος που τουλάχιστον εμείς για περίπου 2 ώρες αναφέραμε στο σήμερα. Εξαφανίστηκαν μαζί βέβαια με έναν ολόκληρο κόσμο για τον οποίο η χρονική ακρίβεια δεν ήταν αποφασιστική σημασίας και όπου η καθημερινότητα δεν είχε ευκολίες αλλά είχε ήρεμο ρυθμό. Σώζονται στις αναμνήσεις των παλαιότερων αλλά και στο συνειδητό, το υπαρκτό, στην ανάγκη των νεότερων του σήμερα. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.